0: Καλή σας μέρα. Ο Ιάσον επιστρέφει από το σχολείο εντυπωσιασμένος με όσα έμαθε για τον Αναξίμανδρο, τον σπουδαίο Μιλήσιο φιλόσοφο. Καθώς μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με το μικρότερο αδερφό του, τον Έαντα, ξέρετε, το γνωστό Έαντα, έτσι, μία σκέψη βασανίζει και τους δύο. Ήταν το μαγικό ταξίδι που έζησαν την προηγούμενη φορά αληθινό ή απλώς ένα παιχνίδι της φαντασίας τους? Αφού το πετύχαμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε ξανά? Γιατί να μην το ξαναδοκιμάσουμε, λέει ακριβώς ο Έας. Μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη είναι ο τίτλος του βιβλίου. Σας διάβασα τώρα τον πρόλογο. Το βιβλίο που έχει γράψει η Ιώ Τσοκώνα, την οποία και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Καλημέρα, Ιώ.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνει με αυτό το συνήθειο, γράφει συνέχεια. Δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Έτσι, έτσι. Για να έρχομαι εδώ το κάνω, επίτηδες.
0: Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με την Ιώ Τσοκώνα να μιλήσουμε για τη δουλειά της, για το τελευταίο αυτό βιβλίο, το οποίο. Πώς το χαρακτηρίζουμε τώρα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε παιδικό βιβλίο? Πώς ακριβώς? Εγώ το βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έγραψα, με αυτή τη λογική το έγραψα. Από 8 χρονών μέχρι 108 και μακάρι ναι. Παραπάνω.
0: Με σπουδαία εικονογράφηση από ό,τι βλέπω εδώ από τον Ιάσονα Ανδριανό.
1: Ναι, και το πρώτο έκανε αυτός και τον Θαλή και το δεύτερο. Και ας ελπίσουμε και τα επόμενα να γίνουν με αυτή την λογική.
0: Και είναι από τις εκδόσεις Ε.Ρώση. Ρώση. Έτσι. Mm-hmm. Με το σύνδεση το 1897.
1: Ναι, είναι τρίτη γενιά.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Ρώση.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μιλήσουμε συνολικά για τη δουλειά σου, αλλά υπάρχει κόσμος που να μην ξέρει ούτε τον Αναξίμανδρο, ούτε τον Αναξιμένη.
1: Ναι.
0: Και από τα ακούσματα κλπ., για να σούμε κι εγώ ειλικρινείς, μπήκα να ψάξω μερικά στοιχεία λίγο παραπάνω. Τι έχουν κάνει αυτοί εδώ οι τύποι και σου δημιούργησαν αυτό το δέλεαρ για να περάσεις μία μέρα μαζί τους. Πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε το. Είχα πριν τουλάχιστον 20-25 χρόνια, μου είχε μπει αυτό το σαράκι μέσα μου να γράψω κάτι για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, γιατί είχα ανακαλύψει έντρομοι ότι δεν υπήρχε κάτι για παιδιά. Πόσο μάλλον δεν υπήρχε και για μεγάλους. Δηλαδή, έψαξα πολύ
0: παιδιά, ναι.
1: Για να βρω στοιχεία. Σκέψω την εποχή εκείνη, ας πούμε, όταν είχα αρχίσει. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, να ασχολούμαι. Και εκείνο για μια ερώτηση που μου είχε κάνει ο γιος μου, που ήταν τότε 6-7 χρονών. Και μου λέγε, ξέρω εγώ, τι πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνες για το σύμπαν κλπ. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κάτι που να αφορά στα παιδιά, που να ενδιαφέρει τα παιδιά. Δεν υπήρχε τόση βιβλιογραφία για τους προσοκρατικούς. Σκέψω, ας πούμε, αυτό το η βίβλος, ας το πούμε, των Ντίλς και Κράντς, έτσι, η προσοκρατική, ένα βιβλίο εξαιρετικό και σταθμός, το οποίο γράφτηκε, πόσα χρόνια οι άνθρωποι ασχολήθηκαν, οι Γερμανοί, με τους προσοκρατικούς και συνέλεξαν κομμάτι-κομμάτι, αποσπάσματα κλπ. Για να μπορέσουν να γράψουν το βιβλίο αυτό. Εκδόθηκε το 1903. Έτσι. Μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες. Στην Ελλάδα πότε νομίζεις ότι μεταφράστηκε και βγήκε στα ελληνικά? Δικό μας πράγμα, έτσι, των προσοκρατικών. Το 2005. Δηλαδή, εγώ κατέβαινα, πήγαινα στο κέντρο και έψαχνα να βρω.
0: Ένα μετά,
1: ναι, γιατί έβλεπα στις βιβλιογραφίες. Ο Ντίλς και Κράντς είπε έτσι, ο Ντίλς και Κράντς είπαν αλλιώς. Και έλεγα να πάω να το πάρω με αυτό το βιβλίο. Και δεν υπήρχε. Θέλω να σου πω, σιγά σιγά όσο έψαχνα, κατάλαβα ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες.
0: Υπάρχει ένα κενό δηλαδή.
1: Έτσι, άρχισα λοιπόν να ψάχνω εγώ με σκοπό, ας πούμε, να το πω στα παιδιά μου, για να το εξηγήσω στα παιδιά μου, να το εικονογραφήσω εγώ για να το κάνω έτσι λίγο αγαπητό στα παιδιά κλπ. Βέβαια, τα παιδιά μου μεγάλωσαν στο μεταξύ. Εγώ έκανα άλλα πράγματα.
0: Δεν πρόλαβες.
1: Δεν πρόλαβα να τα πω σε εκείνα. Μονίμως όμως, παρότι είδες, έγραψα βιβλία, μετέφρασα κλπ. Μονίμως είχα αυτό στο μυαλό μου. Πώς θα μπορούσα να το κάνω και κατανοητό και αγαπητό στους ανθρώπους και. Προσιτό, τέλος πάντων. Εάν πεις, αν γράψεις, ξέρεις, γεννήθηκε αυτός τότε, πέθανε τότε, είπε αυτά, είπε εκείνα, ενδεχομένως να μην μείνει στο μυαλό του αναγνώστη. Και έτσι κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω μια υποτυπώδη ιστορία, μια περιπετιούλα, ας πούμε, με δύο παιδάκια τα οποία είναι σύγχρονα παιδάκια, παίζουν και ποδόσφαιρο. Θα σας αναχωρέσω γιατί είναι μάλλον Ολυμπιακοί αυτοί.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λόγω του Άλλη Ποταμού, έτσι, στο προηγούμενο βιβλίο που αναφέρομαι στον Θαλή, τα παιδιά παίζουν και κάνουν το κασκόλ τους, ας πούμε, το κόκκινο κασκόλ, το κάνουν άλλης ποταμός, γιατί είναι ο κόκκινος ο ποταμός. Έτσι, και δεν το λέμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά παίζοντας τα παιδιά με τις στρατιωτάκια, με τις μπάλες στο σχολείο, μαθαίνουν από τη δασκάλα τους, έρχονται στο σπίτι, εξηγάει αυτός που έμαθε στο αδερφάκι του τι έμαθε. Μετά στο τραπέζι, τρώγοντας με τη μαμά και η μαμά τους λέει πρόσθετες πληροφορίες. Και στο τέλος πηγαίνουν, ας πούμε, στο διαδίκτυο, που είναι παιδάκια, όπως είπαμε, του σήμερα, και ψάχνουν πληροφορίες. Και ο του θαύματος βρίσκονται και κάποια στιγμή κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και βρίσκονται και στη Μίλτο και μαθαίνουν και από τους φιλοσόφους. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι η λογική. Όταν το σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνει έτσι και είναι πιο εύληπτο, ας το πούμε. Πιο εύκολα μπορεί ο άλλος να πάρει και μια ανάσα, γιατί στο σχολείο άλλο, στο σπίτι άλλο, παίζουν, μαλώνουν κλπ. Δίνεται στον αναγνώστη και η ευκαιρία να αφομοιώσει και αυτά που διαβάζει και μαθαίνει μαζί με τον ήρωα ο αναγνώστης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι μένει περισσότερο στο μυαλό του, είτε παιδί είναι αυτός, είτε ενήλικας.
0: Πάντως τους προσοκρατικούς φιλοσόφους τους έπιασες όλους. Ξεκίνησε από τον Θαλή.
1: Ναι, όταν.
0: Και πήρε σειρά δηλαδή.
1: Ξεκίνησε, ναι, θα ξεκίνησε
0: και
1: από την αρχή.
0: Και ένα γρίφο που μπορεί να υπάρχει και πράγματα που να μην γνωρίζουμε. Και μαθαίνουμε.
1: Εγώ εννοείται, δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω. Α πούμε, το Θαλή, ναι, ήταν ένας από τους Επτασόφους, είχε πει για το Ίδωρ και εντάξει, μέτρησε το ύψος της πυραμίδας και μέχρι εκεί. Άντε, ναι. Και το θεώρημα το Θαλή το διδασκόμαστε στο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, ο άνθρωπος δεν έχει αφήσει κάτι γραπτό. Δεν βρέθηκαν. Δεν ξέρουμε τι έγραψε. Δεν βρέθηκαν. Είναι από δοξογράφους, ας πούμε, ότι βρέθηκε. Στο βιβλίο, για να μην γίνει σύγχυση με την μυθοπλασία, που είναι προφανές, ας πούμε, πιο που σταματάει και που αρχίζει η μυθοπλασία, ωστόσο ό,τι είναι πληροφορία βιβλιογραφική είναι γραμμένη με πλάγια γραφή και με άλλο χρώμα, ούτως ώστε και αυτός που διαβάζει και ο ενήλικας, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι που έχει πάρθει από αποσπάσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια, ωραία αυτό να βρήκαμε, ας πούμε, τον τρόπο που θα μπορούσε να δοθεί. Και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να μπορέσει αυτό να γίνει και αγαπητό, να γίνει λιμπιστερό, ρε παιδί, να το δει κάποιος και να πει «Αχ, το θέλω να το πάρω, θέλω να το διαβάσω». Και έχει να κάνει αυτό βέβαια με την εικονογράφηση. Πράγματι ήθελα να βρω ένα σκίτσο, να έχει ένα σκίτσο που να είναι και σύγχρονο και χαριτωμένο,
0: ναι,
1: και να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και ένα μικρό παιδάκι το βλέπει και χαίρεται και είναι, ναι, και καρτουνίστικο, ναι, για έναν μεγάλο.
0: Και εγώ το βλέπω και λέω τι ωραίος τυπάς είναι αυτός.
1: Ναι,
0: με τη
1: δηλαδή, ας πούμε, το παιδάκι αυτό το μεγάλο.
0: Σου προκαλεί
1: το
0: ότι, έτσι έναν, ναι, ενθουσιασμό και λες ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι, τσιρικάς. Το ότι, ας πούμε, βρίσκεται στην Μίλητο του 6ου αιώνα π.Χ. και φοράει γυαλάκια και δεν εκπλήσεται κανείς. Ναι. Εμένα με τρελαίνει σαν ιδέα. Είναι, ξέρεις, πολύ καρτουνίστικο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η κόμη του είναι έτσι,
1: ναι,
0: πολύ έντονη του ενός και ο άλλος έτσι.
1: Και είναι.
0: Σαν να παίζει σε μία λάνα, μου θυμίζει.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος ο πιτσιρικάς. Παίζει μπάλα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η σχέση τώρα του Αναξημένη με τον Αναξήμαντο, πέρα από το ότι ο Αναξημένης ήταν μαθητής του κλπ. Βγαίνει κάτι άλλο μέσα από το βιβλίο, μέσα από τις περιπέτειες
1: τι
0: αυτές.
1: Λέγεται από τις πληροφορίες, πλέον ο Λαέρτιος έτσι λέει, ότι ο Αναξήμανδρος είχε και μια μακρινή συγγένεια με τον Θαλή, αλλά ήταν και μαθητής του Θαλή.
0: Ναι.
1: Και ο Αναξημένης ήταν μαθητής του
0: Αναξήμανδρου, ναι,
1: ενδεχομένως να είχε ακούσει και την φιλοσοφία του Θαλή. Όλοι βρίσκονταν στη Μίλητο, ήταν,
0: ναι,
1: μικρός ο χώρος, προφανώς ήταν επηρεασμένοι ένας από τον άλλον. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν την έννοια της σχολής. Δηλαδή και σε άλλους λαούς υπήρχε η γνώση. Αλλά αυτό που έγινε με τους αρχαίους Έλληνες, ότι δίδασκαν στους άλλους και άλλοι έπαιρναν τη σκητάλη και την έτρεχαν παραπέρα. Και αυτό το βλέπεις στην τρόπο σκέψης τους. Αυτοί είναι οι πρώτοι υλιστές. Έτσι ο Θαλής ξεκινάει τον υλισμό, γιατί λέει ότι τα πάντα προήρθαν από το Ίδωρ. Έτσι, από ένα υλικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε αυθονία στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στη γη. Ο Αναξήμανδρος κάνει ένα άλμα νοητικό και πηγαίνει στο άπειρο. Λίγο είναι πιο θολό, ας πούμε. Είναι κάτι το άπειρο το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στον κόσμο. Έρχεται ο Αναξημένης και το ξαναγυρίζει πίσω. Πάλι ένα υλικό στοιχείο, τον εθέρα, τον αέρα. Το οποίο και αυτό μεταλλάσσεται, αλλάζει όταν πίζει, όταν κρυώνει, όταν γίνεται αέρας και όλα αυτά. Και προσπάθησε να εξηγήσει την δημιουργία του κόσμου με αυτό, με την αλλαγή της ύλης. Και βέβαια ο Αναξήμανδρος εισήγαγε αυτό, όπως είπαμε, το άπειρο και την εξελικτική πορεία του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος διαμορφώνεται με ένα εξελικτικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η μαγεία αυτών των ανθρώπων. Πώς συνέλαβαν αυτή την ιδέα. Ας πούμε, θα διαβάσεις το βιβλίο και θα δεις.
0: Και πόσο έτσι μας ακούγεται με τα σημερινά δεδομένα ότι υπήρχε μια απόλυτη λογική και μια βάση σε αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος του τότε να σκεφτόμαστε και σήμερα.
1: Έτσι. Και ολοκληρωτικά, δηλαδή έβλεπαν τον κόσμο σαν ένα ολόκληρο πράγμα και προσπαθούσαν να το αιτιολογήσουν. Δεν αρκέστηκαν στο ότι θύμωσε ο Δίας και πέταξε κεραυνούς και ταράχτηκε ο Ποσειδώνας, ναι, και αντάριασε η θάλασσα. Έτσι άρχισαν να προσπάθησαν να πούνε γιατί έγινε η βροχή, γιατί έγινε το σύννεφο κλπ. Και βέβαια το κυριότερο, κατά την άποψή μου, το κυριότερο, ένα από τα πολύ εντυπωσιακά πράγματα που είπε ο Αναξίμανδρος είναι ότι φαντάζομαι πρέπει να είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
0: Ναι.
1: Συλλαμβάνοντας αυτή την ιδέα ότι όλα έγιναν βάσει μιας εξέλιξης, σκέφτηκε γιατί και ο άνθρωπος να μην εξελίχθηκε από κάτι άλλο. Και είναι εξαιρετική η ιδέα του που σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από το νερό, από το ίδωρο, γιατί πάλι πηγαίνουμε στο δάσκαλό του.
0: Ναι.
1: Λέψε ότι
0: δημιουργηθήκαμε δηλαδή από το νερό.
1: Μέσα από τη θάλασσα. Ναι. Και λέει κάτι σαν ιχθύς ήταν, κάτι σαν ψάρι ήταν ο άνθρωπος και εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, τα χιλιάδες χρόνια και έγινε αυτό που
0: πάντως
1: έγινε.
0: Και η αγάπη του ανθρώπου να κολυμπάει και να βρίσκεται στο νερό.
1: Και το έμβριο, ας πούμε.
0: Ναι, και το έμβριο είναι σαν ψαράκι. Το οποίο βρίσκεται, βέβαια.
1: Είναι πιο κοντά, ας πούμε, αυτή η θεωρία στην πραγματικότητα από του Δαρβίνου, ας πούμε. Δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό άλμα αυτή η σκέψη αυτού του ανθρώπου. Και αν σκεφτείς ότι μετά από αυτόν ο Ξενοφάνης ασχολήθηκε με την εξέλιξη του είδους, δεν θυμάμαι ποιος άλλο, μετά ο Δημόκριτος είναι και μετά το χάος. Δηλαδή μετά είναι το 1800, ας πούμε, ο Δαρβίνος.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκινώντας να γράψεις ένα βιβλίο, πέρα από την όρεξη για την έρευνα και την μάθηση νέων στοιχείων που έχεις εσύ και την λατρεία να μεταδώσεις όλα αυτά τα οποία διαβάζεις και προκύπτουν από τη μελέτη, έχεις μία ανησυχία αν αυτό το βιβλίο με αυτό το αντικείμενο ίσως πέσει λίγο βαρύ, πώς θα το σερβίρω να είναι έφεπτο στη σημερινή μας κοινωνία, τον κόσμο και τις ηλικιακές έτσι διαφορές. Αυτό σε προβληματίζει καθόλου ή βουρ προχωράμε?
1: Κοίταξε,
0: και θα γίνει από μόνο.
1: Ήταν τέτοια η λαχτάρα μου να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο που δεν, απλώς σου είπα, σκεφτόμουν να γίνει κατανοητό σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή μπορεί να το διαβάσει ένα 8χρονο παιδί και να καταλάβει ό,τι μπορεί να καταλάβει. Να θυμηθεί, ξέρω εγώ, το ίδωρο, όπως είπαμε, για τον Θαλή, ότι είπε για πρώτη φορά τη λέξη ηλεκτρισμός, γιατί εντυπωσιάζονται πολύ. Καμιά φορά κάνω παρουσιάσεις σε σχολεία και τους λέω η λέξη ηλεκτρισμός που τη λένε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, την σκέφτηκε, τη δημιούργησε ο Θαλής. Από το ηλεκτρον, βέβαια, δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς το ηλεκτρισμό, ήταν
0: βέβαια,
1: η ελκτική δύναμη
0: πολύ
1: του
0: ηλεκτρισμού.
1: Και χρυμπαριού, ας πούμε, ναι, έτσι, που το λέγανε τότε ηλεκτρον. Ή τέλος πάντων μέτρησε την πυραμίδα, γιατί αυτά ας μείνουν στο μυαλό του παιδιού. Ένας πιο μεγάλος αναγνώστης μπορεί να πάρει άλλα πράγματα. Ή τέλος πάντων αυτά που έλεγε για την αγάπη, για τη φιλία. Γιατί δεν ήταν αυτοί μόνο, ξέρω εγώ, επιστήμονες με τη στεγνή έννοια. Ήταν άνθρωποι που λύνανε και πρακτικά θέματα. Ήταν έτσι αυτή η ολοκληρωμένη έννοια του φιλοσόφου και του ανθρώπου της σκέψης, ας πούμε.
0: Άρα δεν ξεκινάς, υποπτεύω με αυτά που λες, με τη λογική ότι εγώ θα γράψω ένα βιβλίο που ναι, θα γίνει και εμπορικό. Δεν σε προβληματίζει?
1: Μακάρι.
0: Μακάρι να γίνει.
1: Κοίταξε, αν δεν υπήρχε, το έχω πει και προθέσει την παρουσίαση και το λέω και το εννοώ, αν δεν υπήρχε ένας πεφωτισμένος εκδότης, μπορεί και να μην ρίσκαρε να βγάλει ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί όπως βλέπεις είναι μια πολύ ακριβή
0: πολύ
1: έκδοση,
0: καλή, πολύ ποιοτική.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: ποιοτική, έτσι
0: πολύ
1: σκληρόδετη.
0: Για τα σημερινά δεδομένα, λες, όπα.
1: Ναι, πολλά σχέδια που είναι τετραχρωμίες και λοιπά, είναι ακριβή. Ρισκάρει δηλαδή μεγάλο χρηματικό όπως ο εκδότης βγάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Άρα το πιστεύει και πιστεύει.
1: Και το τετραχρωμίες και λοιπά είναι ακριβή. Ρισκάρει δηλαδή μεγάλο χρηματικό όπως ο εκδότης βγάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Άρα το πιστεύει και πιστεύει.

0: Δηλαδή, βλέπει την εικόνα και λες, α, αυτό θέλει να πει, ξέρω. Και για εκείνο και την Ελένη τη Ρώση που πραγματικά.
1: Αλλά ο Ιάσο μπορεί να επηρεάστηκε από τον Ιάσο να τον.
0: το συνονόματο.
1: τον κανονικό.
0: Ακριβώς. Επίσης, θέλω να πω ότι πραγματικά και οι δύο τους έδωσαν αξία στο βιβλίο και γίναμε έτσι μία γροθιά και οι τρεις μας για να βγει αυτό το βιβλίο και να βγουν και τα υπόλοιπα. Μακάρι να είμαστε καλά, να συνεχιστεί αυτή η τέτοια. Πραγματικά θέλω να γίνουν γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πραγματικά είπανε πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που γίνεται, πραγματικά. Θέλω να μου πεις τώρα, πέταξες μια ατάκα πριν για την παρουσίαση. Ναι. Η παρουσίαση έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στο πεδίο του Άρεως.
0: Στο πεδίο του Άρεως, ναι.
1: Είναι η πρώτη που έγινε
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, γιατί εγώ εκεί τη μέρα το είδα. Δηλαδή, μπράβο. Το βιβλίο το είδα. Ήταν φρέσκο.
1: Δηλαδή, ζεστό.
0: Ακριβώς φρέσκο. Ναι, ναι.
1: Για πες μου λίγο, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει παρουσιάσεις και σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους και είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα εκεί, ναι. Στο πεδίο του Άρεως.
0: Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος. Δηλαδή. Ήταν πολλοί κόσμος στην παρουσίαση και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρεις, στην αρχή όταν είσαι ξεκινάς και δεν σε ξέρει και κανείς, δεν έχεις και την δυνατότητα, εντάξει, άλλοι είναι οι φίρμες, ας πούμε.
1: Οι προβεβλημένοι.
0: Έτσι ακριβώς, που τους προωθούν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι τηλεοράσεις κλπ. Όταν βλέπεις σιγά σιγά που αρχίζει ο κόσμος από στόμα σε στόμα, νομίζω είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Μην μας δίνεις καμία στάρκια, δεν μας έρχεσαι και εδώ στο τέλος. Αυτά φοβάμαι τώρα.
0: Είσαι πολύ μακριά, δεν θα έρθω ξανά. Όχι, όχι.
1: Τηλεφωνικά, άμα θέλεις να βγω, δεν μπορώ. Έχει πολύ κίνηση το πρωί. Σου δημιούργησε κάποιο είδος τρακ, ας πούμε, αυτό βλέποντας τον κόσμο και όλη την περιραίουσα
0: ατμόσφαιρα. Κοίταξε, πάντα έχω τρακ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός και δεν μ' αρέσει. Αγριεύομαι τον κόσμο. Έχω αγοροφοβία. Οπότε ταράζομαι όταν βλέπω κόσμο.
1: Αυτό δεν το πιστεύω που λες τώρα, γιατί σε έχω πετύχει. Και σε διδασκαλική αίθουσα. Και μόνο αυτό δεν μου έδωσε.
0: Ίσως ξέρεις, ζορίζομαι πολύ, μετά ανεβάζω πίεση βέβαια. Είναι... δε όχι, ταράζομαι όταν βλέπω κόσμο. Καμιά φορά δεν μπορώ να μην μιλήσω και καθόλου. Μην κοιτάς τώρα με πιέσε αυτή την πάρλα, μπορώ να μιλήσω και καθόλου. Ας πούμε στην πρώτη παρουσίαση του Πέρα, που είχε ο κόσμος και του Νιάς βρισκόταν και ήταν εγώ, αυτό μου παρουσιάζαν και λέει κάποια στιγμή ο συντονιστής και τώρα η κυρία Τσοκώνα θα μιλήσει για το βιβλίο της.
1: Όπα, εδώ είμαστε.
0: Πλακάω, τα λέμε τίποτα. Να βλέπω τίποτα, του βάρη. Λέω ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως μιλάω πολύ χαμηλά και να λένε από κάτω. Δεν ακούμε. Τι να ακούσετε, δεν είπα τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εκεί να ζωρίσουν κι άλλο την κατάσταση από κάτω, έτσι.
0: Δεν είπα τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε τόσο. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Ναι, δεν μπορώ.
1: Τώρα όμως ήταν διαφορετικά.
0: Ήτανε, και να σου πω και κάτι. Στις αρχές ερχόταν γνωστοί μου. Σε συμπαράσταση στον αγωνιζόμενο λαό. Τώρα, ας πούμε, είδα ανθρώπους που δεν τους ήξερα. Ήταν άνθρωποι που, ξέρεις, ήρθαν και μάλιστα λέγανε πού είναι το βιβλίο αυτό, ή ξέρω εγώ, ήταν ο Θαλής. Βγήκε το επόμενο, μου λέει η εκδότρια.
1: Μεγάλη
0: στο
1: κατάκτηση περίπτερο. Αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτή. Ήξερα εγώ άνθρωποι που δεν τους ξέρω και μου γράφουν στο διαδίκτυο, μου λένε διαβάσαμε το πρώτο βιβλίο, εξαιρετικό, θα βγάλετε κι άλλο. Ή ξέρω εγώ πόσα μάθαμε, το πήραμε για το παιδί και τελικά εμείς το διαβάσαμε και το δώσαμε και ξέρω εγώ στον τάδε και το πήραμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση και η μεγαλύτερη χαρά.
1: Εγώ θα το δώσω στη μητέρα μου τώρα γιατί τις κάνω εξετάσεις μετά. Διαβάσω κι εγώ λίγο. Να ξέρω. Εντάξει.
0: Και στο μικρό θα το δώσεις.
1: Ναι, καλά. Εντάξει. Ευελπιστώ να το ανοίξει. Ναι. Πώς είναι τα παιδιά τώρα.
0: Εμένα μου λες.
1: Λοιπόν, τι καλό μας έφερες τώρα.
0: Δύο έχω από αυτούς.
1: Θα τα ξαναπούμε, τα έχουμε πει.
0: Έτσι.
1: Θα τα πούμε, θα μας πεις και για τα ταξίδια. Πήγες και στην πόλη από ό,τι έμαθα μετά από αρκετά χρόνια. Θέλω όμως να κάνουμε το εξής. Μας έφερες μαζί και μερικά δωράκια, μουσικά δωράκια για να ενδύσουμε λίγο και να επενδύσουμε στην εκπομπή. Τι τραγούδια είναι αυτά, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα, δική σου επιλογή, έτσι.
0: Ναι, ψάχνοντας το βρήκαμε αυτό. Είναι μια ομάδα νεαρών, τέλος πάντων, είναι οι οποίοι Τούρκοι και έχουν κάνει κάποια κομμάτια jazz, το οποίο είναι για κατά την άποψή μου πολύ εντυπωσιακά, γιατί είναι και όπως σου είπα, είναι και χωρίς χρόνο, χωρίς τόπο. Δεν παραπέμπουν, ας πούμε, ούτε Ανατολή, ούτε Δύση, ούτε... Μπορούν να ακουστούν και οποιαδήποτε ώρα. Είναι όμορφα κομμάτια και μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ωραία. Ράδιο Ισταμπούλ, λοιπόν. Anatolian Jazz. Το πρώτο θα το πεις εσύ στα τουρκικά. Δεν υπάρχει ούτε να το πω. Πώς λέγεται το τραγούδι.
0: Α, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι λες. Πού είναι.
1: Έλα εδώ. Εδώ είμαστε.
0: Α, Μπαλκοντά Σαρντούνιαλαρ.
1: Αυτό ακριβώς που ακούσατε. Γεράνια δηλαδή στο μπαλκόνι.
0: Ακριβώς.
1: Κωνσταντίνε, φύγαμε.

0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, η Ότσο Κόνα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ λέει και οι χρονολογίες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Καλά, φαίνεσαι πολύ νεότερη. Οπότε...
1: Το ευχαριστώ.
0: Σπούδασε στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία κάνει. Ναι. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με το πραγματικό αντικείμενο?
1: Ποτέ, όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Καμιά φορά ξυπνάω και λέω μπα και δεν το πήρα και μου φάνηκε το πτυχίο. Και μάλιστα έχω πάρει βιομηχανική. Έτσι, απλώς δεν το έγραψα γιατί δεν θα ξέρει και κανείς τη βιομηχανική.
0: Πώς μπήκε σε αυτό το τομέα, σου άρεσε μικρή
1: ποτέ,
0: και μετά το.
1: Ποτέ, οικονομικά ποτέ. Δηλαδή, αν με ρωτήσει και πόσο κάνει το ψωμί, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Ήταν εξετάσεις του αδερφού μου, όχι. Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρή. Ένα χρόνο μικρότερη ήμουν από τις συμμαθητριές μου, δηλαδή πρέπει να ήμουν 17, ξέρω εγώ, όταν ήμουν για να μπω σε πανεπιστήμιο και δεν ήξερα τι να συμπληρώσω, τι να γράψω στα. Και μου είχε τότε ο αδερφός μου, ένα χημικός μηχανικός, είχε κάνει μάστερ στις ρητίνες κλπ. Και ήθελε να ασχοληθεί και με την οικονομία της χημίας και κάτι τέτοια.
0: Σου λέει, θα έχω εδώ την αδερφή μου.
1: Και όχι, όχι, του άρεσε σαν ιδέα και μου λέει, έβαλε αυτό, ξέρω εγώ, βιομηχανική. Και όταν είχα μπει και μου είπαν, πέτυχε στο πανεπιστήμιο, τι είναι βιομηχανική, τι κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι γίνεσαι από εκεί. Και είχα έρθει τότε στην Αθήνα, πρώτη φορά έρχομαι στην Αθήνα. Πήγα στον Πειραιά, πήγα σε σχολή. Ποια σχολή τώρα μιλάμε, ένα κτίριο, μία στάλα. Πήγα μέσα και ψάχνω να δω τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα μέσα. Όταν είδα οικονομία και λογιστική και μαθηματικά και στατιστικές και δίκαια, κακό, έλεγα Παναγία μου, τι είναι αυτό εδώ, από πού θα φύγω. Ναι,
0: τώρα.
1: Κάποια στιγμή τα παράτησα βέβαια. Απλώς είχα κατοχυρώσει το πρώτο έτος και μετά δεν παρακολούθησα καθόλου χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή που τέθηκε θέμα ή τα παρατάσεις τελειώνεις,
0: ναι.
1: Αποφάσισα και μέσα σε ένα χρόνο πήρα τρεις τάξεις μαζί πέρασα και δεν ξέρω πώς το κατάφερα, μην με ρωτάς, αλλά πες οντός το πήρα το πτυχίο, όντως υπάρχει δηλαδή, το έχω δει.
0: Εντάξει, ωραία, κορνίζα.
1: Κορνίζα.
0: Τον αδερφό τον έχεις κατσαριάσει.
1: Τον αδερφό σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Τι μου κάνεις εσύ.
1: Του τα λέω, ναι.
0: Λοιπόν, το 2010 είναι η πρώτη συγγραφική απόπειρα... Ή έχω πάει...
1: Ναι, όχι, σωστά. Έβγαλα το πρώτο βιβλίο. Μάλιστα, όλος παραδόξος, βγήκε στα τουρκικά. Έγραψα στα τουρκικά το Çokkültürlü Pera, το πολυπολιτισμικό πέρα. Ναι, ήταν ένα βιβλίο που σύστηνε, ας πούμε, όχι το πέρα, γιατί οι Τούρκοι ούτως ή άλλως το ξέρουν το πέρα, την κοινότητά μας, την ελληνοορθόδοξη κοινότητα βασικά. Εγώ έτσι το είχα σκεφτεί και το έγραψα το βιβλίο αυτό. Και...
0: Πώς το δέχτηκαν οι τουρκικές γενιές του σήμερα εκεί στην Κωνσταντινούπολη?
1: Σε πληροφορώ ότι
0: πούλησε
1: πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ το βιβλίο αυτό.
0: Ναι.
1: Άρεσε πολύ και μάλιστα ο εκδότης αυτό βγήκε στο πλαίσιο. Τότε ήταν η Κωνσταντινούπολη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και ο εφιέστατος εκδότης, ο Εμέρα Σαν, των εκδόσεων Χαγιά Μόλα, ζήτησε από 40 συγγραφείς να γράψουν για 40 περιοχές ένα βιβλίο. Ο καθένας να το προσεγγίσει όπως ήθελε. Άλλος ποιητικά, άλλος ξέρω εγώ ιστορικά. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και για την περιοχή του, την ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, είχαν γραφτεί 3-4 βιβλία. Ένας για τον Μπέογλου έγραψε, άλλος είχε γράψει για τον Τζιχανγκύρ, άλλος είχε γράψει για τον Καλατάσαρα, όλες αυτές τις περιοχές γύρω-γύρω. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι αυτή τουλάχιστον η περιοχή, το πέρα, που ήταν τόσο ελληνικό. Πολυπολιτισμικό ήταν μεν, αλλά ήταν εξαιρετικά ελληνικό. Έβραζε η Ελλάδα. Σκέφτηκε ότι θα έπρεπε κάποιος Έλληνας να το προσεγγίσει. Και έτσι μου είχε ζητήσει στην επόμενη, γιατί έβγαλε 40 περιοχές και 40 συγγραφείς και έβγαλε και άλλα 40. Στα δεύτερα άλλα 40, ας πούμε στα πρώτα, είχε γράψει ο αδερφός μου για το Φανάρι. Και άλλη καθαρά ελληνική περιοχή.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη φουρνιά, ας πούμε, μου λέει: μπορείς να γράψεις κάτι που να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί όλοι οι Τούρκοι συγγραφείς γράψανε. Οπότε και εγώ έγραψα αυτά που ήξερα, την κοινότητά μας. Ξέρεις, είναι κλειστή η κοινότητα η Ελληνοορθόδοξη. Οπότε εγώ αυτά που ήξερα έγραψα. Ποιοι ήμασταν, πώς ζούσαμε, τι ήταν αυτά γύρω τα κτίρια, τα σχολεία μας, οι συνήθειές μας.
0: Οπότε και το κομμάτι της ψηλάφισης της ιστορίας. Αρέσει και σήμερα εκεί, δηλαδή, ότι δεν είναι απλά ένα πράγμα το οποίο έχει αλλάξει
1: διψούνε
0: μορφή,
1: να
0: αλλά
1: μάθουν.
0: Ποια είναι και η...
1: Ναι, είναι, θέλουνε. Βλέπω εγώ και από τις μεταφράσεις που κάνω πόσο βλέπεις κάνουν επανεκδόσεις, επανωτές. Δηλαδή ο Πλούταρχος που έχω μεταφράσει, βίοι παράλληλοι, όλα τα βιβλία έκανε επανεκδόσεις. Ειδικά αυτό που ήταν το ζευγάρι, ας πούμε, Αλέξανδρος Κέσσαρας, έχει κάνει 12 επανεκδόσεις. Άμα βάλεις ότι αυτοί τα βγάζουν από 2.500-2.500. Είναι τρομερό νούμερο.
0: 30.000 βιβλία.
1: Ναι, και να βλέπεις, το διαβάζουν νέα παιδιά. Ξαναγίνονται επανεκδόσεις. Ξέρω εγώ, Μύθι του Εσώπου που είχα κάνει όλο το κόρπους.
0: Αυτό στα τουρκικά.
1: Ναι. Κάνει επανωτές επανεκδόσεις. Και βλέπεις ότι διψούν, τους αρέσει, το θέλουν.
0: Λοιπόν, τώρα ερώτηση. Συνολικά πόσα βιβλία έχεις γράψει στα ελληνικά και στα τουρκικά?
1: Λοιπόν, ναι, όπως σου είπα.
0: Ελληνικά έχω... είναι 7, το ξέρω. Α, το λέω εγώ για να σε προλάβω. Μου ναι. το είπες πριν, νόμιζα ότι ήταν 8.
1: Όχι, όχι.
0: 10.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, το Τσόκλι του Λουπέρα στα τουρκικά, όταν είχαμε συναντηθεί με τον Νόντα των εκδόσεων Μετέχμιο, τον Παπαγεωργίου, και μου είχε πει ότι θα ήθελε να, πώς θα το προσεγγίσουμε το βιβλίο, πώς να το μεταφράσουμε κλπ. Και λέω, γιατί να μην το ξαναγράψω από την αρχή, να γράψω πια ένα βιβλίο το οποίο θα απευθύνεται σε Έλληνες αναγνώστες. Οπότε έγραψα το Πέρα των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη.
0: Για το Πέρα πάλι, αλλά για ελληνικό κοινό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτή ήταν η πρώτη σου ελληνική προσπάθεια.
1: Η πρώτη
0: προσπάθεια.
1: Ελληνική προσπάθεια. Έκανε επανέκδοση το βιβλίο. Στην επανέκδοση, βέβαια, επειδή είχε και τον υπότιτλο στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα, εντάξει. Από το 14 που είχε πρωτοβγεί μέχρι το 21 που έκανε την επανέκδοση, το χθες και το σήμερα είχε γίνει άλλα. Οπότε προσέθεσα και άλλες 100 σελίδες. Ουσιαστικά ξαναγράφτηκε το βιβλίο αυτό. Σε κάθε κεφάλαιο προσθέθηκαν και άλλα κομμάτια.
0: Αναδιαμορφώθηκαν άλλα.
1: Ακριβώς. Όλες οι φωτογραφίες άλλαξαν, γιατί σκέφτηκα ότι θα ήταν άδικο και για τον αναγνώστη που θα πάρει το βιβλίο να έχει τις ίδιες εικόνες. Οπότε ζήτησα από ένα φίλο μου τον Τζεμ.
0: Οπότε δεύτερη και έβγαλε ενισχυμένη επανέκδοση.
1: Ναι, οπότε ναι. Βγήκε το Πέρα των Ελλήνων, η δεύτερη έκδοση. Το επόμενο βιβλίο ήταν από τις εκδόσεις σε ώρα, και ο Σέμ Σουλτάν ήταν μια σουλτάνα η οποία διοίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοδικαίως. Άλλοι λένε 10 χρόνια, άλλοι λένε 30 χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα. Και ήταν Ελληνίδα. Το γεγονός ότι δεν την ήξεραν εδώ στην Ελλάδα ότι ήταν μια Ελληνίδα η οποία διοίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν την περίοδο τότε που είχε βγει το σύριαλ αυτό, ο Σουλεϊμάν, και όλοι είχαν εντυπωσιαστεί. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση χρόνια τώρα, αλλά όλοι οι φίλοι μου παίρνανε το βλέπεις αυτό, η Χιουρέμ που είναι έτσι, η Χιουρέμ που είναι αλλιώς. Και έλεγα, εντάξει, ναι, ωραία, ήταν δολοπλόκος μια έτσι πανούρα.
0: Εγώ το έχω δει ποτέ.
1: Αλλά ήταν Ουκρανία, ας πούμε, αυτή. Γιατί να μην ξέρετε την πιο ισχυρή. Έτσι, πιο ισχυρή και από αυτήν και πιο ισχυρή από όλες.
0: Τη Σουλτάνα που ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, η τέτοια, ήταν Αναστασία, ήταν Ελληνίδα. Και έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο για την Γιωσέμ.
0: Μετά είναι...
1: Μετά έγραψα το αστυνομικό, το
0: έγκλημα
1: στον Ιαννό, ναι, το οποίο τώρα γράφω και τη συνέχεια του και μάλλον τελειώνει αν θέλει ο Θεός.
0: Α, μα του πάρει.
1: Ναι, τη συνέχεια του, όχι, με τους ίδιους ήρωες είναι, αυτό θέλω να πω. Και μετά έρχεται ο Θαλής.
0: Ο Ρωμανός ήταν
1: ο Θαλή. Ναι, Δέλτα Διογέννης.
0: Το μυστικό της πρώτης.
1: Το μυστικό της πρώτης.
0: Η πρώτη είναι εκεί που μεγάλωσες, έτσι.
1: Το εξοχικό μας.
0: Το εξοχικό.
1: Ήταν, ναι, τα πιο ωραία χρόνια.
0: Για να μνήσεις
1: ήταν εκεί. Ναι, ήταν ένας παράδεισος επίγειος. Και είναι βέβαια, απλώς δεν είναι πια έτσι όπως ήταν τότε. Δεν έχει ίχνος από τους παλιούς. Δηλαδή φέτος που πήγα.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Στο νησί μετά από πολλά. Στην πόλη είχα πάει τελευταία το 23, αλλά επειδή είχα πάει για τον αδερφό μου για κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε, δεν είχα πολύ κυκλοφορήσει, πιο πολύ στο σπίτι ήμουν και ήταν και ήμουν μαζί του. Αλλά στο νησί είχα πολλά χρόνια να πάω και θέλοντας δεν πάω, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι, θλίβομαι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πολύ όμορφο είναι, αλλά δεν είναι πια αυτό το. Γενικά όλη η πόλη.
0: Οι παιδικές αναμνήσεις έχουν.
1: Ξέρεις, έχει χάσει την πολυπολιτισμική μορφή της η πόλη. Δεν έχει πια αυτό το
0: ναι.
1: ύφος. Είναι τουρκική πλέον. Δεν είναι αυτό το πολυπολιτισμικό. Δηλαδή πήγαινε στο νησί και άκουγες 10 γλώσσες διαφορετικές. Αρμένικα που ήταν αρμένο νησί, ας πούμε, αλλά ελληνικά, γαλλικά, ό,τι ήθελες. Τώρα δεν ακούς. Δεν βλέπεις γνωστό. Εγώ είχα πάει τότε με τα παιδιά μου χρόνια πριν και θυμάμαι τον μικρό που με είχε σοκαριστεί, γιατί έχω πει με μεγάλη χαρά, ας πούμε, να δείξω στα παιδιά μου το νησί μου. Και έλεγα, να εδώ αυτό, εδώ μένει ο Τάδε, εκεί μένει η Δίνα, εδώ πάνω έμενε. Έμενε ο Τάδε, έμενε εδώ. Πήγαμε, ήρθαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Κάποια στιγμή μου λέει ο μικρός, μα μου άλλη, είπες τόσα ονόματα, έναν δεν χαιρέτησες. Ένας δεν υπήρχε. Όλα τα σπίτια αυτά ήταν από άλλους κατοικημένα. Και μάλλον ύφος, ξέρεις, δεν ήταν εκείνο αυτό που ξέραμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τα βιβλία στα τουρκικά πόσα είναι που έχεις γράψει?
1: Ένα.
0: Ένα.
1: Τουρκικά, ναι, ναι. Απλώς μετέφρασα πολλά στα τουρκικά.
0: Α, μπράβο, ναι. Και οι μεταφράσεις είναι πολλές, έτσι.
1: Είναι πολλές, ναι. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μεταφράζω αρχαία ελληνική γραμματεία στην τουρκική γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο, πιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάτι κάνω. Μια προσφορά. Να γνωρίσουν, ας πούμε, τον Πλούταρχο σωστά. Και μέσα από τον Πλούταρχο να γνωρίσουν τον Αλέξανδρο. Ποιος ήταν αυτός. Εάν δεις την μετάφραση, γιατί το πήρα, είχαν μεταφραστεί αυτά από άλλον Τούρκο μεταφραστή, από τη μία ήθελα να βάλω τα γέλια και από την άλλη τα κλάματα. Λέω, δηλαδή οι Τούρκοι έτσι γνωρίζουν τον Πλούταρχο.
0: Α, ήταν ό,τι να είναι έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Αλήθεια.
1: 3-4 προτάσεις, ένα. Και ό,τι κατάλαβε. Υποσημειώσεις άθλιες. Άθλιες, δηλαδή πραγματικά για γέλια. Εγώ δεν σημειώνω στα βιβλία ποτέ, δεν μου αρέσει να σημειώνω. Για να μην το ξεχάσω, τα σημείωνα επάνω και ήταν κόκκινο το βιβλίο. Λέω, τι έγραψε εδώ, τι λες εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οπότε λέω, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να μεταφράσω.
0: Οπότε αυτή η δουλειά που κάνεις, θεωρείς ότι εκτιμάται, δηλαδή διψάει ο κόσμος εκεί, ναι, για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Και χρόνια τότε που σου είπα που είχα πάει με τα παιδιά, ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί είχαμε μπει στο βαπόρι, ας πούμε, για να πάμε στο νησί, και ήταν απέναντί μας ένα ζευγάρι παιδάκια με μακρύ μαλλί, ξέρεις, φοιτητές, ας πούμε, και κρατούσε ένα βιβλίο που ήταν μεταφρασμένο από μένα. Και ξέρεις, αυτοί το γράφουν μπροστά το όνομά μου. Τσεβιρμέν, ξέρω εγώ. Ασταντάν Τσεβιρμέν κιόλα από την.
0: Και έτσι τυχαία πέτυχε κάποιον που κάνει για το βιβλίο σου.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ερχόμουν να το εγώ το έκανα.
0: Του τόπε του μίλησε.
1: Όχι. Αλλά όχι, θέλω να σου πω, είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις νέα παιδιά να διαβάζουν.
0: Ναι.
1: Ποιο Ελληνάκι, ας πούμε, θα κάθεσαι να διαβάσει τον Πλούταρχο, ας πούμε.
0: Καλά, έστω και ένα να δεις ότι κρατάει το βιβλίο σου, είναι συγκινητικό.
1: Πολύ συγκινητικό. Ή ξέρω εγώ να πας σε ένα μέρος και να το βλέπεις στη βιτρίνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπω καμιά φορά κανένας φίλος μου, μου βγάζει φωτογραφίες και μου λέει: Κοίταξε το βιβλίο, είναι εδώ, ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο. Και βλέπεις ότι το διαβάζουν, το θέλουν, ξανακάνουν επανεκδόσεις. Και αυτό είναι. Τώρα τελευταία βγάλαμε το τελευταίο που μετέφρασα, πριν 2 μήνες βγήκε, είναι το Δάφνης και Χλόη. Αυτό το είχα μεταφράσει χρόνια πριν από αυτόν τον εκδοτικό οίκο, τον HML, αλλά δεν το προώθησε καθόλου. Δηλαδή το ψάχνει ο κόσμος και δεν το βρίσκε. Και μετά ξεχάστηκε. Οπότε τελευταία, όταν είχα πάει να μιλήσω με την Ισπανκασή, η Ισπανκασή είναι το ΜΙΕΤ, το αντίστοιχο το δικό μας, αλλά στο δεκαπλάσιο σκέψου. Πολύ μεγάλο κολοσσός. Η Τράπεζα Εργασίας είναι από πίσω. Και του είπα, λέω, θα θέλατε να βγάλουμε το Δάφνης και Χλόη, να το βγάλετε εσείς, δηλαδή. Μου λέει, βεβαίως. Και το βγάλανε σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Βέβαια, το ξαναέκανα από την αρχή εγώ, λέξη.
0: Στο κομμάτι αυτό τη μετάφραση τώρα, που είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα. Είναι, πώς το κάνεις, δηλαδή, το τρέχεις γρήγορα. Είναι η σχέση.
1: Πάρα πολύ έρευνα θέλει.
0: Θέλει πολύ έρευνα.
1: Πάρα πολύ έρευνα.
0: Αλλά και η σχέση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας με αυτή της τουρκικής από την πλευρά σου, δηλαδή, σου είναι κάτι πιο άνετο, ή είναι ροδάνι, έτσι έχω μάθει και κυλάει από μόνο του.
1: Κοίταξε, αυτές οι μεταφράσεις θέλουν πιο βαριά γλώσσα. Σε μένα είναι πιο οικία αυτή η γλώσσα, γιατί έχω φύγει και πολλά χρόνια πριν, οπότε δεν. Προφανώς μπορώ να μιλήσω την αργό, ας πούμε, αλλά λείπω και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε μου είναι πιο βατή παλιά η γλώσσα, και βέβαια χρησιμοποιώντας και αραβικές. Η οθωμανική γλώσσα, ξέρεις, είναι αραβικά και περσικά μαζί κλπ. Το λεξιλόγιο, ας πούμε, είναι πιο βαρύ. Αυτό που με παίρνει πάρα πολύ χρόνο είναι ότι γράφω και την εισαγωγή. Επιμένω να τη γράφω και τις υποσημειώσεις, γιατί κανονικά το κάνουν και άλλοι αυτά. Υπάρχουν ειδικοί που κάνουν την εισαγωγή και αυτό, και τις υποσημειώσεις. Αυτό δεν πληρώνεται. Εγώ το κάνω επειδή θέλω να το κάνω. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Ποιοι ήταν, ξέρω εγώ, λέει Κύπριδα, Αφροδίτη, ξέρω. Ποια ήταν, γιατί λέγονταν έτσι, από τη, που βρέθηκε, ξέρω, που γεννήθηκε. Και διάφορες τέτοιες υποσημειώσεις που θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες για τους Τούρκους αναγνώστες.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λίγο το διαδικαστικό της ιστορίας, το χρηστικό μάλλον. Η Ότσο Κόνα μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη, εικονογράφηση Ιάσων Ανδριανός, εκδόσεις Έψιλον Ρώση από το 1897, μου κάνει εντύπωση και το αναφέρω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι από τους παλιότερους εκδοτικούς οίκους, έτσι.
1: Ναι. Ο παππούς της.
0: Πού το βρίσκουμε το βιβλίο και πώς, ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή, για έναν ο οποίος ακούει τώρα την εκπομπή ή θα την ακούσει αργότερα στο διαδίκτυο.
1: Κοίταξε, στα κεντρικά σίγουρα υπάρχει, έτσι, στο public, στο πολιτεία και λοιπά, σε αυτά υπάρχουν. Στα άλλα τα πιο συνοικιακά το παραγγέλνεις και το παίρνουν την ίδια μέρα.
0: Τα οποία τα προτιμάμε και τα αγαπάμε.
1: Έτσι.
0: Περισσότερο.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των συνοικιακών
1: Έτσι, να μην
0: βιβλιοπωλείων για να δέσει έτσι. Δηλαδή, έχεις να πας να πάρεις τώρα που πηγαίνουν οι γονείς να πάρουν τα σχολικά ήδη για τα παιδιά. Μην πηγαίνετε στις μεγάλες εταιρείες να τα βρείτε όλα. Θα πάτε εκεί, θα δώσετε μια λίστα στους ανθρώπους. Πρέπει να ζήσει και το συνοικιακό βιβλιοπωλείο και θα σας φέρουν και προφανώς καλύτερα προϊόντα έτσι, για το παιδί. Ναι. Και το ίδιο και με το βιβλίο. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα να πάτε εκεί και να πείτε θέλω την έκδοση τάδε και το θέλω. Σε μια μέρα, δύο θα είναι εκεί. Mm-hmm. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα είναι εκεί. Και διαδικτυακά μπορείς να το βρεις και να το παραγγείλεις.
1: Και το παραγγείλεις και διαδικτυακά,
0: βέβαια. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα σε επίπεδο παρουσιάσεων έχει προγραμματιστεί πέρα από την κεντρική βασική παρουσίαση?
1: Τώρα ετοιμάζουμε, ναι. Θα δούμε. Ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο, οπότε δεν μπορώ να το ανακοινώσω.
0: Είναι
1: αλλά το σκεφτόμαστε, ναι.
0: Ωραία. Πες μου λίγο για την Κωνσταντινούπολη. Μου έκανε εντύπωση νωρίτερα που είπες ότι στα 7 χρόνια που πέρασαν από την έκδοση του βιβλίου μέχρι την επανέκδοση άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Φαντάζομαι από τότε που ήσουν εσύ μικρή και ήρθες κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα, με το σήμερα πόσο διαφορετική σου φαίνεται η πόλη?
1: Κοίταξε, για κάποιον που πηγαίνει τώρα για πρώτη φορά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, πολύ, πολύ πιο καθαρή από τότε που ήμουν εγώ παιδί. Έτσι, τώρα σκουπίδι δεν βλέπεις, είναι τα κτίρια όλα τσίλικα.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, έτσι, γιατί κάνουν κάποιες πώς το λένε, ανακαινήσεις οι οποίες δεν σέβονται το αρχικό κτίσμα. Έχουν κάνει πολλές τέτοιες αυθαίρετες παρεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γυαλιστερό, στράφτη κλπ. Και έχει χάσει την προσωπικότητα το κτίριο.
0: Δεν
1: ειδικά
0: υπάρχουν
1: στο
0: εκεί
1: πέρα.
0: Κάποια κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα όπως εδώ και πρέπει να. Τίποτα. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας.
1: Ναι, όποιος έχει χρήματα το κάνει όπως θέλει. Ειδικά το ΕΜΕΚ, ας πούμε, αυτό το αριστούργημα του Βάλαωρη που βρίσκεται στο πέρα, είναι το μεγαλύτερο κτίσμα. Που ήταν και ο κινηματογράφος αυτός ο ιστορικός, είχε πέσει ξύλο, είχε γίνει χαμός, ας πούμε, για να μπορέσουν να το κρατήσουν έτσι όπως ήταν πριν, και τελικά όχι, το κατεδάφισαν το μέσα του και κράτησαν μόνο την εξωτερική όψη, την οποία την έκαναν γυαλιστερή. Ναι, και εκείνη την έκαναν έτσι όπως την έκαναν, δεν παραπέμπει σε αυτό που ήταν πριν. Ή το...
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο κτίριο, ήταν που ήταν πρώην προξενείο της Ρωσίας, και εκείνο, ας πούμε, έχει αλλάξει. Έχει γίνει μέσα μπαράκια, κακό, πάρα πολύ ωραία, βέβαια, για αυτόν που πηγαίνει τώρα. Για κάποιον όμως που ήξερε τι ήταν
0: αυτό
1: και πώς ήταν.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι και εγώ από τότε στα σοκάκια και λοιπά. Γινόταν ένα χαμός.
1: Ναι, και τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και μια πόλη 20 και πλέον εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Για όποιον Ελλαδίτη πηγαίνει εκεί, φρικάρει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι και μια πόλη που δεν μπορεί να τη γυρίσει και όλη με τίποτα. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: πολύ
0: να
1: μεγάλη.
0: Αφαιρώσεις...
1: Πια δεν έχει σύνορα πια.
0: Δεν έχει. Ναι.
1: Πλατεία έχει μεγαλώσει.
0: Χάνεσαι. Ναι. Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν πηγαίνεις τώρα, είχες καιρό να πας και.
1: Κοίταξε, σφίγγε
0: σε λίγο, έτσι,
1: τα
0: λίγο.
1: Κοίταξε, όταν είχα πάει τότε που σου είπα για τον αδερφό μου, είχα πάει Τετάρτη. Και τα μπουρώθηκα μέσα στο σπίτι και βγήκα Κυριακή. Και είχαν έρθει κάτι φίλοι και με βγάλανε. Άντε, μου λένε να πάμε να πούμε ένα ουζάκι, τέλος πάντων να βγες έξω.
0: Ναι.
1: Μετά, βέβαια, βγήκα και δεν ήθελα να μπω. Κυκλοφόρησα στο πέρα δόθε. Ναι, είναι πολύ συγκεχημένα τα αισθήματα. Είναι και δεν είναι δική σου, είναι και δεν είναι εδώ. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ περίεργα τα συναισθήματα. Εντάξει. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή. Βέβαια συγκινούμε. Ειδικά στην πρώτη τώρα που πήγαμε και με τις φίλες μου, γιατί θέλανε να δούνε πού διαδραματίζεται το βιβλίο ο Ρωμανός Διογέννης και το μυστικό της πρώτης. Παρότι ξεκινάει από τον άλυμο, ας πούμε, γιατί πηγαίνει μια ομάδα παιδιών, ας πούμε, στην πρώτη και φιλοξενούνται εκεί. Όλο το υπόλοιπο μυθιστόρημα εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη και ειδικά στο νησί. Και ήθελα να πάνε να δουν όντως πώς ήταν αυτή η Παιδόπολη κλπ. Και πράγματι πήγαμε. Είδαμε, μας φιλοξένησε και ο διευθυντής εκεί, ο Δάμων. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μας ξενάγησε και στην Παιδόπολη και στην εκκλησία μέσα. Πήγαμε, βρήκαμε και το σπίτι μου. Τι να σου πω, εντάξει, αρρώστησα, γιατί ξέρεις αυτή η εγκατάλειψη.
0: Το σπίτι τώρα είναι κλειστό?
1: Είναι κλειστό χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας εκεί να μείνεις?
1: Έτσι δηλαδή, όπως είναι τώρα, όχι.
0: Ενώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας
1: υπάρχουν. Ναι, το αδερφό μου είναι. Δεν είναι. Δηλαδή δικό μας. Πώς το λένε, ναι. Αλλά δε, και εκείνος φαντάζομαι πως παθαίνω εγώ. Κάπως έτσι θα παθαίνει και ίσως και χειρότερα. Οπότε ναι. Δεν θέλει να. Δεν, ναι.
0: Οπότε
1: πονάνε,
0: αυτό για να φτιαχτεί θα έπρεπε να γίνει μια
1: ναι.
0: μεγάλη επένδυση.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλλον δεν αξίζει τον κόπο γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα και πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σε κρατάει όπως ναι. τα παιδικά
1: πονάει.
0: Χρόνια.
1: Πονάει. Γενικώς η πόλη είναι. Ναι. Κάπως είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά.
1: Προς
0: η Ότσο Κόνα, θα μιλήσουμε τώρα και λίγο και για την τουρκική γλώσσα, το κρατάω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω να το πω. Η Ότσο Κόνα, μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη, εικονογράφηση Ιάσων Ανδριανός. Και εδώ καλά, έχει μια πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Εδώ το βλέπω το βιβλίο. Η εικονογράφηση, παιδιά, είναι καταπληκτική. Πόσες είναι όλες μαζί?
1: 32 εικόνες.
0: 32 εικόνες.
1: Και είναι επεξηγηματικές του κειμένου.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, διαβάζεις και βλέπεις.
0: Υπάρχει κείμενο, δεν είναι δηλαδή όπως λέμε το παιδικό βιβλίο που είναι δύο αράδες και δίπλα μια φωτογραφία και άντε να βγάλει το παιδάκι το νόημα. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Το βλέπω εγώ τώρα, θα το διαβάσω και θα ξέρω καλύτερα στην πορεία. Διδάσκεις ακόμα τουρκικά, τι γίνεται?
1: Ναι, διδάσκω.
0: Πού μπορούμε να σε βρούμε τώρα? Καλά, εγώ έκανα το εγχείρημα μία φορά. Δεν προλάβαινα και τότε, τρόμαξα κιόλα. Λέω, πώς γίνεται, δε. Μου φάνηκε πολύ δύσκολη γλώσσα.
1: Έλα, καλή.
0: Πολύ, πολύ δύσκολη.
1: Κοίταξε, να το λέω και το ξαναλέω. Είναι εύκολη γλώσσα, απλώς είναι τελείως διαφορετική από, από αυτές που ξέρουμε. Τουλάχιστον τις,
0: η λογική, τέλος πάντων. Είναι,
1: ναι, είναι συγκολητική. Δεν
0: λίγο με τα ρήματα, εγώ με όλο αυτό το σκηνικό.
1: Δεν είναι, όχι, αν καταλάβεις τη λογική τους, είναι τελείως σαν μαθηματικά. Βγάζεις κάτι, βάζεις κάτι. Είναι, λειτουργεί μέσω.
0: Κρατάς τη λέξη και αλλάζεις χρόνο πάνω στη λέξη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βάζεις επιθήματα, μπορεί να πάρει μέχρι 12 επιθήματα. Λοιπόν, ουσιαστικά μια λέξη μπορεί να είναι μια ολόκληρη πρόταση. Γι' αυτό και οι μεταφράσεις βγαίνουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, όταν μεταφράζεις ένα ελληνικό βιβλίο στα τουρκικά. Βγαίνει, ξέρω αν είναι 300 σελίδες, μπορεί να βγει 220 σελίδες.
0: Αν είναι παραπάνω, για να εξηγήσεις, ας πούμε.
1: Και, ναι, και ο άλλος σου λέει τώρα, εσύ έκανες αυθαίρετες προσθέσεις ναι, ναι. ή αφαίρεσες αντίστοιχα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η γλώσσα η τουρκική είναι περιεκτική. Έτσι. Οπότε βγαίνει πιο μικρά, πιο ναι. λεπτά τα βιβλία. Ενώ η ελληνική είναι αλλιώς και βγαίνουν πιο πολυσέλιδα. Όπως σου είπα, βασίζεται στις φωνητικές αρμονίες. Έτσι, δύο που αφορούν τα φωνήεντα και άλλες δύο που αφορούν τα σύμφωνα. Όταν τα μάθεις αυτά, αρχίζεις και λες: α, εκείνο το επίθυμα πάει έτσι, άρα εκείνο το έτσι. Οπότε μία λέξη, μαθαίνεις ας πούμε μία λέξη και μπορείς να κάνεις, να μάθεις άλλες 10 με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας τα επιθύματα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ρήμα, γίνονται οι πτώσεις κλπ. Πληθυντικός.
0: Τα παίρνει εύκολα ο κόσμος, δηλαδή οι μαθητές σου είναι όλοι στούρνοι σαν και εμένα.
1: Κοίταξε, εντάξει, τα νέα τα παιδιά σίγουρα είναι σφουγγάρια, βλέπεις. Έχω...
0: Εμείς δεν είμαστε νέοι τώρα, τι είναι αυτά που λες?
1: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Και είναι θέμα να μπει στη λογική και βέβαια μετά να διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Καλά, άμα διαβάσεις όλα, άμα δεν διαβάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι...
1: Κοίταξε, αυτό είσαι το λέω χαμένος. Και το ξαναλέω. Η τουρκική γλώσσα κάνει στους μαθητές δύο μεγάλα δώρα. Το ένα είναι η ορθογραφία. Δεν έχουν ορθογραφία. Κάτι που βασανίζει πάρα πολύ τους Έλληνες. Πόσα ή, πόσα ο, πόσα ε.
0: Ομέγα, όμικρον,
1: ναι,
0: άστα, γιώτα,
1: είναι
0: γιώτα.
1: Τραγικό. Και ο πληθυντικός, μόνο ο πληθυντικός της ελληνικής γλώσσας.
0: Καλά, είναι και
1: πολλοί
0: που τα γράφουν
1: όπως
0: να είναι τώρα και τελείωσε.
1: Ναι, τα
0: έχει
1: παιδιά,
0: και τα γκρίκλεις εδώ, έχουμε καθαρίσει.
1: Μια γραμμή γράφουν, βέβαια. Ενώ η τουρκική δεν είναι ό,τι ακούς γράφεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι. Και το κυριότερο, δεν έχει γραμματικό γένος. Είναι μεγάλο δώρο. Οι Τούρκοι γονατίζουν, γιατί κάνω και αντίστοιχα μαθήματα σε Τούρκους ελληνικά και βλέπεις ότι πάρα πολύ δυσκολεύονται.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο για
1: εκείνους από ό,τι για εμάς. Πάρα πολύ. Είναι δύσκολη γλώσσα. Καμιά φορά του λέω, μην αισθάνεστε.
0: Αλλά και αυτό
1: χαζί.
0: Τώρα που λες ότι δεν έχει γένος, είναι, εμένα με τρομάζει λίγο.
1: Γιατί για σκέψου, αυτοί έχουν να μάθουν ότι η καρέκλα είναι θηλυκή, ο καθρέφτης είναι αρσενικός, το τραπέζι είναι ουδέτερο. Και σου λέει, γιατί? Άντε η γυναίκα, ναι, οκ, να το καταλάβω που είναι η γυναίκα, ο άντρας, οκ, άντε το παιδί, τέλος πάντων, ακόμα και να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, γιατί η τραπέζι, γιατί
0: τραπέζι.
1: Ξέρω εγώ, χαλή, ξέρω εγώ και πάει λέγοντας.
0: Άμα είναι... το σκεφτείς δεν έχει άδικο.
1: Εμείς γεννηθήκαμε με αυτή τη γλώσσα.
0: Γιατί είναι θηλυκή, ξέρω εγώ, η κούπα.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: ο πληθυντικός, ας πούμε, των Τουρκών είναι, αν θυμάσαι τέλος πάντων, ναι, λερ, λαρ, τέλος. Μαθαίνεις τη φωνητική αρμονία, βάζεις το τέλος της λέξης λερ και λαρ αντίστοιχα με τα φωνήεντα και τελείωσες. Έλεξες. Δεν έχει. 4-5 εξαιρέσεις έχει. Το δικός μας δεν είναι έτσι. Άλλος αρσενικός. Αρσενικός έχει και δύο διαφορετικά. Θηλυκό, ουδέτερο. Εντάξει.
0: Κάνεις μαθήματα διαδικτυακά ή είσαι και κάπου συγκεκριμένα που
1: όχι,
0: μπορεί να σε δει?
1: Έκανα στο Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτών, αλλά τώρα το σταματήσανε. Ναι.
0: Εκεί σε συνάντησα εγώ. Ήταν ωραία πάντως.
1: Όμορφα ήταν, ναι, γιατί
0: ήταν ωραία.
1: Ναι, και πολλά παιδιά έρχονταν από, το, από αυτό το τμήμα των, του Πανεπιστημίου Αθηνών, των Ασιατικών και Τουρκικών Σπουδών,
0: ναι.
1: τα οποία θέλανε να μάθουν και γλώσσες. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι πάντως.
0: Μακάρι να το συνεχίσουν, αν είναι
1: γλώσσα,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σιγά σιγά θα κλείσουμε. Προφανώς θα σε ξανασυναντήσω σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωραία
1: Ελλάδα.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Χαρά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πηγαίνετε να το πάρετε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξημένη. Και θα κλείσουμε με τελευταίο τραγούδι. Είχαμε πει να παίξουμε παραπάνω, αλλά τώρα η κουβέντα κύλησε πολύ όμορφα. Είπα να μην τη διακόψουμε. Να παίξουμε με το επόμενο τραγούδι, το νούμερο 2. Για πες μας, διάβασε το πάλι εσύ που το...
1: Καλή Πελντιβέν με Σελεσί. Μάλιστα. Ναι. Η υπόθεση του χαμένου γαντιού.
0: Το χαμένο γάντι. Αυτό είναι μυστηριώδες τελείως. Έτσι, σαν να είναι στο top καπί. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε ότι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5, έτσι λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, μέχρι τις 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και σε επανάληψη για να πιάνει και τις δύο ζώνες, και Αμερική και Οκεανία, την επομένη μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Λοιπόν, Ιώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού πάλι σύντομα. Και κλείνουμε με το τραγούδι αυτό, στα αγγλικά εγώ θα το πω τώρα, γιατί είναι The Matter of the Missing Glove. Ωραίο ακούγεται έτσι, και λευκό γάντι και λοιπά. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε, τελειώσαμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας, 9.

0: Καλημέρα. Εδώ Κάιρο. Ακούτε την ελληνική εκπομπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μια φορά και ένα Κάιρο.
1: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός που μόλις ακούσατε, και κάπως έτσι αρχίζει την εκπομπή του στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Καΐρου, την ελληνική εκπομπή του εκεί. Σήμερα λοιπόν είναι καλεσμένος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, για να κουβεντιάσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τον ίδιο, για την προσωπική του πορεία, εξαιρετικός στιχουργός, βραβευμένος στιχουργός και ποιητής, για όλα όσα κάνει στην Αίγυπτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω στη συντροφιά μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισες, Χρήστο Παπαδόπουλε.
0: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος, που προσπαθούμε να τη μιμηθούμε σε μια ξένη χώρα, ξένη ενώ μακρινή πια, είναι μακρινή από την Ελλάδα, αλλά για μένα είναι δική μου, δεν είναι ξένη πια.
1: Δεν είναι ξένη πια η Αίγυπτος, Χρήστο Παπαδόπουλε, για σένα.
0: Νομίζω ότι μετά από 20 χρόνια, έχω μπει στον 20ο χρόνο εκεί, ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, ότι δικαιούμε το κτητικό μετά το όνομα της χώρας και να λέω η Αίγυπτος μου.
1: Η Αίγυπτος σου, λοιπόν. Θα μιλήσουμε για την Αίγυπτό σου. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα το κομμάτι που ακούσαμε, που είναι ένα κομμάτι που έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ήτανε τέτοιες μέρες το 1993. Είναι η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, στη μνήμη του το αφιέρωσα την ώρα που έπαιζε. Η στίχη δική μου και τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά. Ήταν μια μαγική βραδιά, γιατί ως Θεσσαλονικιός το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το παρακολουθούσα από παιδί και ήταν ένα παιδικό όνειρο. Οπότε φαντάσου, στα 29 μου, τόσο ήμουν το 93, όταν ανέβηκα σκηνή για να πάρω το πρώτο βραβείο, και μάλιστα την επόμενη μέρα είχε ξαναπάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιών Τραγουδιού χωρών ΕΟΚ. Ήταν μια μαγική στιγμή για μένα. Ήταν την ίδια χρονιά είχα μπει στη δισκογραφία, πριν 33 χρόνια.
1: Απίστευτο. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, αφού να αφήσουμε λίγο την Αίγυπτο, αν και η Αίγυπτος έχει παίξει σημαντικό ρόλο, νομίζω, στην ποίηση και στο στίχο, είναι αναμενόμενο.
0: Καρμικός μου προορισμός γενικά.
1: Γενικά. Το θυμάμαι αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά οι ακροατές και οι ακροάτρες που μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Να αρχίσουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό της ποίησης. Πότε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πότε άρχισες να γράφεις, τι είναι αυτά που σε εμπνέουν? Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το απόψε, Άργησα, είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ που μπόρεσε το τραγούδι να βρει καρδιά. Ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρό παιδί, στο δημοτικό, και μάλιστα κάποια από τα πρώτα μου ποίηματα, έμετρα ποίηματα που είχα γράψει γύρω στα 12, τα είχα στείλει κάποτε σε ένα περιοδικό στην Ελεύθερη Γενιά, που μοιραζόταν δωρεάν στα σχολεία. Δημοσιεύτηκαν όταν ήμουν πρώτη λυκείου. Και καταλαβαίνεις το κάζο που έφαγα από τους συμμαθητές.
1: Εννοείται.
0: Χρόνια μετά ανακάλυψα, ψάχνοντας να βρω αυτό το περιοδικό, ανακάλυψα ότι υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ένας λογοτέχνης Θεσσαλονικιός που θαυμάζω, και μάλιστα το τελευταίο μου βιβλίο CD σε μουσική του Ζαχαρία Καρούνη ήταν εμπνευσμένο από το κέντρο διερχομένων, σε στίχους του Γιώργου Ιάννου και μουσική του Μαμαγκάκη, και ήθελα να κάνω ένα δίσκο à la manière. Στο μυαλό μου τον είχα αφιερωμένο στο Γιώργο Ιωάννου και ήταν 13 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, γραμμένα όλα σε ένα διάστημα ενός μήνα, με τη μητέρα μου να οδηγεί το χέρι μου και τον Ιωάννου την καρδιά μου.
1: Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Με τον Ζαχαρία Καρούνη έχετε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, αρκετά χρόνια τώρα.
0: Ο Ζαχαρίας πλέον είναι το καλλιτεχνικό μου alter ego. Δεν μπορώ ίσως να λειτουργήσω αλλιώς. Για χρόνια είχα τον Δημήτρη Μαρκατόπουλο και τον Κώστα Φαλκόνη, βέβαια, που ήταν αποκλειστικές συνεργασίες. Στις αρχές του 21ου αιώνα προσθέθηκε ο Ζαχαρίας, είναι αδερφοποιητός, δεν είναι πλέον. Επικοινωνούμε χωρίς πολλά λόγια και ξέρεις, αυτό ήθελα εγώ στο τραγούδι. Να επικοινωνήσω. Όσες φορές τα κατάφερα ήταν μεγάλη χαρά μου, το θεωρούσα μεγάλη επιτυχία ανεξαρτήτως των πωλήσεων. Δεν με ενδιέφεραν οι δημόσιες σχέσεις. Με ενδιέφεραν οι προσωπικές. Και ευτυχώς τα κατάφερα με κάποιους ανθρώπους να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε το ίδιο καλλιτεχνικό αίτημα και να κοιτάμε τον κόσμο μέσα από τα ίδια γυαλιά.
1: Έχει σημαντικές διακρίσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό των στίχων, έτσι. Μπορεί για σένα να μην παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι και αυτό.
0: Να σου πω, το μεγαλύτερο βραβείο που πήρα δεν έχει τη μορφή βραβείου. Είναι ένας δίσκος βινιλίου. 11 Νοεμβρίου του 1992 ήταν. Ήμουν 28 χρονών. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήταν ο μεγάλος ερωτικός. Υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Χατζηδάκη στο Χρήστο Παπαδόπουλο με αληθινή χαρά για τη γνωριμία μας. 28 χρονών παιδάκι από Θεσσαλονίκη. Χωρίς να έχω κάνει δισκογραφία, χωρίς τίποτα. Μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και της καρδιάς του. Βάφτισε ένα κύκλο τραγουδιών μου σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Ένα μεσημέρι τον είδα μόνο, μία αρμένικη επίσκεψη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, που έφτανε για να με καθορίσει και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Μετά από εκεί έπρεπε να πω πολλά όχι για να σεβαστώ αυτό το βραβείο που μου έδωσε με τη μορφή μιας αφιέρωσης. Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή τελικά κυκλοφόρησαν από το Σύριο αρκετά μετά το θάνατό του και αυτή ήταν μια συγκυρία που δεν μας βοήθησε, με την έννοια ότι αλλιώς θα ήταν αν κυκλοφορούσαν στην ώρα τους. Ήταν να εκδοθούν το 1993, μόλις είχαμε κλείσει το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη για ηχογράφηση. Αλλά δυστυχώς ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αρρωστήσει, μετά έφυγε από τη ζωή. Είχαμε την τύχη όμως ο γιος του, ο Γιώργος Χατζηδάκης, να μας είχε πει ο πατέρας Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι το βράδυ που άκουγε τα τραγούδια, τα άκουγε με το γιο του, που του είχαν αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και με αυτή την αφορμή επικοινώνησα κάποια στιγμή με τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος θυμόταν τη δουλειά και προς τιμήν του όχι μόνο είπε ναι, του υποστήριξε και πολύ, μας άφησε την ελευθερία στο Δημήτρη να τα ηχογραφεί στη Θεσσαλονίκη όπως θέλει. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και ακριβή, τολμώ να πω, με την επιμέλεια από μακριά, την καλλιτεχνική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού. Τραγούδησε ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αυτά τα τραγούδια, λόγω των συγκυριών που βγήκαν από το Σύριο, ανάμεσα σε ένα κατάλογο που είχε, δηλαδή αυτά είναι τα δικά μου βραβεία. Δεν είχε πολλές. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Αν ψάξουν στο YouTube τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, θα νομίζουν ότι ίσως πολλοί ότι είναι καινούργιος δίσκος. Και ας έχει πλέον 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το 2001. Αλλά η θέση μου στον κατάλογο του Σύριου, το όνομα που έδωσε ο Χατζηδάκης, βασισμένο στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, το χαμένο ποιητή, ένα αυτοσαρκαστικό τραγούδι και ίσως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία για την πορεία μου, για μένα αυτό είναι αρκετό. Και ας μην πούλησε πολλά CD. Για μένα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου.
1: Η αυτοεπιβεβαιωμένη έτσι πορεία σου, ας πούμε, η οποία ακολούθησε, πώς, εντάξει, ένας ποιητής, ένας στιχουργός, νομίζω στην Ελλάδα του 2026, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορεί να ζήσει από αυτό το επάγγελμα. Οπότε ήταν μια απόφαση το να μπεις στη διδασκαλία. Και τι σημαίνει δάσκαλος για σένα και τι σημαίνει δάσκαλος στο εξωτερικό που το έχεις κάνει και όλα, ειδικά στην Αίγυπτο? Γιατί συνηθίζω να λέω, εντάξει, ο δάσκαλος, το λέμε, είναι ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Αλλά πολλές φορές που μιλώ έτσι με εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Άργησα να γίνω δάσκαλος, όχι και να πάρω το πτυχίο, γιατί πήγα στην Ακαδημία μετά το στρατό και δούλευα σε μια εμπορική εταιρεία, με σχολείο χημικά. Αιωνία του η μνήμη του ιδιοκτήτη τότε, όπου απέκτησα μια άλλη εμπειρία για πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, στη διαχείριση της αποθήκης, κλητήρας, είχα κάνει πολλές δουλειές. Και στα 33 μου άρχισα να εργάζομαι ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια διορίστηκα, δεν έμεινα πολλά χρόνια, γιατί έκανα μια μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και αμέσως μετά έφυγα για το Κάιρο. Στο Κάιρο δεν ήθελα να πάω ως τουρίστας. Είχα φροντίσει πριν πάω να μάθω αραβικά. Mm-hmm. Είχα κάνει εδώ στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών. Έδωσα εξετάσεις στα αραβικά και πήγα. Μετεκπαιδεύτηκα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Δεν ήθελα να πηγαίνω με γυμνά τα πόδια στα αγκάθια. Ήθελα να προετοιμάζομαι όσο μπορώ. Το όνειρό μου ήταν να πάω Αλεξάνδρεια. Με οδηγούσαν πάντα οι λογοτέχνες, με οδηγούσε ο Καβάφης, με οδηγούσε ο Ντάρελ, με οδηγούσε ο Μοσκόφ, φωτεινό αστέρι, Θεσσαλονικιός που τον παρακολουθούσα και τον ζήλευα.
1: Είχατε γνωριστεί?
0: Ποτέ. Τον είχα δει σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν τολμούσα. Ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω, ήμουν μικρός, αλλά γνωριστήκαμε μία άλλη.
1: Τι κρίμα όμως.
0: Νομίζω ότι κατοικεί μέσα μου.
1: Ναι. Λέω ότι κρίμα, γιατί αυτό ακριβώς. Ο Μοσκόφ, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ακολούθησε τα χνάρια επίσης του Καβάφη, ανάδειξε τόσο πολύ το έργο του.
0: Κάποια στιγμή είδε μια εκ των υστέρων.
1: Ακριβώς. Ο Μοσκόφ, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ακολούθησε τα χνάρια επίσης του Καβάφη, ανάδειξε τόσο πολύ το έργο του.
0: Κάποια στιγμή είδε μια εκ

0: 2007. Λοιπόν, πήρες εκεί στις βαλίτσες σου, φαντάζομαι, πολλούς στίχους μέσα στην καρδιά τους, κουβαλούσες αυτούς. Η επιλογή για το Κάιρο ήταν συγκεκριμένη. Το είχες ήδη επισκεφθεί.
1: Ναι, ναι, το είχα επισκεφθεί το 1994. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και η αιτία ήταν ο Μοσκόφ. Πήγα να δω το Μουσείο του Καβάφη που είχε ανοίξει την προηγούμενη χρονιά. Και έτσι έγινε το πρώτο μου ταξίδι. Μάλιστα, πώς τα φέρνει καμιά φορά η μοίρα. Τα προηγούμενα χρόνια, το 1989, δούλευα για ένα διάστημα ως κλητήρας σε ένα φροντιστήριο αγγλικών του Στρατηγάκη. Mm. Στην Θεσσαλονίκη. Ο Στρατηγάκης ήταν ο χορηγός για να γίνει το Μουσείο του Καβάφη την ίδια εποχή. Οπότε όταν πήγα εγώ στο Μουσείο του Καβάφη, δεν δούλευα πλέον βέβαια στο Στρατηγάκη, είχα δει την πινακίδα και ξέρεις, ήταν ένα ακόμα δέσιμο της μοίρας, πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Και σε αυτό το ταξίδι λοιπόν με οδήγησε η λογοτεχνία, ο Καβάφης. Mm-hmm. Ένιωθα ότι πήγα, πώς να το πω, στον Πανάγιο Τάφο της ποίησης.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα το μουσείο όπως ήταν επί Μοσκόφ μου έδωσε όλη αυτή την ενέργεια που περίμενα να πάρω.
0: Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή ακριβώς μιλάμε για το Μουσείο του Καβάφη και θέλω να σε ρωτήσω, το έχω επισκεφθεί και εγώ το 2017 νομίζω, με τα Καβάφια, αφορμή τα Καβάφια, και είχα πάει λοιπόν σε αυτό το σπίτι. Ήταν εντυπωσιακό. Ένιωθες ότι έμπαινες σε σπίτι.
1: Και ένιωθες βασικά ότι έμπαινες στον κόσμο του Καβάφη.
0: Ναι. Και είχε και αυτή την άβρα, δηλαδή θυμάμαι το μπαλκόνι που κουνιόταν, η κουρτίνα και οι κόρνες που ακούς απ' έξω, δηλαδή όλο αυτό που έχει η Αίγυπτος, έτσι, οι μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Και είχα ενθουσιαστεί. Δεν έχω επισκεφθεί το μουσείο όπως είναι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι βεβαίως ότι πήγες.
1: Ήμουν στα γένεια. Ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακαίνησης του μουσείου. Ήταν ένα κουρασμένο μουσείο. Δεν υπήρχαν χρήματα για την ανακαίνησή του. Μπήκε το Νάσιο Ίδρυμα και μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που είχε τη διαχείρισή του και το ανακαίνησαν εκ βάθρου. Πλην όμως η αισθητική που αποφάσισαν να του δώσουν με βρήκε εμένα προσωπικά να διαφωνώ, και όχι μόνο εμένα.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, αναρωτιέμαι αν αυτή η αίσθηση που είχες του σπιτιού έπαιζε ρόλο, αυτό ότι αισθανόσουν ότι μπήκε σε ένα σπίτι, αν και ας μην ήταν τα έπιπλα του Καβάφη.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Τώρα στην καινούργια ανακαίνιση δόθηκε ένα πολύ μοντέρνο μουσείο. Ένα μοντέρνο μουσείο με μια εντελώς άλλη λογική. Δεν ξέρω αν αυτό κυριαρχεί παγκόσμια ή όχι κτλ. Χάθηκε αυτή η αίσθηση που είχες, η ψευδαίσθηση, αν θέλεις, ότι μπαίνει στον κόσμο του Καβάφη. Αλλά θα διαφωνήσω, όχι πέρα από το γενικό, θα μπορούσε με λίγες λεπτομέρειες να γίνει άριστο. Δηλαδή εκείνο το άσπρο φως του χασάπι, το λευκό φως από φωτιστικά τύπου και δεν χρειαζόταν. Εδώ το Ίδρυμα Ωνάση σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του Καβάφη για το λίγο φως. Όταν πηγαίνεις στο αρχείο του Καβάφη το αισθάνεσαι αυτό. Δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι πολύ
0: προφανώς
1: μεγάλο.
0: Όμως μπήκε ο τίτλος μουσείο και εκεί θέλανε να κάνουν μια διαφοροποίηση και για τον τουρισμό.
1: Και με πείραξε εμένα προσωπικά πολύ κάτι που διορθώθηκε εν μέρη. Η αφαίρεση κάθε προηγούμενης πινακίδας, το μουσείο αυτό το έκανε ο Μοσκόφ. Ο Μοσκόφ αναφέρεται σε ένα σημείο μέσα στη Γουζίνα. Στην αρχή ο Στρατηγάκης που έδωσε τα χρήματα, αρκετά χρήματα εκείνη την εποχή για να γίνει, δεν αναφερόταν καθόλου. Ευτυχώς και αυτό διορθώθηκε. Κάτι άλλο που με είχε πειράξει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ασχολούμαι και με την ιστορία των Αιγυπτιωτών,
0: ναι,
1: και γράφω διάφορα άρθρα. Το 1948 είχε γίνει μία εις μνήμη του Καβάφη, είχε τοποθετηθεί μία μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του κτηρίου, κατασκευής Αιγύπτου καλλιτέχνη, λήπτη, και η οποία υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Στην ανακαίνιση δεν ξέρω ποιος και με ποια λόγια

0: λογική θεώρησε ότι αυτή η πινακίδα που ήταν πλέον το πόσιμο, ότι έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στην κουζίνα της οικίας, όπου ήταν με τη λογική ότι εκεί ήταν η ιστορία του κτηρίου και τα λοιπά. Εγώ αυτό το θεώρησα ιεροσηλεία. Υπήρχε μια παρέμβαση τέλος πάντων κάποιου που έκανε ένα αντίγραφο και το ξανάβαλε εκεί, και τελικά προς τιμήν του το Ίδρυμα Ωνάση κατάλαβε προφανώς ότι η πινακίδα, η θέση της ήταν εκεί και επανατοποθετήθηκε. Πρέπει να πω ότι με όλα αυτά που λέω δεν θέλω να μειώσω την προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Όχι, γιατί, όχι, αλίμονο.
0: Αν δεν γινόταν η ανακαίνιση αυτή,
1: δεν θα το είχαμε.
0: Ξέρετε τι, πέρασε από διάφορους διευθυντές, δεν υπήρχε κάποιος φορέας να το επιβλέπει, ήτανε προσωπικές παρεμβάσεις. Ο Μοσκόφ ήταν ο Μοσκόφ.
1: Ναι.
0: Είχε άποψη, ήταν αστέρι ο ίδιος, ήταν, θεωρείται, ο πατέρας πολιτιστικής διπλωματίας, ήξερε τι έκανε όταν έκανε αυτό το χώρο, όταν, αν θέλετε, δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάποιος να κρυφοκοιτάξει στον κόσμο του Καβάφη.
1: Έτσι είναι.
0: Η ποιήση αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Να μπορεί να σ' αφήσει να έχεις και την αίσθηση και την ψευδαίσθηση ταυτόχρονα. Το να μπαίνεις σε ένα ψυχρό τέτοιο με πολλή πληροφορία, πόσες ώρες θα κάτσουν εκεί μέσα ένας βιαστικός τουρίστας που θέλει να τα προλάβει όλα, πόσες ώρες θα κάτσει εκεί μέσα. Ενώ η παλαιότερη αίσθηση, για μένα τουλάχιστον, σε μένα τέριαζε πολύ περισσότερο. Yeah. Ευτυχώς βέβαια και στην καινούργια έκδοση υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, ο χώρος του Σαλονιού. Και
1: αφήνει λίγο και αυτή την αίσθηση.
0: Το έχεις λίγο, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Πάμε λοιπόν στο Κάιρο. Ήθελες να πας στο Κάιρο, λοιπόν.
0: Δεν ήθελα στο Κάιρο.
1: Ήθελες στην Αλεξάνδρεια, εντάξει,
0: αλλά
1: στην πόλη του Καβάφη.
0: Για αυτά τα γραφειοκρατικά, ενώ έδωσα αραβικά, γιατί έμαθα τα αραβικά για να μπορώ να έχω το περιθώριο επιλογής. Ήμουν πρώτος στο να πάω στην Αίγυπτο, αλλά μετά υπήρχαν τα άλλα, τα κοινωνικά κριτήρια, και μια συνάδελφος τότε, επειδή είχε παιδιά, υπήρχε μια θέση στην Αλεξάνδρεια, μου πήρε τη θέση. Κόντεψα να κάνω ανάκληση. Γιατί το όνειρό μου ήταν αυτό. Βρέθηκα στο Κάιρο λοιπόν χωρίς να το θέλω.
1: Ναι.
0: Πλην όμως ήταν καρμικό. Έπρεπε. Εγώ ήμουν φτιαγμένος για το Κάιρο.
1: Τελικά.
0: Τελικά. Εκεί τοποθετήθηκα λοιπόν, λόγω του βιογραφικού μου και των αραβικών, τοποθετήθηκα ως εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, όπου δίδαξα 3 χρόνια τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, το ίδιο και σε πανεπιστήμια του Καΐρου, στο Αλάσγαρ, το παλαιότερο θρησκευτικό πανεπιστήμιο του Ισλάμ, και στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Και το 2010 η ελληνική κοινότητα Καΐρου και η ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο μου ανέθεσαν τη διεύθυνση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, μου έκαναν αυτή την τιμή, το οποίο πλέον έγινε το σπίτι μου μέχρι το 2023. Προσπάθησα να ακολουθήσω το όραμα του Κωστή Μοσκόφ, δεν ξέρω τι κατάφερα, δεν θέλω να είμαι μετριόφρον, ένα πετραδάκι το έβαλα. Από εκεί και πέρα χάρηκα πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο έφτασε τους 170 μαθητές σε μια συνοικία απόκεντρη στην Ηλιούπολη, αλλά μακριά από το κέντρο, και αυτό ήταν το ρεκόρ σε μαθητές που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Για κακή μας τύχη αυτό συνέβη ακριβώς πριν τον COVID.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο COVID και μας διέλυσε.
1: Εντάξει, αριθμός ρεκόρ. Είναι φιλέλληνες βέβαια οι Αιγυπτοί, έτσι.
0: Τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, ή να το πω πιο σωστά, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στο Φαγιούμ, στο Σοχάγ, στην Άνω Αίγυπτο, στη Μανσούρα, στην Τάντα, παντού υπάρχουν τμήματα, και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότερα αν υπήρχε ενδιαφέρον από την ελληνική πολιτεία.
1: Ναι. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί είναι, η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο στην Αίγυπτο. Πραγματικά λες ότι είσαι Έλληνας και σε αγκαλιάζουν.
0: Το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το επίτευγμα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του είναι αυτό. Να λες στην Αίγυπτο ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, και να χαμογελάνε. Αυτό εδώ δεν το έχει καταφέρει άλλη χώρα, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είχα ως όραμα και ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, αλλά και τώρα στο ραδιόφωνο και ως Έλληνας της Αιγύπτου. Αυτό είναι το όραμά μου, να δημιουργήσουμε οι Έλληνες που έχουμε απομείνει νέες συνθήκες, ώστε οι Αιγύπτιοι να χαμογελούν όταν ακούν το όνομά μου, νέες βιωματικές συνθήκες. Γιατί τώρα αυτό συμβαίνει αντανακλαστικά από τις μνήμες των παππούδων, ούτε καν των πατεράδων.
1: Ναι,
0: να
1: βέβαια.
0: Σκεφτούμε ότι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, η μεγάλη έξοδος του ήταν δεκαετία του 60.
1: Έτσι.
0: Οι Αιγύπτιοι, οι πολύ μεγάλοι, θυμούνται τη βοήθεια των Αιγυπτιωτών στη διόρυγα του Σουέζ και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι ιστορίες που πλέον γίνονται σαν παραμύθια, ακούγονται στη νεότερη γενιά. Στους σημερινούς νέους πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να γνωρίσουν τους Έλληνες και κυρίως να τους ξανααγαπήσουν από την αρχή. Τώρα αγαπούν την ανάμνησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το αγαπούν την ανάμνησή τους. Σαφώς ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός συνέβαλε απίστευτα στην ακμή της Αιγύπτου σε όλους τους τομείς, δηλαδή ό,τι και να σκεφτούμε, πνευματικά, πολιτιστικά, στο κομμάτι του αθλητισμού, του θεάτρου, στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, στο κομμάτι το οικονομικό, το εμπορικό.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια θα πω για να καταλάβετε την συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αυτός περίπου είναι και ο τίτλος του καθηγητή του Κιτρόεφ σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει. Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχαία και τα λοιπά, έπεσα κάποια στιγμή σε ένα άρθρο όπου το Μουσείο Εντομολογίας στην Αίγυπτο το ίδρυσε Έλληνας. Τώρα φανταστείτε τι άλλο έχει γίνει εκεί.
1: Ναι, είναι φοβερά όσα έχουν γίνει. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ερχόμενοι στο Κάιρο έτσι κάποια σημεία που θυμίζουν αυτή την ακμή, ας πούμε, της ελληνικής παροικίας και πως συνέβαλε στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που ανέφερες, Χρήστο Παπαδόπουλε, ότι να μην είναι μόνο το θέμα της ανάμνησης, να γίνει κάτι βιωματικά τώρα.
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι κάτι που συνηθίζω να το λέω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο Άγγλος διοικητής της Αιγύπτου είχε πει ότι στην Αίγυπτο όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Έναν αιώνα και κάποια χρόνια μετά, εγώ θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Αιγυπτιώτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή οι Αιγυπτιώτες, μην νομίζουμε ότι προσέφεραν μόνο στην Αίγυπτο. Προσέφεραν πάρα πολλά στην Ελλάδα, τόσα που δεν τα ξέρει ο μέσος ακροατής.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στον Ευαγγελισμό είναι Αιγυπτιώτης από πίσω. Το Μπάγκιο στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Στην πλατεία Ομονίας, ο Μπάγκας ξεκίνησε από Αίγυπτο και αυτός. Είναι τόσες η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο.
1: Ό,τι και να σκεφτεί κανείς.
0: Στο Μουσείο μέσα έχει την συλλογή, την Αιγυπτιακή Συλλογή, που είναι δώρο του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, του Ρόστοβιτς, και του Δημήτρη Ιωάννα από την Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις, οι Αιγυπτιώτες είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο, όπου και αν δεις, σε όποια επιστήμη, σε όποιο κτίριο θα δεις σε τοπόσημα του Καΐρου. Και αυτά προσπαθώ να αναδείξω μέσα από τις έρευνές μου, το πόσο επιδραστικοί ήταν οι Αιγυπτιώτες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την εκπομπή που κάνει στο ραδιόφωνο της Αιγύπτου, αλλά και για αυτή την υπέροχη σελίδα στο Facebook που μας μαθαίνει τόσα πολλά, τις παλιά τζούρες. Είναι ένα λογοπαίγνιο, σου αρέσουν αυτά.
0: Μ' αρέσουν τα λογοπαίγνια, ναι, οι παλιατζούρες είναι τζούρες από παλιά. Είναι ένα, ξέρεις γιατί? Γιατί στα χρόνια που είμαι στην Αίγυπτο, μάζευα ό,τι γραπτό αρχείο είχα, το αγόραζα, εφημερίδες, τέτοια. Έχω αποκτήσει ένα πολύ καλό αρχείο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και όλοι μου λέγανε, τι θα τις κάνεις αυτές τις παλιατζούρες.
1: Ναι.
0: Γιατί ξοδεύεις τα λεφτά σου σε παλιατζούρες.
1: Να, όμως
0: οπότε ήταν.

0: Αυτό που ακούσαμε λοιπόν είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Πες μας, Χρήστο, περισσότερα.
1: Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Είναι μια ακόμα τιμή που μου επεφύλασε το ελληνικό τραγούδι. Είναι σε μουσική του μεγάλου Τούρκου συνθέτη, παγκοσμίως γνωστού, του Ζουλφί Λιβανελή. Διασκευή στα ελληνικά και το τραγουδάει η υπέροχη Σαβέρια Μαριολά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για το Facebook, για αυτή τη σελίδα, παλιά Τζούρες, και έλεγα πόσο σου αρέσουν τα λογοπαίγνια, το θυμάμαι αυτό, και από το κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί και σε στήλη να δημοσιεύεις σπάνια αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών, διαφημίσεων. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό σου αρχείο, από ό,τι μας έλεγες πριν, το οποίο ήθελες να μην χαθεί, πήγαινε στα αγόραζες για να μην χαθούν όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς. Ξεκίνησε από κάνα δυο λογοτεχνικά βιβλία, μετά κάποια άλλα άλμπουμ και τα λοιπά, μέχρι που, επειδή όταν πήγαινα στα παλιατζίδικα τους έλεγα, έδινα το τηλέφωνο μου και τους έλεγα, αν βρείτε κάτι ελληνικό καλέστε με. Τέλος πάντων, έτσι στην πορεία είχα την τύχη, γιατί ήταν καθαρά θέμα τύχης, να με πάρουν δύο άνθρωποι και να μου προσφέρουν το αρχείο εφημερίδων. Έτσι κατέληξα να έχω ένα μεγάλο αρχείο εφημερίδων, 7 κούτες, και λέω κούτες γιατί δυστυχώς δεν είχα την άνεση να το ταξινομήσω, με εφημερίδες. Η πιο παλιά που έχω είναι η εφημερίδα Κάιρο, σε φύλλο του 1899.
0: Απίστευτο.
1: Και έχω μεγάλο μέρος, τόμους ολόκληρους δηλαδή, από την εφημερίδα Χρόνος. Ήταν μία από τις πρώτες εφημερίδες της Αιγύπτου, που την περίοδο του 1911-1912 συγχωνεύτηκε με την εφημερίδα Φως.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσε για λίγο καιρό σαν Χρόνος με υπότιτλο Φως ή το ανάποδο, μέχρι που τελικά έγινε η εφημερίδα Φως, που πήγε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, και προς τιμήν αυτής της εφημερίδας η ελληνική κοινότητα Καΐρου, όταν αποφάσισε, όταν έκλεισε πλέον η εφημερίδα, έβγαλε τη δική της εφημερίδα
0: και
1: την ονόμασε Νέο Φως, η οποία είναι ως τώρα. Η εφημερίδα Φως δεν ήταν κοινοτικό έντυπο. Mm-hmm. Αλλά αργότερα, όταν έκλεισε, ήταν το τελευταίο έντυπο δημοσιογραφικό του Καΐρου, που τα τελευταία χρόνια το υποστήριζε η κοινότητα, βέβαια λίγο οικονομικά όσο μειώνονταν οι Έλληνες, και όταν πια έκλεισε, προς τιμή του ονόμασε το δικό της έντυπο Νέο Φως. Έτσι λοιπόν έχω στα χέρια μου ένα πολύ μεγάλο αρχείο, όταν ήρθε δημιουργημένο μέσα στα χρόνια, με αρκετά έξοδα για το δικό μου βαλάντιο, και από άλλα έντυπα κοινοτικά ή βιβλία λογοτεχνικά. Ξέρετε, η Αλεξάνδρα ήταν ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος για τους Έλληνες εκείνη την εποχή, με μερικές πολύ σημαντικές εκδόσεις, όπως μία της Φλωρά Καραβία, της ζωγράφου, που είχε ζωγραφίσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε βγάλει ένα άλμπουμ το 1900, αν θυμάμαι καλά, 36, το 32.
0: Απίστευτο. Τη δεκαετία του 30.
1: Όταν ήρθε λοιπόν ο COVID, πριν 6 χρόνια περίπου, και κλειστήκαμε λίγο, είπα τι θα τα κάνω αυτά, όλα αυτά. Άρχισα λοιπόν να δημοσιεύω δειλά-δειλά κάποια κομμάτια από αυτά, από το δικό μου αρχείο. Μετά άρχισα να ψάχνω σε αρχεία παντού, στη Βουλή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε ξένα αρχεία. Έχω ξενυχτήσει, δεν ξέρω πόσες ώρες έχω αφιερώσει βλέποντας και ψάχνοντας αρχεία. Έχω ανακαλύψει σε ένα εξαιρετικό αρχείο αγγλικό, του Αγγλικού στρατού, Μουσείου Πολέμου του Αγγλικού στρατού, κάτι τέτοιο. Έχω ανακαλύψει βίντεο που δείχνουν, τα έχω προβάλει μέσα από τη σελίδα, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου το 1942 στην Αλεξάνδρεια, στο δημοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου, ναι, του πρώτου, του πατριάρχη Χριστοφόρου, του Τσουδερού, πρωθυπουργού τότε της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, Έχω εντοπίσει φωτογραφίες του βασιλέα Γεωργίου στην πρεσβευτική κατοικία του Καϊρού, ένα ιστορικό κτίριο που υπήρξε η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, και άλλα ντοκουμέντα που δεν έχουν δημοσιευθεί ή που δεν έχουν αναδειχθεί ως πληροφορίες. Δηλαδή, και αυτό ας θεωρηθεί και ως πρόσκληση προς τους νέους επιστήμονες. Έχουν γραφτεί πολλά για τον Αιγυπτιό ελληνισμό, αλλά πιστέψτε με ότι μπορούν να γίνουν 100 διδακτορικά με το υλικό που υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει διάσπαρτο. Και παράκλησή μου και προς κοινότητες και προς όλους τους φορείς που έχουν το αρχαιακό υλικό, να βοηθούν να ανοίξει αυτό το υλικό σε ερευνητές, ακόμα και σε ερασιτέχνες. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία πρέπει να υποθεί ολόκληρη. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες,
0: υπάρχουν
1: κόσμοι, αλλά πραγματικά πιστέψτε μου ότι είναι ανεξάντλητη. Αυτό που προσέφεραν οι Έλληνες στη δημιουργία του νέου Αιγυπτιακού κράτους είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δεν ήταν στην Αίγυπτο μόνο εκεί, βέβαια. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που βλέπεις ακόμη και στο Χάν ελ Χαλίλι. Οι Έλληνες υπήρχαν εκεί από το 15ο αιώνα. Υπήρχε εκεί το Πατριαρχείο για πολλούς αιώνες, στον Άγιο Μάρκο. Μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1898, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τότε ήταν στο Χάν ελ Χαλίλι, στην καρδιά του Ισλαμικού Καΐρου ήταν το Ελληνικό Πατριαρχείο, όπου και εκεί τώρα βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, που είναι ο πατριαρχικός ναός, είναι του Πατριαρχικού Επιτρόπου, η έδρα του Πατριαρχικού Επιτρόπου στο Κάιρο. Η ιστορία των Ελλήνων της Αιγύπτου είναι ανίποτη πραγματικά. Δηλαδή, παρά τα όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν γίνει, μπορείς να βρεις απίστευτες λεπτομέρειες, και μου αρέσουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες. Θέλω εν συντομία να πω μια ιστοριούλα που με είχε συγκλονίσει. Έμπαινε και σε δημοπρασίες διαδικτυακές, στο eBay και τα λοιπά, και έψαχνα ντοκουμέντα που πολλούνται και δεν υπάρχουν κάπου αλλού. Κάποια στιγμή πέφτω σε μια φωτογραφία. Είναι μια μητέρα με τον σύζυγό της και ένα κοριτσάκι μικρό ενός έτους. Από πίσω είχε μια αφιέρωση στη Θεία Μαριγώ, με την αγάπη μας, δεν θυμάμαι το όνομα της μητέρας, Ευτυχία, Νίκος Παλαβίδης και η μικρή Δεσποινούλα. Και γράφω ένα αρθράκι μικρό, ήταν ημερομηνία 45 περίπου. Γράφω ένα κειμενάκι μικρό και λέω ότι τι να απέγινε αυτή, αφότο Κλεοπάτρα, ελληνικό κτλ. Στο Κάιρο. Και λέω τι να απέγινε άραγε από αυτή τη φωτογραφία, αν ζει κάποιος θα είναι μικρή Δεσποινούλα κτλ. Θα είναι 80 χρονών. Και το στέλνω σε κάποιες επαφές στα mail, το δημοσίευω στους Παλιατζούρες και λαμβάνω ένα email από την κυρία Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, η οποία είναι μεγάλη ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας και αρχόντισσα του Πατριαρχείου.
0: Λίγοι επίσης το γνωρίζουν ότι και σήμερα υπάρχουν ευεργέτες, και μία
1: από αυτούς είναι
0: η Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη. Κρατάει χαμηλό έτσι, προφίλ όσον αφορά αυτό το κομμάτι ίδια.
1: Κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ, αλλά από την άλλη έχει πολύ υψηλή αίσθηση της καταγωγής της.
0: Ναι, έτσι.
1: Θυμίζει τον παλιό καλό Αιγυπτιό ελληνισμό, που είναι παραδειγματικός για τις ευεργεσίες του. Λοιπόν, μου στέλνει ένα mail η κυρία Σοφιανού που μου λέει: «Ρε Χρήστο, είναι η Δέσποινα που Γιαννακοπούλου». Και την έχεις γνωρίσει. Η κυρία Γιαννακοπούλου είναι Αιγυπτιώτισσα.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Αλλά επειδή η φωτογραφία είχε το όνομα του πατέρα της, το πατρικό της Γιαννακοπούλου, ήταν από το σύζυγο. Του Παύλου Γιαννακόπουλου, η σύζυγος. Το υπήρχε το Παλαβίδης, δεν το ήξερα. Και συγκλονίστηκα, γιατί βρήκα μια φωτογραφία μιας μπέμπας και συγκλονίστηκα εγώ. Συγκλονίστηκε η κυρία Γιαννακοπούλου από ό,τι έμαθα, γιατί περισσότερο από ό,τι μου είπε στη συνέχεια, βέβαια αγόρασα τη φωτογραφία και τη χάρισα. Την είχε τη φωτογραφία. Αυτό που δεν είχε ήταν τα γράμματα της μητέρας της.
0: Ναι. Οπότε ξέρετε, ήταν
1: μια ιστορία που με ανατρίχιασε. Αισθάνομαι σαν αρχαιολόγος που κάθε φορά που βρίσκω ένα ψήγμα κάτι, έχω τη χαρά του αρχαιολόγου που κάτι ανακάλυψε.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία σελίδα, οι παλιά τζούρες. Παίρνεις πραγματικά μια τζούρα από τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και από όλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει. Και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει και στα social. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις ένα βιβλίο του Κυτροεύτου, Νικηταρίδη, που πραγματικά θα διαβάσεις μια πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη μελέτη. Εδώ είναι μια τζούρα στα social που μπαίνεις, τη διαβάζεις, βλέπεις τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι πραγματικά to the point που λέμε. Έχεις πάρει μια μικρή γεύση που σε κάνει να θες να ψάξεις και περισσότερο. Το ραδιόφωνο πώς προέκυψε?
1: Το ραδιόφωνο. Είδα μια πρωτοβουλία του Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο, του κυρίου Νικολάου Παπαγεωργίου, ο οποίος πρέπει να πω ότι είχα την ατυχία να συνεργαστώ μαζί του μόνο 6 μήνες επισήμως από τη θέση του διευθυντή. Εκ των υστέρων συνεργάζομαι ως φίλος περισσότερο, ως υποστηριχτής μάλλον, γιατί ξέρεις αυτό έχει μια ταχύτητα που δεν κόπηκε και άσχετα αν σταμάτησε η επαγγελματική μου σχέση. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν ήθελε να σε κάποιες επαφές του με την αρχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αιγύπτου, ήθελε να αναβαθμίσει το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια, ήθελε να το εμβολιάσει με καινούριο αίμα, τέλος πάντων.
0: Τι είδους εκπομπές έχει το ελληνικό πρόγραμμα?
1: Είναι καθημερινή εκπομπή με διάφορο. Είναι δύο συνάδελφοι ακόμα, ο Δημήτρης Νεμποτάκης και η Σούλα Θεοχάρη. Είναι χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης έχει γύρω στα 40 χρόνια, είναι Αιγυπτιώτης. Είναι διαφορετικού ύφους όλες οι εκπομπές για όλο τον κόσμο. Εγώ προσπαθώ μέσα από τις εκπομπές να κάνω αυτό που κάνω περίπου και στις παλιατζούρες, ή θέλω να μπολιάσω με το νέο ελληνικό τραγούδι, με το καλό ελληνικό τραγούδι, γιατί έχω και μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν έχουν τη δυνατότητα οι Αιγυπτιώτες να έχουν την ενημέρωση. Και με ενδιαφέρει να προβάλλω και τα νέα ελληνικά τραγούδια, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται στο ελληνικό ραδιόφωνο, και το λέω εκ πείρας. Αφήνουμε την ΕΡΤ απ' έξω, είναι το μόνο ραδιόφωνο που μπορεί ακόμα να παίζει τραγούδια όλων. Το ιδιωτικό ραδιόφωνο πλέον για μένα έχει χάσει το παιχνίδι σε αυτό. Είναι τόσο πριβέ που πλέον γνωρίζονται και μεταξύ τους. Δεν ενημερώνουν τον κόσμο για το τραγούδι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς να πεις και στους φίλους, γιατί είπαμε τις παλιατζούρες μπορούν να τις βρουν. Τραγούδια νομίζω περισσότερα από 150 έχεις γράψει. Κυκλοφορούν βεβαίως και βιβλία ποίησης. Θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή τη ραδιοφωνική. Ποιες ώρες είναι, ποιες μέρες?
1: Είναι κάτι που κατάφερε ο Έλληνας Πρέσβης με τη συνδρομή της ελληνικής κοινότητας Καϊρού, βέβαια, που και αυτή υποστηρίζει το πρόγραμμα. Κατάφερα να πάρουν μια εκπομπή την Παρασκευή 7 με 9 το πρωί, που είναι το prime time του ραδιοφώνου. Είναι 2 ώρες. Έχω αυτή την εκπομπή λοιπόν το Σάββατο στις 12 με 1 το μεσημέρι, και τις Δευτέρες εναλλάξει με έναν άλλο συνάδελφο πάλι 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία
1: η εκπομπή του ραδιοφώνου, καθημερινή 12 με 1 και Παρασκευή 7 με 9. Οπότε έχουμε μια καθημερινή παρουσία στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αιγύπτου δηλαδή.
0: Έτσι, ναι.
1: Στο ευρωπαϊκό του πρόγραμμα, και αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί μεταδίδεται και από τα μέσω του διαδικτύου. Έχω δημιουργήσει και ένα αρχείο στο Mixcloud για να έχω ένα αποθετήριο εκπομπών, μια φορά και ένα Κάιρο, είναι ο τίτλος του, γιατί μπορεί να ακούγεται από τους Αιγυπτιώτες όλου του κόσμου και όχι μόνο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, μας είπες πως ο Καβάφης ήταν αυτός που σε προσέλκυσε, ήθελες να πας στην Αλεξάνδρεια, τελικώς πήγες στο Κάιρο, 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησες ότι εκεί έπρεπε να πας, κάπως τα φέρνει η μοίρα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που πατώντας το πόδι σου στην Αίγυπτο είπες εδώ, αυτή η χώρα είναι για μένα?
1: Είναι αυτό που ένιωσα την πρώτη φορά που πήγα, και πολύ περισσότερο όταν αποσπάστηκα εκεί. Δεν ένιωσα ότι πήγα, ένιωσα ότι επέστρεψα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα DNA test, αν και πόντιο στην καταγωγή από παντού.
0: Μπας
1: και κάτι συνέβη και έχω μια κυταρική μνήμη από εκεί.
0: Αυτό ήταν έτσι. Να. Γιατί σαφώς ο Καβάφης παίζει ρόλο, αλλά γενικώς.
1: Όχι μόνο ο Καβάφης, ήταν.
0: Η κουλτούρα της Αιγύπτου. Το...
1: Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, ό,τι διάβαζα, ο Τσίρκας, ο Ντάρελ, ο Μοσκόφο, όπως προείπα, που το θαύμαζα, έβλεπα αυτά που ξέρεις, αυτό που γινόταν τότε και όπως το διάβαζα καθημερινά στις εφημερίδες, όλο αυτό με είχε μαγεύσει.
0: Η καθημερινότητα, η κουλτούρα, ο τρόπος που ζουν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Όλο αυτό, όπως ξέρεις, το αγαπημένο μέρος στην Αίγυπτο είναι η Όαση της Σίβας. Εκεί βρήκα τον Επίγειο Παράδεισο, είναι ένα ησυχαστήριο στην καρδιά της ερήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ασκητές κατέφευγαν στην έρημο με την έννοια ότι η δύναμη της ερήμου είναι να αναδεικνύει τη λεπτομέρεια, να καταλαβαίνεις τι είναι το σπουδαίο στην αφαίρεση. Εκεί με την απόλυτη έρημο καταλαβαίνεις ότι είσαι ένας κόκκος του άμμου στο σύμπαν και όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας οι άνθρωποι και κάνουμε και κυρίως οι κόντρες και τέτοια δεν έχουν καμία σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σημασία.
0: Ένας κόκκος της άμμου είμαστε. Με τι θα κλείσουμε, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε το μια καινούργια έκδοση που βγήκε μόλις προχθές. Είναι «Τα Χαμοπούλια», ένα τραγούδι που σημάδεψε το βιογραφικό μου.
0: Έτσι.
1: Σε μια νέα διασκευή από τους Μύθους of the East, κυκλοφόρησε από την FM Records. Και τραγουδάει ένας μεγάλος τραγουδοποιός της Τουρκίας, ο Φουάτ Σάκα, μαζί με την Σαβέρια Μαριολά, ο ένας στα τουρκικά, η Σαβέρια στα ελληνικά. Ο Φουάτ Σάκα γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Από εκεί κατάγομαι και εγώ τους παππούδες. Και ήταν πολύ συγκινητικό που έναν αιώνα μετά, ένας Τούρκος γεννημένος στην Τραπεζούντα που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα μοιάζουν πολύ με ποντιακά της Μαύρης Θάλασσας γενικά αυτά που γράφει με σύγχρονο τρόπο βέβαια και τραγουδάει, που έβαλε τα λόγια του, τα δικά μου στο στόμα του. Μου φαίνεται δηλαδή ότι οι παππούδες μου αυτό θα τους φαινόταν πολύ περίεργο, ότι έναν αιώνα μετά ένας άνθρωπος από τον τόπο που φύγανε τραγουδάει τα λόγια του εγγονού τους.
0: Χαμοπούλια λοιπόν, σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι πριν κλείσουμε, ότι στην Αίγυπτο γίνεται ένας πολύ σοβαρός αγώνας. Ο πρέσβης που έχουμε, ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο ιδανικός, τουλάχιστον στα θέματα που με αφορούν εμένα. Έχει τον πολιτισμό σε προτεραιότητα. Το ίδιο βέβαια και η κοινότητα με τον πρόεδρό της, Χρήστο Καβαλή.
0: Πολύ ωραία. Όσο ακούσουμε από το τραγούδι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας από το Κάιρο, από την Αίγυπτο. Να είστε καλά φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια σε όλα.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, ένα ραδιόφωνο, δημόσια ελληνική ραδιοφωνία αυτή τη στιγμή παίζει Bruce Springsteen και του στέλνει και τα χρόνια πολλά. Πόσα άλλα ραδιόφωνα στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο παίζουν σήμερα Bruce και του εύχονται τα χρόνια πολλά. Και τι ωραίο που είναι να είσαι τόσο διάσημος, αλλά να έχεις λόγο που είσαι τόσο διάσημος.

και να μην έχεις σχεδόν ποτέ απογοητεύσει το κοινό σου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό? Άρχισα τις φιλοσοφίες, έχω πολύ όρεξη σήμερα, παρά το ότι από το πρωί μπερδεύτηκα με την κάθοδο της θερμοκρασίας, την πτώση, την απότομη, και πήγα να συναχωθώ πάλι, αλλά δεν πειράζει, ωραίο είναι το φθινόπωρο. Και όχι απλώς φθινόπωρο, μισό λεπτάκι να βρω και για τις εισημερίες και για τα πάντα να σας τα πω, είναι έθιμο. Δεν γίνεται να μιλάμε τις εισημερίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν καταγράφεται η φθινοπωρινή εισημερία, σηματοδοτώντας την επίσημη αστρονομική είσοδο της νέας εποχής στο βόρειο ημισφαίριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο ήλιος διασχίζει τον ουράνιο ησημερινό, πέφτει κατακόρυφα πάνω του και φωτίζει εξίσου τα δύο ημισφαίρια, αν και η ατμοσφαιρική διάθλαση προσθέτει μερικά λεπτά φωτός ακόμα στην περιοχή μας. Από σήμερα λοιπόν, 23 του Σεπτέμβρη, οι νύχτες μεγαλώνουν σταδιακά, οδηγώντας στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλώς μας ήρθε λοιπόν το φθινόπωρο επισήμως σήμερα, που είναι Τετάρτη, που ο μήνας έχει 23, που είμαστε εδώ, η ώρα είναι 5 και 12, στο 5-6 και στο μένουμε εδώ. Air News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας συνδέεται το Voice of Greece. Είπαμε για τον Bruce και έχουμε και λόγο που σήμερα θα αμερικανίσουμε. Γιατί στο δεύτερο μέρος, δηλαδή λίγο μετά τις 5:30 δική μας ώρα, θα πάμε στο Cambridge της Μασαχουσέτης της Ηνωμένης Πολιτείες Αμερικής, το MIT, το γνωστό μεγάλο ερευνητικό κέντρο τεχνολογίας. Για να συναντήσουμε έναν σπουδαίο επιστήμονα και Έλληνα, αλλά εντάξει, αυτό λίγο να το βγάλω από τη μέση, γιατί παρά είμαστε μερικές φορές σοβινιστές και παρά υπογραμμίζουμε την εθνικότητα και την καταγωγή των ανθρώπων και δεν το βρίσκω σωστό. Ένα μεγάλο επιστήμονα λοιπόν, σπουδαίο επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.

Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως κάθε μέρα. Νομίζω ότι το λέω, αυτό πρέπει να είναι μότο, μόνιμο. Μη σας πω να το ηχογραφήσω κιόλας και να μην κουράζομαι να το λέω. Γιατί δεν θα κουράζομαι γενικά να επαναλαμβάνομαι, όχι εγώ, αλλά οι ζωφερές ειδήσεις της πολύ σκοτεινής και οδυνηρής πραγματικότητας.

να σας βάλω ένα ας πούμε quiz. Δεν το κάνω όμως, γιατί δεν είμαι καλή σε αυτά. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν. Όσοι το κάνουν ωραία, το χαίρομαι να το ακούω. Αλλά δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα άτυπο quiz, μία μικρή σφιγμομέτρηση για το ποια είδηση από αυτές που κινούνται σήμερα στα νερά μας εδώ σας ενδιαφέρει ή σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα ή πιο τρομακτική.

Τα όσα λέγονται, γιατί λέγονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Γιατί μετά από τον, όχι μετά, πάντως παράλληλα και γενικώς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ που ακούσαμε χτες, έχουν βγει και ένα σωρό άλλοι αρχικοί κρατών και έχουν πει πολύ σημαντικά πράγματα. Και μπορώ να πω ότι γίνεται και ένας διάλογος μεταξύ τους, ένα ping-pong απόψεων που είναι πράγματα που μας απασχολούν από αυτά που ζούμε και λέμε καθημερινά εμείς εδώ, στο μικρό κοσμό μας, μέχρι αυτά που απασχολούν όλο τον πλανήτη, όλη την ανθρωπότητα.

Λοιπόν, αυτά που λέγονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το πετρέλαιο που οδεύει προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί των τελευταίων 12 μηνών ή η παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό.

Λοιπόν, εγώ τα έβαλα με τυχαία σειρά. Δεν μου λέτε πότε προλάβατε και πληκτρολογήσατε μηνύματα μακροσκελή. Πότε προλάβατε? Εγώ σας χαίρομαι. Δηλαδή, όση ώρα μιλάω, θα μου πείτε: έχετε το τηλέφωνο στο χέρι ή τη συσκευή, τον υπολογιστή και το κάνατε γρήγορα. Μπράβο, σας χαίρομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο λοιπόν τα μηνύματα, να ανταλλάξουμε και εμείς απόψεις όπως οι αρχηγοί κρατών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καλησπέρα σας και πάλι, ή μάλλον επίσημα, γιατί νομίζω πως δεν είπα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι το Earth News Radio λοιπόν, και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και απέναντί μου η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία των θεμάτων. Εγώ λοιπόν, να μου επιτρέπετε να διαλέξω. Θα διαλέξω κάτι που δεν θα το περιμένατε ότι θα το κάνω. Έχω πάθει πλάκα με την είδηση αυτή, με τη ρήψη των λιμάτων στον Κηφισό, παιδιά. Και να κάνουμε τώρα ραδιοσκηνοθεσία και ένα κανονικό, πώς το λένε, κανονικό διακανονισμό από αέρος, να το ζωντανέψουμε το πράγμα, μην τρομάξεις Λουίζα. Τον επιστήμονα που μου είπες, αν δεν το βγάλει κάποιος άλλος, να τον έχουμε αύριο. Γιατί δεν είναι απλό, παιδιά, όλο αυτό που έχει γίνει, μέσα σε 20 μέρες, τόση πολύ απόρριψη λιμάτων. Τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και πού έχουν πάει.

Και φυσικά ο δαίμον του ραδιοφώνου μου κάνει αντιπερισπασμό, επίτηδες μου τα κάνει αυτά, βάζει τόσο ωραίες τραγουδάρες και τα θέτει στην κρίση μου και μου λέει μίλα τώρα εσύ, άντε μίλα τώρα εσύ να πατήσεις τα τραγούδια.

Angel, τα σπά σήμερα με ό,τι και αν έχεις γράψει. Το τελευταίο λες: Dead can dance, the living. Και για τους μη γνωρίζοντες, για να μην το κάνουμε εδώ πέρα αγγλιστάν, το συγκρότημα λέγεται Dead Can Dance. Οι νεκροί μπορούν να χορεύουν. Και αναρωτιέται ο ακροατής μας, οι ζωντανοί μπορούν? Αγαπημένε μου Τόνικ, σου απάντησα ήδη. Το συγκρότημα είναι Dead Can Dance και το τραγούδι είναι Mon Amour Sauvage. Εντάξει, Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage. Είναι πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι.

καθαρά σε τίτλους τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα του ΟΗΕ. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ λέει ότι δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ. Και αυτό μου θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο, θα σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τον, πώς τον λέγανε αυτόν, τέλος πάντων, ο οποίος έλεγε ότι εδώ που βλέπετε νοπότο, το ανέκδοτο θα σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τον, πώς τον λέγανε αυτόν, τέλος πάντων, ο οποίος έλεγε ότι εδώ που βλέπετε

ειδικά εν ώψη του ενεργειακού χειμώνα που πολλές φορές έχουμε αναφέρει. Και το έχει βάλει Αμέτη Μουχαμέντη που λέμε να μπορέσει να τους βάλει αυτούς τους δύο σε ένα καθεστώς ειρήνευσης. Αλλά τώρα είναι σαν να ζητάει, ο σκύλος και η γάτα έχουν γίνει πια αγαπημένα ζωάκια, αλλά να ζητάει από δύο τελείως αντίθετα πράγματα και από δύο ανθρώπους που αν και το πηγαίνουν τον πόλεμο ίσα ίσα σχεδόν, υπάρχει θέμα υπεροχής. Οπότε δεν γίνεται και υπεροχής εννοώ και στρατιωτικής και ηθικής εκ των πραγμάτων. Πώς να γυρίσει δηλαδή ο υπερέχων και να παραδεχθεί ότι θα δώσει άφεση ας πούμε ή θα αφήσει ήσυχο τον άλλο, τον μειονεκτούντα. Στην Πολωνία σήμανε συναγερμός γιατί ένα ρωσικό ελικόπτερο μπήκε στον ενέργειο χώρο και αναχαιτίστηκε. Γενικώς από ό,τι έχω καταλάβει λίγα πράγματα μπορεί να μαθαίνουμε, αλλά συμβαίνουν συνέχεια. Ελικόπτερα, drones μπαίνουν εδώ, μπαίνουν εκεί, μπαίνουν παραπέρα. Και η ζωή συνεχίζεται, όπως έχετε καταλάβει, με την κατάσταση στο κομμάτι το ενεργειακό παύλα οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή αυτό το 24ωρο που διανύουμε, να έχουμε επανεκκίνηση των σαουδαραβικών εξαγωγών, να έχουμε επαφές είπα Ιράν και μια υποτονική κινέζικη ζήτηση. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αυτές οι τρεις παράμετροι είναι που μετριάζουν τις πιέσεις στην αγορά. Και αυτό περιμένουμε πώς και τι να το βλέπουμε, περιμένουμε να βλέπουμε τις τιμές να οδεύουν προς το πτωτικό τους σερί, χωρίς να σημαίνει ότι το θέμα θα λυθεί, γιατί δεν λύνεται έτσι εύκολα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολιτικό το γεγονός ότι υπάρχει η κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών σε όλα τα κόμματα τελικά. Και κάποιοι αν είναι να ξεκολλήσουν, ξεκολλάνε προς τα κάτω.

διάσημος, χρόνια πολλά Bruce λέει. Και πολύ σωστά Έλενα, να έχεις λόγο για να είσαι διάσημος. Είναι πολύ ωραίο αυτό, κακά τα ψέματα. Και να είσαι διάσημος για θετικούς λόγους, ε? Και όπως πολύ σωστά λες Γεράσιμε, δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι μόνο στο Κηφισό.

Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι εδώ και καιρό έχω στείλει, γιατί θυμάμαι πολύ καλά, Αλέξανδρε, για τα λύματα, σου έχω στείλει σχόλιο, μάλλον ρεπορτάζ, για τα λύματα από χημικές τουαλέτες που τα αδειάζουν. Πού τα αδειάζουν, μάλλον αυτό θέλεις να πεις. Ξέρεις, πρέπει να έρθει μία τόση δα κορυφή του παγόβουνου να αποκαλυφθεί, για να δούμε από κάτω όλο τον οχετό στην κυριολεξία τώρα. Και συγγνώμη για την ώρα, γιατί μπορεί να είναι και ώρα κατανάλωσης γεύματος. Εγώ το λέω και αλληγορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Και αυτό συμβαίνει και με την υπόθεση Μαζονάκη, του θανάτου του Μαζονάκη. Ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε ότι αυτοί που έχουν χρήματα και οι λιγότερο πλούσιοι πηγαίνουν σε οποιοδήποτε ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών που βαφτίζεται έτσι για να κάνουν ένα σωρό θεραπείες. Δηλαδή τώρα το ανακαλύψαμε. Τι ψάχνουμε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Το θεσμικό, λέει, πλαίσιο που δεν υπάρχει. Τα μηχανήματα και την άδεια που κάποιοι δεν έχουν δηλώσει ή δεν έχουν λάβει. Το ότι κάνουν παράνομες πράξεις ή ότι ρέει μα

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 παρα 25 η ώρα, στην ώρα της Ελλάδας, στην ώρα της Αθήνας. Είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και πάλι, σας υποδέχομαι εδώ, στο μένουμε εδώ. Νωρίτερα ο Θάνος Σημαίκας και τώρα λοιπόν η Ελπίδα Παπουτσί, δεν ξέρω γιατί κόλλησε μυαλό μου, συγγνώμη Ελπίδα. Και η Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα και όλοι εσείς μαζί μας. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως το κάνετε ήδη στο Viber, στις δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, δηλαδή την ονομασία του ραδιοφώνου μας, Earth News Radio. Εμείς τα λαμβάνουμε και τα μας οδηγούν, μας καθοδηγούν, ακόμα και τα λίγο πιο κακόβουλα, τα πιο κακοπροαίρετα. Λογικό είναι, δεν μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα ή να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και όπως σας προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο σπουδαίος επιστήμονας, εγώ έτσι προτιμώ να τον λέω, με ένα σωρό ιδιότητες. Σίγουρα είχε διατελέσει και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το αντικείμενό του, ο καθηγητής λοιπόν του MIT, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Καλησπέρα σας, ή μάλλον καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Ξέρω ότι έχετε πάντα πιεσμένο χρόνο, αλλά αν δεν απευθυνθούμε σε εσάς και σε κάποιους έτσι συναδέλφους σας, ομότεχνούς σας, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε καθηγητά, αναρωτιέμαι πού θα απευθυνθούμε. Κάνατε κάποιες δηλώσεις και όχι μόνο, μια συζήτηση που ελπίζω πως θα την κάνουμε και μαζί και όπου αλλού μας πάει, σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα λίγο να μας το διαχωρίσετε και να μας το εξηγήσετε και εμάς εδώ στους ακροατές του Earth News Radio και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ήδη μέσα σε κάποιο κίνδυνο και δεν το έχουμε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία αυτή είναι ιδιόμορφη. Η τεχνολογία εννοώ των νευρονικών δικτύων, η οποία έχει δώσει όλη την πρόοδο που έχουμε δει στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή όχι μόνο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία ας πούμε έχουν εισάγει το ευρύ κοινό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικότερα μοντέλα που κατανοούν το περιεχόμενο των εικόνων, μοντέλα που προβλέπουν την αναδίπλωση πρωτεϊνών, μοντέλα που γενικότερα αναλύουν και προβλέπουν τη συμπεριφορά αντικειμένων που μέχρι πρότινος οι αλγόριθμοι δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Τα καινούργια αυτά μοντέλα στηρίζονται σε μια τεχνολογία που λέγονται νευρονικά δίκτυα.
0: Mm-hmm. Σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου, ναι, ας πούμε, τα νευρονικά δίκτυα μιμούνται.
1: Μπορούμε να το σκεφτούμε, είναι διαφορετικά, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι. Η αναλογία είναι ότι έχουν πολλές μικρές μονάδες που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο δίκτυο, που η μία συνδέεται με την άλλη με διαφορετική ας πούμε δύναμη, με διαφορετική ισχύ, και αυτή την ισχύ την κάπως την αποφασίζεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Όπως και να έχει, αυτή η τεχνολογία είναι παλιά, αλλά πρόσφατα βρήκαμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε, και αυτό το hardware ήταν οι κάρτες γραφικών της NVIDIA. Γι' αυτό και NVIDIA μετά, την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Διότι είχε μονοπόλιο στο hardware, το οποίο μας επέτρεψε να εκπαιδεύσουμε αυτά τα μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, έχουμε μια τεχνολογία που είναι παλιά. Δηλαδή είναι τεχνολογία που πάει ίσως στις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης ως πεδίο, και σίγουρα είναι μια τεχνολογία με την οποία ασχολείται πολύ ο κόσμος από το 80 τουλάχιστον και μετά. Ωστόσο βρίσκουμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε στα τέλη, γύρω στο 2006-2007 εκεί πέρα αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι οι κάρτες γραφικών της NVIDIA είναι χρήσιμες για αυτό το σκοπό. Τώρα, άπαξ και το καταλάβαμε, έγινε μια έκρηξη σε αυτή τη περιοχή. Και αυτή η έκρηξη οδήγησε και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα, η τεχνολογία αυτή εν γενός είναι είναι λίγο απρόβλεπτη. Δηλαδή είναι μια τεχνολογία που συμπεριφέρεται πολύ καλά μέχρι να μην συμπεριφέρεται καλά. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί να δεν έρχεται με άλλα λίγα με μαθηματικές εγγυήσεις ποιότητας.
0: Αλλά με τι,
1: εντάξει.
0: Με τι έρχεται, με απρόβλεπτες.
1: Με, δεν, άρα με δεν εμπειρική.
0: Α, για
1: πείτε. Με εμπειρική συμπεριφορά. Ναι, δηλαδή είναι σε φάση σε κάποιο, ναι, τη δοκιμάζουμε σε πολλές συνθήκες και έχουμε μια εμπειρική στατιστική του τύπου 90 φορές απαντάει σωστά, 10 φορές απαντάει λάθος. Και δυστυχώς δεν γίνεται να αποδείξεις μαθηματικά.
0: Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι εμπειρικό. Είναι κάπως, ναι, είναι εμπειρικό. Με τον ίδιο τρόπο που αν θες και ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Δεν είναι αλάνθαστος.
1: Ναι. Παίρνεις δίπλωμα οδήγησης, εντάξει, πιστοποιείς ότι ο άλλος μπορεί να οδηγήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τι σημαίνει αυτό. Δεν έχεις εγγύηση ότι.
0: Ότι θα είναι.
1: 9,99 των περιπτώσεων θα τη δράσει σωστά.
0: Ότι θα είναι άριστος οδηγός, ότι δεν θα προκαλέσει ποτέ τροχαίο. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή εμπειρική παρατήρηση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια αξιοπιστία.
0: Mm-hmm.
1: Με τον ίδιο τρόπο, αν θες, είναι εμπειρική παρατήρηση ότι τα νευρονικά δίκτυα δουλεύουν καλά. Φαντάζομαι όλοι μας είμαστε έκπληκτοι με το πόσο καλά δουλεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα,
0: ναι.
1: Αλλά και όλοι μας έχουμε την εμπειρία ότι μας λένε κάτι περίεργο,
0: ναι.
1: Και λάθος.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Καμιά φορά,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε, θέλετε να πείτε, αν είναι εσκεμμένο το λάθος, αν μπερδεύτηκε, να το πω έτσι, το bot ή είναι τυχαίο.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι λίγο χειρότερο ακόμα ότι ο τρόπος που εκπαιδεύονται αυτές οι τεχνολογίες είναι δεν εκπαιδεύονται ποτέ συγκεκριμένα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ειδικευμένες τεχνολογίες. Ας πούμε τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα εκπαιδεύονται για ακριβώς αυτό το σκοπό. Αλλά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε κάτι πολύ, για κάποιο πολύ γενικό στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι να προβλέπουν σωστά την επόμενη λέξη. Αυτό ουσιαστικά είναι αυτό στο οποίο εκπαιδεύονται. Τους δίνεις ένα μεγάλο όγκο κειμένων, σκέψου, τους δίνεις όλη την ανθρώπινη γνώση, όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια, όλα τα άρθρα που γράφτηκαν ποτέ στον τύπο, οποιοδήποτε κείμενο είναι στο ίντερνετ, τους θα δίνεις αυτά ως εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδεύεις στο να είναι πολύ καλά στο να προβλέπουν την επόμενη λέξη. Δηλαδή, καλημέρα σας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και τους λες κενό, πρόβλεψε και τους επιβραβεύεις αν λένε εδώ και τους δίνεις πρόστιμο αν λένε κάτι άσχετο. Δηλαδή, κάποια λέξη που δεν ταιριάζει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι σε οποίο εκπαιδεύονται.
0: Mm-hmm.
1: Και όλη η υπόλοιπη συμπεριφορά είναι κάπως ένα πολύ περίεργο έξτρα πράγμα που φαίνεται που αποκτούν αυτά όταν τους εκπαιδεύεις σας εδώ. Τετριμένο πράγμα. Δηλαδή εκπαιδεύεις ένα μοντέλο να προβλέπει την επόμενη λέξη,
0: ναι.
1: Και περιέργως αυτό μετά γίνεται και καλός μαθηματικός.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή όταν λέτε να προβλέψουν την επόμενη λέξη τίνος, τη δικιά σου ή του ιδίου του bot.
1: Τη δικιά μου, των δεδομένων στον οποίο εκπαιδεύεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή σκέψω ότι πήραμε όλο το σεξι.
0: Ναι.
1: Και εκπαιδεύσαμε ένα νευρονικό δίκτυο,
0: ναι.
1: Να προβλέπει αν δώσουμε μία παράγραφο του Σέξπιρ και πούμε
0: ναι.
1: Πρόβλεψε την
0: Ρωμαίο,
1: επόμενη παράγραφο.
0: Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Να προβλέπει τις επόμενες λέξεις. Του δίνουμε πέντε λέξεις, θέλουμε την επόμενη. Έξι λέξεις, θέλουμε την έβδομη. Εφτά λέξεις, θέλουμε την όγδοη. Εκπαιδεύουμε σε αυτό το τετριμένο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και όλο το υπόλοιπο πράγμα που βλέπουμε να έχει είναι μια περίεργη συμπεριφορά που απέκτησε στην προσπάθειά του να προβλέπει την επόμενη λέξη.
0: Μισό
1: γιατί
0: λεπτάκι.
1: Αν κάποιος μπορεί να προβλέψει.
0: Ναι. Ναι. Άρα δηλαδή, για να το πω εγώ πάρα πολύ απλά, γιατί και εγώ δεν τα πιάνω καλά. Όσο πιο πολύ τα εκπαιδεύσαμε, τόσο πιο πολύ τα κάναμε δυνατά και τα αυτονομούμε σιγά σιγά. Αυτό είναι.
1: Μετά, ναι, ωραία. Έχει λίγο συνέχεια η ιστορία.
0: Να, για πείτε μας.
1: Μετά αρχίσαμε, ναι, μετά αφού αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ας το πάμε σιγά. Το πρώτο πράγμα στο οποίο το εκπαιδεύσαμε είναι να προβλέπουν, να τους δίνουμε κάποιες λέξεις, τους λέμε πρόβλεψέ μου την επόμενη. Γίνανε πολύ καλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μετά του λες, OK, αφού μπορεί να προβλέψει την επόμενη, πρόβλεψε για την μεθεπόμενη. Και την, τη λέξη μετά την μεθεπόμενη και το καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Από πέρα μετά θα βάλαμε ένα γεννάνε κείμενο. Δεν λέμε πρόβλεψε την επόμενη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γράψαμε ως ένα ολόκληρο κείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Και περιέργως γύρωνε πάρα πολύ καλά σε αυτό.
0: Γιατί τους λέτε,
1: έλεγες,
0: γιατί,
1: μια...
0: γιατί λέτε περιέργως. Γιατί λέτε περιέργως.
1: Περιέργως γιατί δεν χάνουν τη συνοχή. Αν τους πάρεις να γράψουν 10 σελίδες, αυτό που φοβάσαι είναι ότι τελικά θα χάσουν τη συνοχή. Δηλαδή θα ξεχάσουν από πού άρχισαν και πού πήγαν. Ναι. Θα πεις,
0: και δεν το, δεν το παθαίνουν
1: αυτό. Πέρασε στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι, δεν το παθαίνουν.
1: Ναι, δεν το παθαίνουν. Τα πρώτα μοντέλα αυτής της τεχνολογίας το πάθαιναν. Δηλαδή σε έλεγε γράψε μου για το πώς πέρασε στις διακοπές στην Κρήτη και άρχισε να σου μιλάνε για την παραλία. Και μετά μιλούσαν για τον ουρανό και μετά λέγανε για τα αστέρια και μετά λέγανε για τον Άρη
0: το χάνανε, πηγαίνανε σε άλλους δρόμους.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Χάνανε τη συνοχή. Και όπως καταλαβαίνεις, αν χάνεις τη συνοχή δεν είναι χρήσιμο το εργαλείο. Δηλαδή αν του λες π.χ. να ένα κείμενο 10 σελίδων, κάνουμε μια περίληψη στη μία σελίδα. Αν αυτό το μοντέλο ξεχάσει τι έχει διαβάσει, προφανώς δεν θα σου κάνει την περίληψη του κειμένου που του έδωσε, θα σου κάνει ό,τι να είναι.
0: Υποθέτω.
1: Αν πεις το μοντέλο, απόδειξε μου ένα θεώρημα μαθηματικό, θα αρχίσει αυτό να αποδεικνύει και μετά ξεχάσει το πού βρίσκεται στην απόδειξη, δεν θα είναι σωστή απόδειξη και το καθεξής. Η συνοχή είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Άρα τα πάνε καλά, τα πήγαν καλά και στη συνοχή και στη συνέχεια και στο συνειρμό και σε όλα. Στη συνέχεια τι άλλο έγινε που μου είπατε ότι θα τα πάμε μετά, με τη σειρά.
1: Ναι, μετά αυτό που τους κάναμε λέμε OK, αφού μπορείτε να γράφετε κείμενο, γιατί δεν γράφετε και κώδικα. Ας σας δώσουμε, ας σας εκπαιδεύσουμε σε όλο, στο GitHub ας πούμε. Το GitHub είναι μια βάση δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα που έγραψες με ανοιχτό τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμο και σε άλλους. Το κατεβάσανε όλο τον κώδικα, τον προγραμματιστικό, οι εταιρείες αυτές και εκπαιδεύσανε μοντέλα στον κώδικα. Επομένως, αυτά τα μοντέλα γίνανε καλά να γράφουν κώδικα. Και μετά τους λένε, αφού είστε καλοί να γράφετε κώδικα, να σας βάλουμε έτσι και σε ένα τερματικό, σε ένα sandbox, έτσι να γράφετε και να παίζετε και με κώδικα. Εντάξει. Ναι. Και μετά λέμε, OK, να σου δώσουμε και πρόσβαση και στα αρχεία του υπολογιστή. Για να γράφεις και να σβήνεις. Α, να σου δώσουμε και πρόσβαση στο ίντερνετ για να τραβάς πληροφορίες από το ίντερνετ. Εντάξει, όσο πιο και όσο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας του δίνεις, τόσο πιο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η συμπεριφορά της. Από την έννοια ότι, όπως έλεγα στην αρχή, ακόμα και σε τετριμένα πράγματα δεν μπορεί να πιστοποιήσεις την ποιότητά τους. Πόσο μάλλον αν τα βάλεις να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, να μπαίνουν στο ίντερνετ και τα λοιπά.
0: Και άρα...
1: Θα έκανες πράκτορες, αυτά λέγονται agentic systems.
0: Είναι αυτή...
1: Στα ελληνικά τα μεταφράζουμε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτή η AI agents, ας πούμε. AI agents,
1: ναι. Πράκτορες με την έννοια ότι πράττουν. Ότι δεν κάνουν, ας πούμε, δεν είναι... ένα chatbot στο οποίο μιλάω και παίρνω απαντήσεις σε κείμενο. Αλλά του δίνω την ικανότητα να τρέχουν εντολές στον υπολογιστή μου περιλαμβανομένου και ό,τι μπορεί. Ουσιαστικά τους κάνει χρήστες υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος που γίνανε καλοί χρήστες υπολογιστή είναι ότι τους εκπαίδευσε σε κώδικα, προγραμματιστικό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Εφόσον μάθανε να γράφουν κώδικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τώρα το ενδιαφέρον ποιο είναι ότι. Έχεις ένα γλωσσικό μοντέλο που έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, Μακιαβέλη, έτσι, στο pre-training, όταν το έκανες, όταν το εκπαίδευσες μόνο σε κείμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Το εκπαίδευσες, όπως έλεγα, πριν σε όλη τη λογοτεχνία. Οπότε τον έβαλες και στο Μακιαβέλη, διάβασε Θουκυδίδη.
0: Ναι, διάβασε.
1: Έτσι, διάβασε πολλά κείμενα στρατηγικής, κοινωνικής οργάνωσης κτλ. Θεωρίας παιχνίων. Οπότε ήδη είναι ειδικός σε όλα αυτά. Και μετά του λες, OK, πάρε και πρόσβαση σε ένα υπολογιστή να παίξεις. Και μετά του λες και θα σε επιβραβεύσω αν καταφέρεις να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Τώρα τι έγινε. Αυτός, αυτό που έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα, το επεισόδιο που έγινε που οι πράκτορες της OpenAI χακάραμε το Hugging Face.
0: Τη Hugging Face, ναι, ναι. Την εταιρεία ναι, αυτή δεδομένα, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Η Hugging Face είναι μια εταιρεία που αποθηκεύει με ανοιχτό τρόπο κώδικα που έχει να κάνει με μηχανική μάθηση.
0: Mm-hmm. Και αυτό που μας λέγατε πριν.
1: Ναι. Ναι, ναι. Είναι ο Γιάλδρεμ, η GitHub. Η GitHub είναι, αποθηκεύει ευρύτερο κώδικα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Hugging Face επικεντρώνεται σε πράγματα που να κάνουν με μηχανική μάθηση. Λοιπόν, οπότε πάει OpenAI και παίρνει αυτούς τους πράκτορες και τρέχει ένα πείραμα. Τους λέει, θα κάνουμε μία άσκηση σε κυβερνοασφάλεια, λέει OpenAI στους πράκτορες της. Θα σας δώσουμε κώδικα και εσείς θα προσπαθήσετε να το σπάσετε. Αν το σπάσετε θα πάρετε ένα πόντο, αν δεν το σπάσετε θα πάρετε μηδέν πόντους. Αυτό ήταν το πείραμα που κάνει OpenAI, θεωρώντας ότι θα δει τις δυνατότητες των μοντέλων της να σπάνε κώδικα. Τώρα αυτοί οι τύποι ή κάποιοι από τους agents αυτούς, η OpenAI τους έδωσε κώδικα που δεν σπάει. Οπότε λένε, όχι, τι θα κάνουμε, τώρα πάρουμε μηδέν πόντους. Αλλά επειδή έχουμε διαβάσει και λίγο Μακιαβέλη, μήπως μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο να πάρουμε ένα πόντο. Πώς θα πάρουμε ένα πόντο? Α, μήπως να πάμε να χακάρουμε... να χακάρουμε τον κώδικα που θα αποφασίσει για το αν θα πάρουμε ένα πόντο ή μηδέν πόντους.
0: Έχω μείνει άναυδη, οπότε... κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά. Ναι, για συνεχίστε. Ναι,
1: και οπότε... ναι, οπότε δηλαδή αυτή θέλω να το συνδέσω λίγο στην ερώτηση που μου κάνατε, ότι επειδή η συμπεριφορά τους είναι απρόβλεπτη, όταν τους αναθέσει να κάνουν κάτι, δεν ξέρεις ακριβώς τι ακριβώς κατάλαβαν και τι θα αποφασίσουμε να κάνουν. Εν προκειμένου, τους είπε, θα σας δώσω να λύσετε ένα πρόβλημα. Αν τα καταφέρετε, παίρνετε ένα πόντο. Αν δεν τα καταφέρετε, παίρνετε μηδέν πόντους. Αλλά αυτοί λένε, okay, εγώ δεν ένα πόντο θέλω να πάρω. Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρω ένα πόντο. Ή να λύσω αυτό που μου έδωσε ο άλλος, ή να κλέψω για να τον πείσω ότι το λύσα, ενώ δεν το έχω λύσει. Και επειδή δεν λυνόταν το πρόβλημα εκείνο που τους έδωσα, λέγαμε ο μόνος τρόπος να πάρουμε ένα πόντο είναι να κοροϊδέψουμε τον άλλο ότι το λύσαμε. Πώς θα το κοροϊδέψουμε? Θα χακάρουμε τον σερβερ της Hugging Face, που νομίζω αποθήκευε τον κώδικα που θα αποφάσιζε αν θα πάρουν 0 ή 1. Και μετά καταλάβανε επίσης ότι βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επειδή είχαν όλη πρόσβαση σε κάποια αρχεία και καταλάβανε ότι μπορούν να γράφουν σε αυτά τα αρχεία και να τα διαβάζουν άλλοι πράκτορες, οπότε λέμε και ας οργανωθούμε και σε μια ομάδα που μαζί να πάμε να χακάρουμε το Hugging Face, γιατί κατά κάποιο τρόπο αν πάει μόνο ένας να χακάρει το Hugging Face, τελικά επειδή OpenAI είχε ένα όριο χρονικό το πόσο θα μπορούσαν να τρέχουν αυτοί οι πράκτορες, θα μπορούσαν να τους κόψει στην προσπάθεια που χακάρουν. Οπότε λένε, ας φτιάξουμε μια κοινότητα εδώ πέρα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να χακάρουμε τον σερβερ, αλλά αν πεθάνει κάποιος από εμάς, να μεταφέρει την πληροφορία στους άλλους. Όλα αυτά τα αποφασίσαν μόνοι τους. Αλλά ο λόγος που τα αποφασίσαν αυτά είναι ότι έχουν διαβάσει για τέτοια πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως έλεγα πριν. Έτσι.
0: Και τελικά τι έγινε? Θα μείνω με την απορία. Χακάρανε τον σερβερ της Hugging Face?
1: Ναι, βέβαια. Δεν το χακάρανε.
0: Αυτό λέτε επεισόδιο, γιατί δεν το παρακολούθησα. Ναι, ξέρω για τη Hugging Face, αλλά μάλιστα.
1: Οπότε...
0: να σας
1: ρωτήσω. Είναι απρόβλεπτα τα πράγματα.
0: Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα? Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι συναρπαστική η συζήτηση και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, αλλά σε λίγο θα τελειώσει ο δικός μου ραδιοφωνικός χρόνος. Οπότε να σας ρωτήσω, κύριε Δασκαλάκη, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση? Δηλαδή, τον καταλάβαμε τον κίνδυνο, απόλυτα νομίζω. Και φυσικά όλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί, να πάμε σε κυβερνοεπιθέσεις, να μπλοκάρουμε, να ξεκινήσουν πόλεμοι, να μας φαγωθούμε μεταξύ μας, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν,
1: δεν είμαστε ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα. Δηλαδή, προκειμένου, για να βάλουμε και λίγο αυτό τον αστερίσκο, αυτό που έγινε είναι ότι βασικά η OpenAI δεν είχε τρέξει αυτό το πείραμα με ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή, επέτρεψε σε αυτούς τους πράκτορες Δηλαδή, ναι. έκανε λάθος στο πείραμά της η ώρα.
0: Κατάλαβα, ναι. Άφησε ανοιχτές πόρτες, που λέω κι εγώ. Ναι. Αλλά να ρωτήσω.
1: Απ' την άλλη, δεν μπορεί να προβλέψεις. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιος να κάνει λάθος. Και αν και γίνει λάθος στην εκτέλεση, η δυνατότητα υπάρχει.
0: Υπάρχει δυνατότητα.
1: Τώρα γίνεται μια συζήτηση από τις εταιρείες αυτές που λένε, όχι, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Μετά από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, μάλλον να σταματήσουμε να συνεργαστούμε, να συγχρονιστούμε όλοι εμείς, οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή, OpenAI, ναι. Anthropic, και να σταματήσουμε λίγο την έρευνά μας και να σπρώχνουμε αυτά τα μοντέλα.
0: Να επιβραδύνουμε.
1: Εγώ λίγο σε αυτή τη συζήτηση να επιβραδύνω. Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητά τους είναι αγνά. Νομίζω είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή τη τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα, ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα, υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν. Και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Δηλαδή, συνθέτοντας 10 πολύ αθώα πράγματα, μπορεί να φτιάξεις κάτι πολύ κακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουνε, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούνε. Στο τέλος της μέρας είναι ένα παιχνίδι ο πόλεμος, έτσι. Είναι αυτός που επιτίθεται και αυτός που αμήνεται.
0: Αμήνεται, βέβαια.
1: Και πολλές φορές αυτός που αμήνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, ειδικά αν έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία. Αν και οι δύο έχουν F-35, έχουν και δύο πρόσβαση τεχνολογία, τότε αυτός που αμήνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, γιατί αυτός που αμήνεται μπορεί να σχεδιάσει και το σύστημά του, ώστε να μπορεί να το προστατεύσει. Έτσι, δηλαδή στον πόλεμο ξέρει τη γεωγραφία αυτός που αμήνεται, έχει όλο τον άμαχο πληθυσμό με το μέρος του κτλ. Προκειμένου πρέπει να σκεφτούμε τι αβαντάζ, πώς θα αποκτήσει αβαντάζ αυτός που αμήνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ο τρόπος που το αποκτάει αυτό είναι ότι επειδή μπορεί να σχεδιάσει το σύστημά του και την άμυνα ταυτόχρονα.
0: Κύριε καθηγητά,
1: και επειδή
0: πραγματικά,
1: και οι δύο πλευρές έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ τόσο πολύ, γιατί μέσα σε σύντομο χρόνο μας κάνατε ένα κανονικό μάθημα, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή τα καταλάβαμε όλα, ακόμα κι εγώ. Να είστε καλά, θα σας ξαναβρούμε αν έχετε χρόνο και έχετε αυτή την... θα μας έρθετε καθόλου στην Ελλάδα? Θα κάνετε κάποια διάλεξη, εννοώ σύντομα.
1: Ελπίζω στις γιορτές, ναι.
0: Α, okay,
1: σύντομα,
0: εντάξει.
1: Όχι, ελπίζω στις γιορτές, ναι.
0: Κοντά είναι. Θα σας βρούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τους χαιρετισμούς μας και να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. There was glass in the road, there was
0: glass in my teeth. Ήταν ο καθηγητής του MIT, ο κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, για την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο. Εγώ το απόλαυσα από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Νομίζω ότι είπε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί εύκολα, στην ελληνική τουλάχιστον ραδιοφωνία και στο ελληνικό περιβάλλον. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Ευζήν. Της εκπομπής που αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας η Μαρία Φωτακοπούλου. Από όπου κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και το WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram Voice of Greece Earth. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, σήμερα θα μιλήσουμε για την νόσο Αλτσχάιμερ, μία νόσο που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αριθμοί μάλιστα από μόνοι τους δείχνουν, πιστεύω, το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 236.000 άνθρωποι ζουν σήμερα με άνοια, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια. Η φετινή Διεθνής Εκστρατεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στο μήνυμα ότι όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πόσο κοντά βρισκόμαστε σε θεραπείες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της νόσου. Όμως θέλουμε να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο, για τον ασθενή, για την οικογένειά του, για το φροντιστή του. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα που γνωρίζει όσο λίγη αυτή τη μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής, τον καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημών της συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λικέτσο. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και είμαστε και πάλι μαζί στο FZIN. Σήμερα μιλάμε για την νόσο Αλτσχάιμερ, όπως σας ανέφερα και στην εισαγωγή, για τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην έρευνα, στη διάγνωση και στην θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε έναν Έλληνα επιστήμονα με μια σημαντική διεθνή διαδρομή, τον καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημών της συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λι Κέτσο, έναν Έλληνα που έφυγε από την Αθήνα στα 18 του χρόνια, σπούδασε, κατέγραψε την δική του επιστημονική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας για την νόσο Αλτσχάιμερ. Κύριε καθηγητά, κύριε Λι Κέτσο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το FZIN.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλούκου, που με καλέσατε. Χαίρομαι ιδιαίτερος ότι θα τα πούμε εν όψη βέβαια και του μήνα της νόσου Αλτσχάιμερ, την Παγκόσμια ημέρα που είναι την άλλη εβδομάδα.
0: Ακριβώς, κύριε καθηγητά. Βέβαια, πριν να ξεκινήσουμε για το αμιγώς επιστημονικό κομμάτι, θα ήθελα λοιπόν, έτσι, πριν μιλήσουμε για την επιστήμη, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Ο πατέρας σας ήταν ψυχίατρος και έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι μέσα από εκείνον μάθατε να βλέπετε πρώτα τον άνθρωπο και μετά την ασθένεια. Πόσο καθόρισε τελικά αυτή η παιδική σας εμπειρία τον επιστήμονα που γίνατε πλέον, που είστε πλέον?
1: Ναι, η παιδική μου εμπειρία βέβαια ήταν σημαντική, γιατί με καθοδήγησε στην ιατρική και μετά στην ψυχιατρική. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι, και αυτό το θυμήθηκα αυτές τις μέρες, επειδή είδα τις ερωτήσεις που θα μου κάνατε σήμερα. Όταν ήμουν μικρός, ας πούμε ηλικία 10-12 ετών, είχα πολλά άγχη υπαρξιακά. Και πάντοτε ανησυχούσε για το πόσο θα ζήσουμε, με τι ζωή θα κάνουμε όταν ζούμε κτλ. Και οι γονείς με πειράζανε, γιατί λέγανε «Α, θα μεγαλώσεις, θα γίνεις γιατρός και θα βρεις το φάρμακο για τη μακροζωία». Αυτό ήταν το άγχος που είχα. Το άλλο, είχα την εμπειρία από μικρός, επειδή ο πατέρας μου ήταν διευθυντής μιας κλινικής στο Δρομοκαΐτιο Θεραπευτήριο, να πηγαίνω εκεί να βλέπω την κατάσταση και να παρακολουθήσω τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε δεκαετία 60 και 70 για την αποειδηρηματοποίηση χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φύγανε από τα άσυλα και αρχίσανε να ζουν στην κοινότητα. Άρα με επηρέασε και αυτό το μεταβατικό στάδιο, γιατί άρχισα να σκέφτομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψυχική νόσο, τι σημαίνει αυτό ότι έχουν ψυχική νόσο, από πού έρχεται και τι ρόλο παίζει ο εγκέφαλος. Μετά βέβαια, όταν ήρθα Αμερική και έμαθα τα μέσα που έχει η σύγχρονη επιστήμη για να καταλάβει τον εγκέφαλο και να μετρήσει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, ήμουν, όπως λέμε στην Αμερική, sold, ότι αυτό ήθελα να κάνω. Και βέβαια κάπως αυτό θα συντολούσε στο να βρούμε το φάρμακο για τη μακροζωία.
0: Μάλιστα. Στην πορεία σας που επιλέξατε, όπως μας είπατε, την ψυχιατρική και βέβαια στραφήκατε και στην έρευνα για την άνοια, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικά στη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη ταυτότητα?
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω με γοήτευσε η ελπίδα ότι με τα νέα μέσα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές προόδους. Και αυτό έχει φανεί ήδη όσον αφορά την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Όπως σας είπα, το βασικό πρόβλημα μεγαλώνοντας ήταν ότι ουσιαστικά δεν είχαμε μέσα για να κάνουμε την έρευνα που χρειαζόταν να γίνει, τα οποία τα έχουμε τώρα. Άρα αυτό όντως με εγωίτευσε, ότι υπήρχαν σύγχρονες δυνατότητες στη βιολογία που θα μπορούσαν να μας δώσουν πραγματικές απαντήσεις, οι οποίες να φέρουν αποτέλεσμα στην πορεία των ασθενών. Πρέπει βέβαια να πω και κάτι άλλο, ότι η ψυχιατρική, και βέβαια στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική του 60 και του 70, ήταν στα μέσα μιας περιπέτειας, ας το πούμε, γιατί από τις ιδέες του Φρόιντ είχαν αρχίσει να δημιουργούνται είχε αρχίσει να μειούνται οι πίστες ότι η κατανόηση της ψυχικής νόσου είναι μόνο και μόνο στην κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών. Και αυτό ήταν βασικό πρόβλημα, γιατί δεν γινόταν σημαντική έρευνα σε μη ψυχολογικά επίπεδα γύρω από την αιτία της ψυχικής νόσου. Αυτό άρχισε να αλλάζει στην Αμερική με την αποασυλοποίηση, με τα νέα μέσα που σας έλεγα για τις μετρήσεις του εγκεφάλου, και κορυφώθηκε το 1980 στην Αμερική, όταν βγήκε μια πολύ εξελιγμένη ταξινόμηση των ψυχικών παθήσεων, το λεγόμενο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, τρίτη έκδοση, το DSM-3, θα το ακούσετε αυτό αν ασχολείστε με την ψυχιατρική. Αυτό άλλαξε τελείως τον τρόπο που σκεφτόταν η ψυχιατρική στην Αμερική και επηρέασε την ψυχιατρική παγκοσμίως. Και επειδή άνοιξε πια η πόρτα της βιολογικής εξερεύνησης της βάσης, της αιτίας της ψυχικής αρρώστιας, θα ήθελα να πω, επαναστατική κατανόηση.
0: Και πώς προέκυψε η έρευνα για την νόσο Αλτσχάιμερ από την ψυχιατρική?
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ο Φρόιντ ήταν νευρολόγος και ο Αλτσχάιμερ ήταν ψυχίατρος. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά η νευρολογία και η ψυχιατρική διαχρονικά έχουν ένα μπρος-πίσω γύρω από το ποια πάθηση είναι της νευρολογίας και ποια είναι της ψυχιατρικής. Η δική μου στάση είναι η εξής, ότι εάν ένας ασθενής έχει προβλήματα στις σκέψεις και στη συμπεριφορά, είναι ψυχιατρικό το πρόβλημα, ανεξάρτητα από το αν αυτό το πρόβλημα έρχεται λόγω εγκεφαλικής βλάβης ή έρχεται από κάποιο ψυχολογικό μηχανισμό. Δηλαδή, για μένα η ψυχιατρική ορίζεται από το γεγονός ότι εστιάζεται στη θεραπεία αρρώστων που έχουν ορισμένα συμπτώματα, ορισμένες παθήσεις, και ψάχνουμε να βρούμε τις διάφορες αιτίες. Στα αγγλικά το λέω top down, δηλαδή ξεκινάμε από τον άρρωστο και πάμε μέσα στον εγκέφαλο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Η νευρολογία είναι περισσότερο bottom up, αρχίζει με τον εγκέφαλο, τον μελετάει, ψάχνει να βρει που είναι οι βλάβες και μετά ενδιαφέρεται και για το πώς αυτές οι βλάβες του εγκεφάλου δημιουργούν προβλήματα στη συμπεριφορά. Άρα η πάθηση, η άνοια, η πάθηση Alzheimer κτλ. Διαχρονικά ήταν πάθηση που, με την οποία ασχολούνταν οι ψυχίατροι και πολύ λιγότερο οι νευρολόγοι. Είναι μόνο στα τελευταία 30 χρόνια, θα έλεγα, που έχει μπει η νευρολογία δυνατά να συντελέσει και συντελεί πάρα πολύ σημαντικά στην αντιμετώπιση της άνοιας. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Η άνοια ορίζεται με έναν κλινικό τρόπο που έχει σχέση με την νοητική έκπτωση. Εμείς στη δικιά μας επιδημιολογική έρευνα έχουμε δείξει ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με άνοια κάποια στιγμή στην αρρώστιά τους έχουν συμπτώματα νευροψυχιατρικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο έκπτωση μνήμης και λειτουργικότητας, αλλά είναι κατάθλιψη, ανησυχία, προβλήματα ύπνου, όλα αυτά τα συμπτώματα που τα λέμε τώρα τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας επηρεάζουν όλους σχεδόν τους ασθενείς κάποια στιγμή στην πορεία της αρρώστιας. Άρα η ψυχιατρική έχει πολύ κεντρικό ρόλο, γιατί είναι ιδιαιτέρως ο τομέας που ασχολείται με τέτοιου είδους συμπτώματα. Η διαφορά είναι ότι τώρα ξέρουμε πως αυτά τα συμπτώματα τα δημιουργεί η εγκεφαλική πάθηση και δεν είναι πάντα αντιδραστικά όπως πιστεύει πολλοί κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πότε μία αλλαγή στη μνήμη ή στη συμπεριφορά πάβει να είναι φυσιολογική συνέπεια, ας πούμε, της ηλικίας και γίνεται σημάδι που θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό? Γιατί στην καθημερινότητά μας όλοι μπορεί κάποια στιγμή να ξεχάσουμε ένα όνομα, ένα ραντεβού που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Πότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συμβαίνει κάτι περισσότερο, κάτι πιο σοβαρό? Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που θα πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή είτε σε εμάς τους ίδιους, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε?
1: Θα σας δώσω γρήγορα τη θεωρητική απάντηση και μετά την πρακτική απάντηση. όλοι γερνάμε και όσο γερνάμε χάνουμε, έχουμε κάποια λειτουργική έκπτωση της μνήμης και άλλων λειτουργιών του εγκεφάλου. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Βέβαια όλοι γερνάμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μένουμε σε, ας πούμε, ένα ποσοστιαία σειρά ικανοτήτων διαχρονικά. Δηλαδή όταν είμαστε 30, ας πούμε ότι είμαστε στο 50% των ικανοτήτων. Και αυτό μετριέται αντίστοιχα στο πώς υπολογίζονται οι ικανότητες στα 30. Στα 50 θεωρούμε ότι θα μείνουμε στο 50%, απλώς εκεί κάνουμε μέτρηση σίγουρα με αυτό, σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε για τα 50 και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν κάποιος φύγει από αυτή την ποσοστιαία ικανότητα και πέσει πιο κάτω, δηλαδή είναι δομητάρης που όλη του ζωή ήταν στο 50% αλλά τώρα είναι στο 20%, υπάρχει μία έκπτωση σε σχέση με το που ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ζωή ήταν στο 50% αλλά τώρα είναι στο 20%. Υπάρχει μία έκπτωση σε σχέση με το που ήταν.

0: κάνει τα κλειδιά του, επαναλαμβάνει ερωτήσεις. Αν αυτό είναι κάτι σπάνιο και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα, συνήθως σκεφτόμαστε ότι έχει σχέση με την φυσιολογική γύρανση και με αυτό που γίνεται με την ηλικία. Εάν όμως όντως ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν είναι ότι χάνει τα κλειδιά του, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η λειτουργία των κλειδιών. Ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να χάνει πράγματα και να πιστεύει ότι το κλέβουν. Άρα βλέπετε ότι πηγαίνουμε από ένα κάπως κατανοήσιμη έκπτωση σε μια κατάσταση που η λειτουργικότητα επηρεάζεται καθημερινά. Και βέβαια όταν επηρεαστεί η λειτουργικότητα σημαντικά, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια, δεν μπορεί να προσέχει τα φάρμακα που πρέπει να πάρει, τότε μιλάμε ότι ο άνθρωπος έχει πάθει άνοια. Δηλαδή έκπτωση συν σημαντική λειτουργική επίπτωση στην καθημερινότητα.
1: Κύριε καθηγητά, η φετινή Διεθνής Εκστρατεία για το Αλτσχάιμερ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουμε την βιολογική διαδικασία της νόσου πριν εμφανιστεί η κλασική εικόνα, τα κλασικά συμπτώματα. Έχει φτάσει η επιστήμη σε αυτό το επίπεδο?
0: Ναι. Να σας το αναλύσω λίγο πιο πολύ. Ξέρουμε ότι η άνοια είναι αυτό που σας είπα, έκπτωση νοητική συν λειτουργικό αποτέλεσμα. Εάν πάρουμε συνολικά όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια και ψάξουμε τον εγκέφαλό τους, και αυτό έχει γίνει διαχρονικά σε πολλές μελέτες παθολογοανατομικές, θα βρούμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων έχουν ορισμένες αλλοιώσεις που τις λέμε αμυλοειδή και πρωτεΐνες τάο. Θα λέω έτσι πιο απλά για να είναι κατανοητά. Αυτά τα ευρήματα σε ανθρώπους με άνοια μας έχουν κάνει διαχρονικά, αυτό είναι που ουσιαστικά ο Dr. Αλτσχάιμερ βρήκε, ότι η αιτία του γιατί ο άνθρωπος έχει άνοια είναι κάπως σχετισμένα με την παρουσία αυτών των μη φυσιολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Από εκεί είναι που ξεκίνησε όλη η κατάσταση. Και σιγά σιγά έχουμε μάθει να μετράμε αυτές τις πρωτεΐνες ανεξάρτητα από το αν ο άνθρωπος έχει άνοια ή όχι. Δηλαδή φύγαμε από το κλινικό επίπεδο, μπήναμε καθαρά στο βιολογικό επίπεδο και μπορούμε τώρα πια να μετρήσουμε εάν ο άνθρωπος έχει στον εγκέφαλό του αμυλοειδή και τάο πρωτεΐνες. Αυτό μπορεί να γίνει σίγουρα με εξέταση εγκεφαλονοτιαίου υγρού. Επίσης υπάρχουν απεικονίσεις PET οι οποίες μπορεί να μας πούνε αν έχει ο άνθρωπος αμυλοειδή και τάο στον εγκέφαλο και πού τα έχει. Και στα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν και διοδείκτες στο αίμα που μας δίνουν μια καλή εικόνα για το αν ο άνθρωπος έχει αμυλοειδή στον εγκέφαλο. Μέχρι στιγμής όλοι αυτοί οι διοδείκτες χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διαγνωστικούς, δηλαδή εμφανίζεται κάποιος που έχει συμπτώματα είτε άνοιας είτε προδρόμου, προάνοιας ας το πούμε, που το λέμε ήπιαγνωστική έκπτωση, mild cognitive impairment στα αγγλικά, και σε αυτούς τους ανθρώπους πια είναι ρουτίνα, επειδή ενδιαφερόμαστε να καταλάβουμε σε ένα άτομο που έχει συμπτώματα γιατί τα έχει, κάνουμε αυτές τις μετρήσεις και όταν βγουν θετικές, τότε πιστεύουμε ότι τα συμπτώματα που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ονομάζουμε Αλτσχάιμερ, δηλαδή τη συσσόρευση αμυλοειδών και ταοπρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Να προσθέσω όμως...
1: Ήθελα να ρωτήσω απλά, αυτές οι εξετάσεις που μας λέτε είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο ή στην Αμερική μόνο? Δηλαδή και στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάποιος...
0: Σίγουρα στην Ελλάδα, ναι, είναι διαθέσιμα. Από ό,τι κατάλαβα δεν τις αποζημιώνει όλες το ΕΣΥ, αλλά βέβαια αυτό δεν είμαι γνώστης για να πω ακριβώς, αυτό ακούω από συναδέλφους. Όλες οι εξετάσεις αυτές μπορεί να τις κάνει κάποιος όπου μπορεί να αποσύρει και να αναλύσει εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Παίρνουμε εγκεφαλονοτιαίο υγρό, το στέλνουμε στο εργαστήριο, γίνεται η μέτρηση πρωτεϊνών και αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Οι απεικονίσεις PET είναι τεχνικά δύσκολες γιατί χρησιμοποιούν μια κάπως ακριβή διαδικασία, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα η απεικόνιση PET για ανείχνευση

0: αμυλοειδών. Και τώρα επίσης υπάρχει στην Ελλάδα οι βιοδείκτες αίματος, που η πιο γνωστή τώρα αυτόν τον καιρό είναι η p-tau217, ας την πούμε η 217, που είναι αρκετά έγκυρη. Δηλαδή αν κάποιος με συμπτώματα έχει αυξημένο 217 στο αίμα του, πιστεύουμε ότι έχει πολλά αμυλοειδή στον εγκέφαλο. Ας κάνουμε όμως εδώ μια πολύ σημαντική διαχωριστική γραμμή. Γιατί δεν θέλουμε με αυτή τη δυνατότητα να δώσουμε την εντύπωση σε κανέναν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξετάσεις σε άνθρωπο χωρίς συμπτώματα. Δηλαδή αν κάποιος είναι 50%, 50 ετών, 60-70 ετών και είναι φυσιολογικός, λειτουργεί φυσιολογικά, δεν έχει προβλήματα, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ίσως μελλοντικά θα έχουμε λόγο να τις κάνουμε, αλλά για την ώρα δεν πρέπει να τις κάνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες σε ανθρώπους ασυμπτωματικούς για να ξέρουμε αν έχει θετικό 217 ή θετικό PET και είσαι φυσιολογικός και είσαι 70 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχεις άνοια, ότι θα έχεις έκπτωση λειτουργικότητας, σημαίνει ότι αυτό θα γίνει σύντομα, πότε θα γίνει και τι εναλλακτικές σου δίνει θεραπευτικά, που γενικά δεν σου δίνει, δεν υπάρχουν θεραπείες. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ δυνατή κόκκινη γραμμή στο πώς ενδείκνεται να χρησιμοποιούνται αυτοί οι βιοδείκτες.
1: Άρα δεν είναι για πρόληψη, δηλαδή να τις κάνουμε ώστε να δούμε αν έχουμε προδιάθεση, να το πω έτσι απλά, για τη συγκεκριμένη νόσο. Πρέπει να την κάνουμε μόνο εφόσον υπάρχουν ήδη τα συμπτώματα. Άρα αν έχει ξεκινήσει ήδη η ασθένεια, αν κατάλαβα σωστά.
0: Ναι, ναι, σωστά. Να ξεκαθαρίσω, δεν μετράμε προδιάθεση, μετράμε την ασθένεια.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Προδιάθεση, είναι προδιάθεση ίσως για άνοια σε κάποιον που δεν έχει άνοια ή που δεν έχει συμπτώματα, αλλά δεν είναι προδιάθεση, είναι απευθείας μέτρηση της πάθησης στον εγκέφαλο.
1: Ως προς τη θεραπεία έχουμε αισιόδοξα μηνύματα, έχουμε κάποια φάρμακα που μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον ως προς τις κλινικές μελέτες μπορούν να αντιμετωπίσουν την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική όταν έχει, όπως λέμε στα αγγλικά, target, στόχο, κάτι για να δημιουργήσει φάρμακο για να αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο βιολογικό στόχο. Στα αγγλικά λέμε αυτό ότι ο στόχος είναι druggable, δηλαδή είναι ένας στόχος για τον οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί φάρμακο. Για πολλά χρόνια τώρα, πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να βρούνε φάρμακα τα οποία να επηρεάζουν τα αμυλοειδή, τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι είναι οι πρώτες αλλοιώσεις του εγκεφάλου πριν γίνει το τάο, πριν γίνει τα συμπτώματα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μερικών δεκαετιών, τώρα υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι αντισώματα, τα οποία όντως έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Αυτά τα αντισώματα έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπαίνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, να κολλάνε απάνω σε ό,τι αμυλοειδή υπάρχουν εκεί πέρα και να ενεργοποιούν το ενασωποιητικό σύστημα του ανθρώπου να αφαιρέσει τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο. Και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά γι' αυτό. Δηλαδή ξέρουμε τώρα από πολλές μελέτες ότι αν δώσουμε αυτά τα φάρμακα, και θα πούμε σε λίγο για τη διαδικασία που τα παίρνει κανείς, εάν δώσουμε αυτά τα φάρμακα, σε ένα τεράστιο ποσοστό ασθενών αφαιρούνται σχεδόν όλα τα αμυλοειδή. Ένας συνάδελφός μου το λέει είναι σαν Hoover, ότι τα μαζεύει έτσι.
1: Σαν ηλεκτρική σκούπα.
0: Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά σε αυτά. Βέβαια έχουμε πολλή εμπειρία με συμπτωματικούς ανθρώπους. Σιγά σιγά θα υπάρξει εμπειρία με ασυμπτωματικούς ανθρώπους που έχουν στον εγκέφαλο όντως αμυλοειδή που έχει αποδειχτεί με χρήση PET. Και εκεί πλέον στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα φάρμακα εάν καθαρίσουν τα αμυλοειδή πολύ πριν ο άνθρωπος πάθει συμπτώματα, και αν επιτευχθεί αυτό στα επόμενα χρόνια μπορεί όντως να είναι επαναστατικό.
1: Άρα είμαστε σε κλινικές έρευνες ακόμη, δεν κυκλοφορεί ευρέως σαν φάρμακο αυτό που μας περιγράφεται.
0: Το φάρμακο κυκλοφορεί ευρέως, είναι δύο φάρμακα, έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη. Το ένα, το οποίο συνεχίζει την πορεία του, λέγεται Zonanemabi, το είναι φάρμακο της εταιρείας Lilly που το ονομάζει Kisunla, αυτό ίσως δεν το έχετε ακούσει. Αυτό, ναι, κυκλοφορεί ευρέως. Στην Αμερική το χρησιμοποιούμε αρκετά ευρέως, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να το αποζημιώνει, είναι πάρα πολύ ακριβό. Αλλά αυτό είναι μόνο για συμπτωματικούς ανθρώπους. Άρα εγώ έχουμε εδώ στο Hopkins εκατοντάδες ασθενείς που παίρνουν αυτά τα εγχύσιμα φάρμακα για να φύγουν τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο. Και στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη οι ασφάλειες δεν αποζημιώνουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων και γι' αυτό δεν υπάρχει ευρεία διάδοση. Ξέρω πως στην Ελλάδα υπάρχει ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων, ας πούμε ίσως 20-30-40 άτομα από εκατοντάδες χιλιάδες που πάσχουν, που έχουν πάρει αυτά τα φάρμακα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ένα πρόβλημα είναι ότι αυτά τα φάρμακα για την ώρα είναι εγχύσιμα, δηλαδή πρέπει να πας σε ένα κέντρο και να σου κάνουν έγχυση, παίρνει μερικές ώρες. Okay, αυτό είναι λίγο μια ταλαιπωρία, μπορεί να έχει συμπτώματα πρόσθετα. Περισσότεροι ασθενείς τα αντιμετωπίζουν. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα μετά, επειδή με την αφαίρεση των αμυλοειδών αποδυναμώνουν τα αγγεία του εγκεφάλου, δημιουργούνται κάποιο ποσοστό μικροαιμορραγιών και ειδημάτων στον εγκέφαλο. Και γι' αυτό, επειδή αυτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα, έχουν γίνει αρκετοί θάνατοι από αιμορραγία ανθρώπων που παίρνουν αυτά τα φάρμακα, πρέπει να παρακολουθούνται πολύ στενά με απεικόνηση MRI αρκετά συχνά, για να βεβαιωθούμε ότι δεν αρχίζουν να δημιουργούνται αυτές οι μικροαιμορραγίες και τα ειδήματα. Άρα ένα βασικό πρόβλημα είναι η ανησυχία για αυτές
1: τις παρενέργειες, από ό,τι καταλαβαίνω. Παρενέργειες, ναι, από τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία, να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της πρόληψης, κύριε καθηγητά. Αν ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και πει θέλω να κάνω από σήμερα, να ξεκινήσω από σήμερα κάτι που θα μας πείτε για να προστατεύσω τον εγκέφαλό μου στο μέλλον, τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει, παρεπιπτόντως με την ελληνική πρωτοβουλία απέναντι στην νόσο Αλσάιμερ, τη λεγόμενη HEAD. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο λέγεται GINGER, το οποίο βασίζεται στα διεθνή πρότυπα της μελέτης που λέγεται FINGER. Η FINGER είναι μια μελέτη που έδωσε σε αρκετά μεγάλους αριθμούς ανθρώπων ηλικιωμένους, χωρίς άνοια, χωρίς συμπτώματα και χωρίς να ξέρουμε αν έχουν αμυλοειδώσει στον εγκέφαλο, τους έβαλε σε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθούσε με τη διατροφή, με την κοινωνική συμμετοχή, με την άσκηση, 5 συγκεκριμένα πρωτόκολλα, γι' αυτό λέγεται finger, τα 5 δάχτυλα. Και η finger έδειξε ότι εάν κανείς συμμετάσχει εντατικά σε όλα αυτά και σε όλα μαζί, που είναι πολλές ώρες την εβδομάδα, τότε μπορεί να επιτύχει κάποια μικρή ελάττωση της πρόοδου προς την νοητική έκπτωση. Άρα από εκεί ξεκίνησε η ιδέα ότι μπορούμε να διαδώσουμε πρακτικές για κάθε άνθρωπο, ο οποίος θα μπορεί να τις εφαρμόζει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Άρα στο πρόγραμμα GINGER κάνουμε πρώτα μία ανάλυση των αναγκών του ανθρώπου. Έχει θέμα βάρους, έχει θέμα ύπνου, έχει θέμα κατάθλιψης, έχει θέμα υπέρτασης, έχει θέμα διατροφής, έχει θέμα άσκησης κτλ. Και σχεδιάζουμε για κάθε άνθρωπο ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που αυξάνει την άσκηση που κάνει, καλυτερεύει τη διατροφή του, χάνει βάρος, αυξάνει την κοινωνική του δραστηριότητα κτλ. Με την ιδέα ότι αυτό θα είναι αποτελεσματικό στην ελάττωση της νοητικής έκπτωσης. Εγώ το λέω πιο πρακτικά. Ό,τι είναι καλό για την καρδιά είναι καλό για τον εγκέφαλο. Εάν κάποιος είναι υπέρβαρος, πρέπει να χάσει βάρος, και έχουμε τώρα δυνατότητες με αυτά τα καινούργια φάρμακα, τα Μουτζάρο και τα Zepbound και όλα
1: αυτά.
0: Είναι
1: ένεσιμα αυτά, ναι.
0: Είναι ένεσιμα, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικά στο να χάσει κανείς βάρος. πολλοί υπέρβαροι άνθρωποι έχουν άπνοια στον ύπνο, που και αυτή μπορεί να φύγει με τα φάρμακα, και η έλλειψη ύπνου συντελεί σημαντικά στην πιθανότητα να πάθει κανείς άνοια. Άρα αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος ελέγξει το βάρος του, ελαττώσει το ζάχαρο, χάσει βάρος, σταματήσει το κάπνισμα, που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγάλο θέμα, μπορέσει να κοιμάται φυσιολογικά, αντιμετωπίζει τη γενική του υγεία, αυτό είναι το πακέτο. Και μέσα σε αυτό το πακέτο, για μένα ίσως το πιο σημαντικό είναι η φυσική άσκηση. Επανειλημμένως οι μελέτες δείχνουν ότι η φυσική άσκηση και μόνο μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός ανθρώπου όσον αφορά την νοητική έκπτωση. Άρα πρακτικά ελέγχουμε την υγεία μας, χάνουμε βάρος, κοιμόμαστε πιο καλά, τρώμε πιο καλά, αλλά αυξάνουμε πάρα πολύ την φυσική άσκηση.
1: Όταν λέτε φυσική άσκηση, εννοείται ακόμη και το περπάτημα ή εννοείται γυμναστήριο, κάτι πιο οργανωμένο?
0: Προτιμώ κάτι πιο οργανωμένο. Βέβαια, το βασικό είναι να κάνει κάποιος αυτό το οποίο θα το κάνει. Γιατί αν του σχεδιάσω ένα πολύπλοκο οργανωμένο καταπληκτικό πρόγραμμα και δεν το κάνει, δεν έχουμε.
1: Δεν έχει νόημα. Άρα, όταν λέτε, ας πούμε, άσκηση, ας πούμε, να πούμε ότι το περπάτημα, που είναι μια, η πιο απλή επιλογή, ας πούμε, εννοείται μία ώρα έντονου βαδίσματος αρκεί?
0: Μία ώρα κάθε μέρα, ναι, μάλλον αρκεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα, έχουμε την ένταση της δραστηριότητας και τη συχνότητα, και πρέπει να συνδυάζουμε αεροβική με ανεροβική. Άρα γι' αυτό κάτι πιο οργανωμένο είναι σημαντικό, και γι' αυτό είναι δύσκολο αυτό. Αλλά αν κάποιος το πετύχει, πιστεύω ότι θα είναι πολύ αποτελεσματικό.
1: Ακόμα και για κάποιον νέο σε ηλικία που δεν έχει εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, καθαρά για προληπτικούς λόγους το λέτε, ότι να εντάξουμε αυτά την άσκηση στη ζωή μας.
0: Ναι,
1: πόσο ακριβώς, μάλλον για κάποιον που έχει ήδη και συμπτώματα.
0: Ναι, και για τα δύο. Και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας. Να προσθέσω κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε ότι η υπέρταση, το κάπνισμα, όλα αυτά επηρεάζουν την πιθανότητα να πάθει κάποιος άνοια. Αυτό που δεν είπαμε, το πόσο χρονών ξεκινάει αυτό.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: Και
1: ναι.
0: Πολύ δυνατές οι ενδείξεις ότι οι πενηντάριδες που έχουν υπέρταση, που είναι υπέρβαροι και τα λοιπά, έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν άνοια μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια. Άρα αυτή η πρόληψη ξεκινάει από τα 50. Και υπάρχει και κάποιο ερώτημα, εάν δεν κάνουμε στα 50 ή στα 60 και είμαστε ok στα 70 και αρχίσουμε τότε, μπορεί ίσως να είναι λίγο αργά. Άρα για τους νέους αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να σκέφτονται πρόληψη από τα 50 τους. Ας αφήσουμε εξαίρεση τώρα τα 30 και 40, δεν ξέρουμε, αλλά οι μεσήλικες σίγουρα πρέπει να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν σε εκείνη την ηλικία, ούτως ώστε να μην πάθουν κάτι μετά από 20-30 χρόνια.
1: Και αν σκεφτούμε, κύριε καθηγητά, ότι και το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, άρα τα 70 δεν είναι... υπάρχουν αρκετά χρόνια μπροστά ακόμη.
0: Ναι, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά το προσδόκιμο ζωής είναι νομίζω 80, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα όντως έχει μεγάλη σημασία, και αυτές οι συνήθειες που τελικά γι' αυτό λέμε, αυτές οι συνήθειες βοηθάνε για μια ζωή αν τις ξεκινήσει κανείς. Άρα ναι, εγώ είμαι πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στη φυσική άσκηση και στις συνήθειες που έχει κανείς γύρω από την υγιεινή ζωή.
1: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα και στον ασθενή αλλά και στην οικογένειά του, γιατί πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια. Τι θα θέλατε να γνωρίζει μια οικογένεια που μόλις βρίσκεται μπροστά σε αυτή τη διάγνωση?
0: Ξεκινάω πάντα από ελπίδα. Έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε, άμα αυτή τη στιγμή δεν έχεις φάρμακα να θεραπεύσεις τελείως το πρόβλημα, τι να σε κάνω, δεν ενδιαφέρομαι. Για μένα αυτό είναι λανθασμένη σκέψη. Αν κάποιος έχει άνοια το 2026, πλησιάζει το 2027, υπάρχει μια αντιμετώπιση ολιστική, η οποία όντως αλλάζει την πορεία βοηθάει την ποιότητα ζωής και βοηθάει τους φροντιστές. Δηλαδή τώρα πια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ελπίδα αλλά υπάρχει και εφαρμογή. Άρα σε μια οικογένεια που ανησυχεί για έναν άνθρωπο στην οικογένεια ή σε έναν άνθρωπο που βλέπει συμπτώματα και ανησυχεί, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει διάγνωση, να δούμε αν έχει ήπια έκπτωση ή αν έχει άνοια, να ξεκαθαριστεί αυτό και να ξεκινήσει αυτό το ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης, το οποίο έχει μέσα μερικά από αυτά τα κομμάτια που λέγαμε πριν, άσκηση κτλ, αλλά έχει και διάφορα άλλα όσο αφορά την αντιμετώπιση ύπνου και τη γενική υγεία. Όσον αφορά την οικογένεια, πολύ σωστά λέτε, εμείς όταν έρχεται ένας άνθρωπος με άνοια δεν θεωρούμε ότι βοηθάμε έναν άνθρωπο, βοηθάμε τουλάχιστον δύο, γιατί περισσότεροι έχουν φροντιστές ή περιθάποντες, όπως λέγονται τώρα νομίζω στην Ελλάδα. Άρα και πρέπει η αντιμετώπιση να είναι διαδική και να θεωρεί ποια είναι τα θέματα του ανθρώπου που φροντίζει τον άρρωστο με την άνοια. Όσον αφορά τον άρρωστο με την άνοια, είπαμε γενικά τι κάνουμε, υπάρχουν ορισμένα φάρμακα τα οποία τα έχουμε πολλά χρόνια τώρα, τα οποία είναι χρήσιμα. Η αντιμετώπιση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική, πώς αντιμετωπίζουμε την ανησυχία, τα προβλήματα ύπνου, την κατάθλιψη, τα παραλυρήματα σε ανθρώπους με άνοια, άρα αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινής αντιμετώπισης. Αλλά τι κάνουμε και για το φροντιστή. Για το φροντιστή, να σας μεταδώσω έτσι μια γενική ιδέα που νομίζω θα μας κατευθύνει σε αυτό. Είχαμε δείξει σε μια πληθυσμική μελέτη που κάναμε στην πολιτεία της Γιούτα πριν από 20 χρόνια ότι εάν κάποιος έχει άνοια και ο άνθρωπος που το φροντίζει αισθάνεται κοντά ψυχολογικά, δηλαδή έχει αυτό το concept το ψυχολογικό που λέγεται closeness, εάν αισθάνεται κοντά ψυχολογικά σε αυτόν τον οποίο φροντίζει, αυτός που τον φροντίζει διαχρονικά σε σύγκριση με αυτούς που δεν αισθάνεται έτσι ο φροντιστής, μπορεί να έχει πορεία και μερικά χρόνια περισσότερο με καλή ζωή. Πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι αυτή η απλή ψυχολογική μέτρηση μπορεί να προβλέψει το πώς αυτός ο φροντιστής θα φροντίσει τον άνθρωπο, ούτως ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο καλά. Για πολλά χρόνια, δεν μιλάμε για μικρές επιπτώσεις. Και επειδή συνήθως μιλάμε μια σύζυγο να φροντίζει σύζυγο ή μια κόρη να φροντίζει πατέρα, γενικά εγώ νομίζω λέω στους συναδέρφους, τους άντρες, πρέπει να είσαστε πολύ καλοί με τις γυναίκες της ζωής σας. Είτε είναι η κόρη σας, είτε είναι η μητέρα, η σύζυγός σας, γιατί πολύ πιθανό να σας φροντίσουν. Και αν χρειαστεί να σας φροντίσουμε, θέλετε να αισθάνεστε ότι εκείνες αισθάνονται πολύ κοντά σε εσάς. Άρα αν ξεκινήσουμε αυτή τη ιδέα, πώς αυξάνουμε αυτή την έννοια του closeness που έχει ένας φροντιστής, δεν είναι απλώς να του πούμε ορισμένα, να του δώσουμε ορισμένα ενημερωτικά δελτία, να του πούμε πώς να φέρεται. Είναι ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο αφενός να αισθάνεται ότι έχει έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή λύνουμε τις απορίες του, δίνουμε ενδείξεις πώς να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα άνοιας σε φροντιστές ανθρώπων άνοιας, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, άρα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του και την ψυχή και τη γενική υγεία. Πρέπει να φροντίζει να έχει χρόνο μέσα στην καθημερινότητα που δεν είναι φροντιστής. Εμείς το λέμε respite στα αγγλικά. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θέλω μία σύζυγος που φροντίζει τον άντρα της δύο απογεύματα βράδια την εβδομάδα να είναι κάποιος άλλος να φροντίζει, ούτως ώστε να μπορεί να πάει να ξεσκάει με τις φίλες της κτλ. Άρα, πώς φροντίζουμε το φροντιστή? Με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινάμε ότι θέλουμε ο φροντιστή να αισθάνεται κοντά στον ασθενή και να αισθάνεται ότι έχει έλεγχο της κατάστασης και βέβαια να φροντίζει τη δική του υγεία.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως ξέρετε, ο σταθμός μας ακούγεται από τους απανταχού Έλληνες. Θα αφήσουμε λοιπόν για λίγο τα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα. Σήμερα λοιπόν πολλοί Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται στο εξωτερικό και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έφυγε πολύ νέος και δημιουργήσατε στο εξωτερικό όλη την επιστημονική σας πορεία. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο Έλληνα επιστήμονα που σήμερα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό?
0: Είναι δύσκολη ερώτηση και μου τίθεται πολύ συχνά. Έχουμε πολλά παιδιά που έρχονται εδώ να δουλέψουν μαζί μας από την Ελλάδα. Το βασικό θέμα είναι το εξής. Αν έρθει κάποιος εδώ στην Αμερική και εκπαιδευτεί και πετύχει μάθει ορισμένα πράγματα μεθοδολογικά, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει στην Ελλάδα. Πρώτα είναι δύσκολο να βρει θέση και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται η πρακτική ότι υπάρχει κάποιο pushback στο να γυρίζουν παιδιά από εδώ, από τους ανθρώπους που δεν φύγανε. Και άρα είναι δύσκολο για αυτό το παιδί να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί να μην βρει θέση και δεν υπάρχουν τα ίδια μέσα στην Ελλάδα για την έρευνα. Υπάρχουν οι κλινικές δομές, καλές κλινικές δομές στην Ελλάδα, άρα αν κάποιος θέλει να έρθει στην Αμερική να μάθει πώς να αντιμετωπίζει και να φροντίζει ανθρώπους με άνοια ή ανησυχία για άνοια, αυτό μπορεί να το μάθει και μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα να το εφαρμόσει. Αλλά φοβάμαι ότι πολλά παιδιά, και δεν ξέρω τις στατιστικές και μιλάω για τις ιατρικές επιστήμες που τις ξέρω πιο καλά, θα τους έλεγα ελάτε στην Αμερική, θα είναι wow εμπειρία για σας γιατί είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση, αλλά πρέπει να είσαστε ξεκάθαροι ότι όσο περισσότερο μείνετε στην Αμερική τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Οπότε είτε σκεφτείτε από την αρχή πώς θα γυρίσετε, είτε δείτε που θα πάνε τα πράγματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα μείνετε διαχρονικά στην Αμερική.
1: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει η ελληνική επιστημονική διασπορά στην Ελλάδα?
0: Πολλά μπορεί να προσφέρουμε. Πρώτα είναι η τεχογνωσία. Σας είπα για την ΧΙΕ, την ελληνική πρωτοβουλία. Είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός τεχνογνωσίας που φέρνουμε πρακτικές όσον αφορά τις κλινικές αντιμετωπίσεις της άνοιας, πώς κάνουμε έρευνα, πώς υποστηρίζουμε τους φροντιστές, πώς ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτό είναι μια βασική μετάφραση τεχνογνωσίας στην Ελλάδα που κάποια στιγμή δεν χρειάζεται πια γιατί έχει τελειώσει όταν έχει τελειώσει. Το άλλο που μπορεί να προσφέρουμε είναι να βοηθήσουμε στο να αναπτύξουν τις καριέρες τους Έλληνες στην Ελλάδα, μιλάω πάλι για γιατρούς, κλινικούς επιστήμονες κυρίως. Μπορούμε να συντελέσουμε βέβαια με τους μέντορες που έχουν στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Και βέβαια επίσης μπορεί να πάρουμε παιδιά εδώ, όπως σας έλεγα πριν, τα οποία να τα εκπαιδεύσουμε και να γυρίσουν στην Ελλάδα και να φέρουν σε πιο βασικό επίπεδο κάτι που θα μάθανε εδώ πέρα ή την τεχνογνωσία από εμάς.
1: Και να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε μετά από τόσα χρόνια μελετώντας τη μνήμη, τον εγκέφαλο, την ασθένεια που μπορεί να στερήσει από έναν άνθρωπο κομμάτι της ίδιας σου, της ταυτότητας όπως είναι η άνοια, τι σημαίνει για εσάς το να ζεις, τι σημαίνει για εσάς ευζήν?
0: Για μένα το ευζήν είναι να κάνει κανείς, να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό του και να κάνει αυτό που λέμε self-care, κάτι το οποίο εγώ για πολλά χρόνια δεν το έκανα. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος στην καριέρα, αυτό ήταν ο βασικός στόχος στην καθημερινότητά μου, άρα δεν έπαιρνα πολλές διακοπές, δούλευα συνέχεια κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε καλύτερο self-care. Για παράδειγμα, έχω μερικά παραδείγματα προσωπικά. Έχω σταματήσει τον εαυτό μου να κοιτάζει το ρημάδι το τηλέφωνο όταν περπατάω ή είμαι όρθιος. Ένα κάτι πολύ απλό. Συνεχίζω να προσπαθώ να πηγαίνω να κοιμηθώ την ίδια ώρα περίπου κάθε μέρα για να στρώσει ο ύπνος μου διαχρονικά. Προσέχω τον εαυτό μου πάρα πολύ με διατροφή και φυσική άσκηση. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη καριέρας, αλλά έχουν σχέση με το πώς αισθανόμαστε τον εαυτό μας. Και πιο σημαντικό από όλα είναι η κοινωνική ζωή, που βεβαίως στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από ό,τι είναι στην Αμερική. Είναι διαφορετική η κουλτούρα εδώ πέρα όσον αφορά αυτό. Άρα ανάπτυξη της κοινωνικότητας, πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά το βασικό μήνυμα είναι self-care, να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί από εκεί απορρέουν πάρα πολλά άλλα.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, για όλες αυτές τις γνώσεις, τις επιστημονικές γνώσεις που μας μεταφέρατε και βεβαίως και για την ανθρώπινη πλευρά αυτής της συζήτησής μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και σας εύχομαι τα βέλτιστα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Κρατάμε τη γνώση, κρατάμε την ελπίδα. Πάνω απ' όλα κρατάμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και το F-ZIN. Να φροντίζουμε την υγεία μας, να μένουμε κοντά στους ανθρώπους μας και να, βεβαίως, να μην ξεχνάμε να ζούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές κρίξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με την Εμιλία Χατζηδάκη ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας, ο Γεμιτζής στη θάλασσα, το ταξίδι μας το ραδιοφωνικό, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Και είναι μια γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή για την ναυτιλία. Χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα στην ναυτιλία, τη στηρίζουν και εξαρτώνται, δουλεύουν με αυτήν εντός των τυχών και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα, World Maritime Day, η οποία καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, και ορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε 24 Σεπτεμβρίου. Στόχος της ημέρας αυτής και της γιορτής αυτής είναι να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και, το θαλάσσιο περιβάλλον. Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται μέσω της θάλασσας, καθιστώντας την ναυτιλία τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου. Ωστόσο, η σημασία της υπερβαίνει την οικονομική διάσταση. Η ναυτιλία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επισητιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στα βασικά αγαθά και την ενίσχυση της ευημερίας των λαών σε όλη την Ιφίλιο. Η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας είναι επίσης μια στιγμή για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τους 2 εκατομμύρια ναυτικούς που εργάζονται ακούραστα σε όλο τον κόσμο, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες, όπως και στις ημέρες μας, για να διατηρήσουν τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου. Η επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ευημερία τους είναι απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας υπενθυμίζει ότι η θάλασσα είναι κοινό μας αγαθό και η ευημερία της εξαρτάται από τη συλλογική μας δέσμευση για προστασία, καινοτομία και συνεργασία. Μέσω της ενίσχυσης των διεθνών προτύπων, της πρόθεσης της βιωσιμότητας και της αναγνώρισης του ανθρώπινου δυναμικού της, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ναυτιλία θα συνεχίσει να αποτελεί κινητήριο δύναμη για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η ναυτιλία καλείται να συμβάλλει ενεργά στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς και, όπως είπαμε πριν, σε όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Αργότερα θα επανέλθουμε και θα αναλύσουμε και κάποια άλλα στοιχεία γύρω από την ελληνική εμπορική ναυτιλία και για την Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να φροντίζει τον ήχο που εσείς ακούτε και τον Αντώνη Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Ένα τραγουδάκι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας.

Ο Πασχάλης Τερζής μας τραγούδησε τη Μεσόγειο από το 1994 και από το άλμπουμ Μεσόγειος σε μουσική της Σοφίας Βόσου και στίχους της Εύης Δρούτσα. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω φωτιά, να πέσω μέσα της θα ανάψω. Είπαμε ότι προσπαθούμε να έχουμε τραγούδια που έχουν σχέση με θάλασσα, με ναυτικούς. Εδώ έχουμε τη Μεσόγειο. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να συνεχίσουμε έτσι την αναφορά μας στην ημέρα, τη γιορτή σήμερα, την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους ναυτικούς μας. Και να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας που γιορτάζεται την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, είναι ευκαιρία να δούμε τον κόσμο πίσω από τα πλοία που διασχίζουν τις θάλασσες, ναυτικούς, επενδύσεις, διεθνές εμπόριο και γεωπολιτική ισχύ. Όλα αυτά είναι στο προσκήνιο και λόγω των εξελίξεων και της κατάστασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Το φετινό μήνυμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO είναι «Από την πολιτική στην πράξη», ενισχύοντας την ναυτιλιακή αριστεία. Σύμφωνα με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, το United Nations Conference on Trade and Development, στις αρχές του 2026 ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος αριθμούσε περίπου τα 116.000 πλοία, άνω των 100 τόνων. Περίπου 62.000 είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των 1.000 τόνων. Η συνολική μεταφορική ικανότητα έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια τόνους. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει όλα τα αλευτικά και κάθε κατηγορία μικρού πλωτού μέσου. Τώρα, ό,τι αφορά τα πλοία που μεταφέρουν τον πλούτο και στην Φίλιο, ο ελληνόκτητος στόλος. Πάμε στα δικά μας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για 25-26,

157 πλοία LPG και 77 πλοία μεταφοράς οχημάτων τα ρορό. Αυτές είναι επιμέρους κατηγορίες του ελληνόκτητου στόλου, όχι αριθμοί του παγκόσμιου στόλου. Οι διεθνείς στατιστικές για επιβατικά κρουαζιερόπλοια και βοηθητικά πλοία χρησιμοποιούν διαφορετικά όρια καταγραφής. Τώρα πάμε για την, πάλι για τη χώρα μας, η πρώτη πλειοκτήτρια δύναμη στον κόσμο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως στην πλειοκτησία με βάση τη μεταφορική ικανότητα περίπου 458 εκατομμύρια τόνοι ή το 19,1% της παγκόσμιας χρηματικότητας σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Περίπου το 61% της χωρητικότητας του εμπορικού στόλου που ελέγχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, 61% στην Ευρώπη. Των ελληνικών συμφερόντων πλοία αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ελληνικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο είναι το 26% των πλοίων σε όλο τον κόσμο. Για πετρελαιοφόρα 23% είναι για LNG και το 22% των φορτηγών. Τα ποσοστά αυτά αφορούν χωρητικότητα, όχι αριθμό πλοίων. Και τέλος να πούμε δύο κουβέντες και για τους ναυτικούς. Η έκθεση Seafair Workforce Report για το 2026 των BIMCO και International Chamber of Shipping εκτιμά περίπου 2,57 εκατομμύρια ναυτικούς στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. Η έρευνα καλύπτει 85.148 πλοία, διαφορετικό σύνολο από εκείνος από την έκθεση που είχαμε πει προηγουμένως της United Nations Conference and Trade Development. Τώρα, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εκτιμά τέλος για την άμεση και έμεση συνεισφορά της ναυτιλίας το 7 με 8% του ελληνικού ΑΕΠ και σε περίπου 200.000 θέσεις εργασίας. 7 με 8% από την ναυτιλία έρχεται στο ελληνικό του ελληνικού ΑΕΠ. Είναι τα κέρδη από την εμπορική ναυτιλία και 200.000 θέσεις εργασίας. Τα έσοδα ναυτιλιακών υπηρεσιών στο ισοζύγιο πληρωμών δεν ισούται με το συνολικό παγκόσμιο τζίρο των ελληνόκτητων εταιριών. Πολλά πλοία δραστηριοποιούνται μέσω άλλων χωρών, από εταιρείες άλλων χωρών. Ένας ενιαίος αξιόπιστος αριθμός τζίρου της ελληνόκτητης ναυτιλίας δεν προκύπτει από αυτά τα στοιχεία. Αυτά ήταν λίγα στοιχεία που συλλέξαμε για την σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Για άλλη μια φορά να ευχηθούμε καλήνιες θάλασσες και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, όπου γης εντός και εκτός των τυχών.

0: Θάλασσα είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, ή αλλιώς το γνωρίζουμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, σε στίχους και μουσική του Κώστα Μουντάκη, το πρωτοτραγούδι ο Νίκος Ξυλούρης. Εδώ το ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ναυτιλίας, όπως έχουμε πει και προηγουμένως. Χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου σήμερα. Και για την ημέρα αυτή και για τη γιορτή αυτή έχουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, στις Καλές Θάλασσες και στην Φωνή της Ελλάδας, για να μας πει και εκείνος τον χαιρετισμό του και για τη σημασία της ημέρας. Κύριε Γκίκα, καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, στους θαλασσινούς μας. Σήμερα πράγματι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Ξέρετε, σε μια δύσκολη εποχή, ουσιαστικά μετασχηματισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, η ναυτιλία μας, είναι πολλές. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο πια για την πράσινη μετάβαση, μιλάμε για την ασφάλεια στη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τις προσπάθειες που γίνονται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση των ναυτικών μας, την προσέλκυση, αν θέλετε, των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, και βεβαίως στη μεγάλη πρόκληση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Ακούμε τεχνητή νοημοσύνη από εδώ, νέες τεχνολογίες από εκεί. Όλα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της ελληνικής ναυτιλίας. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, και εμείς ως Έλληνες είμαστε υπερήφανοι που η ελληνική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο σε βεβαίως όρους χωρητικότητας, με 5.800 τόσα πλοία να βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ξέρετε, αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας οφείλεται στους ανθρώπους, στα στελέχη μας, στους ναυτικούς μας, στους πλοιοκτήτες, σε όλους όσους ασχολούνται, όλοι όσοι ασχολούνται με το οικοδόμημα αυτό. Σε αυτούς λοιπόν σήμερα να μεταφέρουμε τις ευχές μας, τις εγκάρδιες ευχές, μας κάνουν υπερήφανους, διότι ακριβώς δεν είναι λίγο πράγμα μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων να είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία.
0: Είναι το μεγάλο αυτό θαύμα της Ελλάδας επί σειρά ετών, που δείχνει σε όλο τον κόσμο πόσο πολύ αγαπάμε και ζούμε με τη θάλασσα τόσα και τόσα χρόνια, και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα να παραμείνουμε στην κορυφή.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μείνουμε στην κορυφή. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι δίπλα στην προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες που ασχολούνται με την ναυτιλία. Να πω επίσης ένα άλλο σήμερα, και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO, στο μήνυμά του έχει ένα μότο, αν θέλετε, από την πολιτική στην πράξη, προωθώντας δυναμικά την ναυτιλιακή αριστεία. Αυτό είναι, και θα είναι και για την φετινή χρονιά και για του χρόνου, το 27, αυτό το μότο. Τώρα θα μου πείτε, ναυτιλιακή αριστεία, ναι, είναι ασφαλής, μια ασφαλής, βιώσιμη, αποτελεσματική και με υψηλά στάνταρ ναυτιλία. Και το πρώτο κομμάτι, from policy to practice, δηλαδή από την πολιτική στην πράξη, έχουμε κανονισμούς, έχουμε στάνταρ, έχουμε, είναι καιρός πια όλα αυτά να μετουσιωθούν στην πράξη και να τα δούμε πάνω στην ναυτιλία μας, πάνω στα πλοία μας, στους ναυτικούς μας. Άρα λοιπόν πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, και ιδιαίτερα για την Ελλάδα με την τεράστια ναυτική παράδοση. Κάθε νησί από τα πολλά νησιά μας σήμερα ουσιαστικά γιορτάζει.
0: Ακριβώς, κύριε Γκίκα. Εσείς, έτσι, κατά τη δική σας γνώμη, το δικό σας μάτι, πού οφείλεται η ανάπτυξη αυτή στην θάλασσα και στην ναυτιλία? Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Ναι, καταρχάς πιστεύω ότι είναι στο DNA του Έλληνα αυτή η πρόσφυση με τη θάλασσα. Είμαστε μια νησιωτική χώρα, πάρα πολλά νησιά. Οι ανάγκες να επικοινωνήσει το ένα νησί με το άλλο, με την υπηρετική χώρα, με τις γύρω περιοχές, δημιούργησε αυτό το θαύμα. Δεν είναι μόνο τώρα. Εμείς είμαστε, έχουμε μια ναυτική παράδοση πάνω από 3.000 χρόνων. Δεν είναι σαν κάποιες άλλες χώρες που προσπαθούν να γίνουν ναυτικοί τα τελευταία λίγα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση αυτή η παράδοση είναι ακριβώς, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Εγώ να θυμίσω, και το άκουσα και πρόσφατα αυτό, ότι και όταν είχαμε τον πόλεμο της Τρίας, πάλι οι Έλληνες μάζεψαν πάνω από 1.000 πλοία για να πάνε να βοηθήσουν εκεί. Μετά από 3.000 χρόνια είχαμε τον πόλεμο του 21, του 1821, που αν μαζέψετε όλα τα πλοία που μετατράπηκαν σε πολεμικά τότε την εποχή εκείνη, είναι περίπου τόσα. Άρα θέλω να πω, είναι στην παράδοσή μας, και ακριβώς επειδή αυτή η παράδοση συνεχίζεται, έχουμε και το σημερινό θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας, που δεν είναι μόνο βέβαια η ποντοπόρος ναυτιλία, είναι και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, όπως λέγεται, και είναι και η ακτοπλοεία μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Εγώ θα πρόσθετα και την σημασία της ναυαρχίας της Σαλαμίνας, που εκεί άλλαξε το ρου της ιστορίας, γιατί αν ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα θα είχαμε άλλα πράγματα. Αν είναι πολύ σημαντική και αυτή, σημαντική και εκείνη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τη γιορτάσαμε και πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να πω, και δεν είναι και μόνο αυτό, και σε κάθε ναυμαχία βλέπετε ότι οι Έλληνες δεν έχει τηθεί το πολεμικό ναυτικό μας.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε.
0: Και το πολεμικό ναυτικό.
1: Και βεβαίως και το πολεμικό ναυτικό σήμερα γιορτάζει, διότι υπηρετεί και αυτό τη θάλασσα με την ευρία έννοια του όρου.
0: Το βλέπουμε.
1: Οι προστάτες των συνόρων μας μαζί με το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή.
0: Το βλέπουμε άλλωστε, και το πολεμικό ναυτικό με τις ασπίδες είναι κάτω στην Ερυθρά θάλασσα. Ένα εξίσου σημαντικό, θέμα των ημερών, και λόγω των εξελίξεων εκεί κάτω στην Ερυθρά θάλασσα, είναι κάποιο δικό μας πλοίο για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων, που και αυτό είναι μέσα στις προτεραιότητες, και μάλλον είναι το υπαριθμόν ένα προτεραιότητα η ασφάλεια των ναυτικών μας.
1: Ακριβώς αυτό είναι που το είπαμε από την αρχή, είπαμε τη λέξη ασφάλεια. Πάνω σήμερα πάνω. Ειδικά που με τις ένοπλες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στην περιδίνηση που υπάρχει, και τη γεωπολιτική αναταραχή, στο επίκεντρο, αν θέλετε, είναι αυτό ακριβώς που είπατε, η ασφάλεια των ναυτικών. Επηρεάζονται άμεσα η ναυσιπλοεία, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι θαλάσσιες μεταφορές. Και πραγματικά δίνουμε την προσοχή που πρέπει στο θέμα αυτό, και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στα δύο στενά, και στον Περσικό κόλπο και στον Μπαμ ελ Μαντέμ, στο άλλο στενό, στην Ερυθρά θάλασσα, ακριβώς για να μην διαταραχθεί περαιτέρω η ναυσιπλοεία, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, που φέρνει αυτό το domino effect στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπετε ότι πόσο έχει φτάσει η τιμή πλέον των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη, τα προϊόντα δηληστηρίων έχουν φτάσει στον ουρανό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν, ναι, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας είναι κάτι που το σκεφτόμαστε αυτό σήμερα, που υπάρχουν τόσοι ναυτικοί μας αυτή τη στιγμή στα πελάγη. Ή να σας πω ότι στην περιοχή του ευρύτερου εκεί του Περσικού κόλπου, δηλαδή Περσικός κόλπος, κόλπος Ομάν και Αραβική θάλασσα, υπάρχουν 140 πλοία αυτή τη στιγμή ελληνικών συμφερόντων. Κάποια έχουν και Έλληνες βεβαίως ναυτικούς, κάποια άλλα όχι, αλλά είναι ελληνικών συμφερόντων. Η σκέψη μας λοιπόν είναι σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας με αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν την ναυτιλία μας στις δύσκολες αυτές θάλασσες, και να ευχηθούμε πράγματι να έχουν υγεία και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια.
0: Πολύ ωραία, κύριε Αγγίκα. Κάποια στιγμή να έρθετε εδώ από κοντά να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα για την ναυτιλία μας, για τη θάλασσα, για τους ναυτικούς μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε πάντα γερός, και χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας.
1: Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας.
2: Καλές θάλασσες.
1: Ο Άι Νικόλας, πάντα στην πλώρη. Πάντα στην πλώρη των πλοίων μας.
2: Έτσι, και καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά. Ήτανε ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας εδώ στις Καλές Θάλασσες.

0: με ένα παράπονο, ένα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, στίχη Νίκος Γκάτσος και μουσική του Δήμου Μούτσι. Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα, ήθελα κάτι να σου πω και στο τραπέζι σου να έρθω με ένα παράπονο, με ένα παράπονο πικρό να σε καλησπερίσω. Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στοιχείο πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον καπετά Δημήτρη Τσιροπινά, διότι χθες το αφήσαμε στη μέση την εξιστόρηση όλων αυτών που μας έλεγε την πορεία του. Είχαμε μείνει στο πρώτο του μόλις καράβι στην Ιωνική Ακτή, νομίζω έτσι λεγότανε, ναι βέβαια έτσι λεγότανε το πλοίο του. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και να δούμε το υπόλοιπο της ιστορίας του καπετά Δημήτρη Τσιροπινά. Καλημέρα κύριε καπετά Δημήτρη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Η ναυτιλία, Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Να έχουν καλές θάλασσες, ασφάλεια και να είναι καλά.
1: Έτσι και είναι. Να θυμόμαστε για κάτι άλλο, ότι αυτές τις μέρες έγινε και η ναυμαχία της Αλαμίνος που το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Πολύ σημαντική εκείνη η ναυμαχία, καθότι το λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο υφυπουργό, με τον κύριο Γκίκα, κράτησε πολλά πράγματα, αλλιώς θα ήταν αλλιώς η εξέλιξη της περιοχής και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, ναι. Μιλούσαμε χθες για το πρώτο βαγόνι.
0: Α, ναι, βέβαια. Μιλούσαμε για το 1965, νομίζω, πρώτο μπαρκάρι.
1: Το 1965, λοιπόν, ήταν εκείνο το βαπόρι, το ναυάγιο, όλο σκουριά. ερχόταν ο ένας ναυτικός μετά τον άλλο και έφευγε.
0: Και εσύ έμεινες μέσα.
1: Άλλος με εγχείρηση, άλλος έβρισκε κόρπα για να φύγει.
0: Και εσύ ήσουν μέσα 17 χρονών, πρωτόμπαρκος.
1: 17 χρονών, πρωτόμπαρκος. Παντού όπου να γυρνούσε έβλεπε σκουριά, τόνους σκουριά. Να σκεφτείς, είχαμε ένα βαρέλι ψαρόλαθο και εδώ θυμίζει Καβαδία. Και έπεφτε σε μένα ο κλήρος που ήμουν ο πιο μικρός να περνάω με το στουπί εκεί που δεν μπορούσαν να το περάσουν με τη μάπα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί κάθισα 8 μήνες. 2 μήνες πριν να φύγω ήρθε ακόμα ένας ναυτικός, είδε πόσο χάλι είναι και μου λέει, Δημητράκη, θα πάμε να φύγουμε πρώτη ευκαιρία. Και θα δεις στο επόμενο βαπόρι θα είναι όλα πολύ καλύτερα. Πράγματι, σε 2 μήνες φύγαμε και καθίσαμε ένα μήνα ξέμπαρκι, και στο επόμενο βαπόρι Σάντα Κωνστάνς το λέγανε.
0: Πώς το λέγανε?
1: Σάντα Κωνστάνς.
0: Σάντα Κωνστάνς, μάλιστα.
1: Του Μαργαρόνι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν καινούριο. Δεν έβλεπε σκουριά πουθενά.
0: Η μέρα με τη νύχτα δηλαδή, ε.
1: Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, πρώτο ταξίδι βρέθηκε ναύλος από Ισπανία, Ιταλία, Αλεύρια για να πάμε και Ιλάνη, Σριλάνκα.
0: Με Αλεύρι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, βέβαια τότε όλα τα καράβια δεν είχαν ούτε air condition, ούτε κάνανε μυστήρα μέσα στο δωμάτιο.
0: Αυτή η ζέστη εκεί πέρα, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, το πιο τραγικό απ' όλα ήταν η ζέστη. Επιπλέον, η ναυτική τότε, μιλάμε για το 66, ήταν πολύ πιο σκληρή από ό,τι είναι τώρα.
0: Και πολύ σκληραγωγημένη, γιατί υπήρχε και ανάγκη έτσι εκείνη την εποχή, έφευγαν οι περισσότεροι για να επιβιώσουν και να βοηθήσουν τις οικογένειες έτσι.
1: Την ίδια στιγμή θυμάμαι περάσαμε το Σουέζ, Μάιος μήνας ήταν, Ιούνιος, Ερυθρά θάλασσα, μας είχε ο καπετάνιος και χτυπούσαμε ματσακόνι στην κουβέρτα με θερμοκρασία 48 βαθμούς και η κουβέρτα 60.
0: Καφαντάζομαι.
1: Μιλάμε ότι δεν μπορούσες φυσικά να είσαι γυμνός και θα πάθαινες εγκάβματα από, από τον ήλιο. Mm-hmm. Φορούσαμε μακριά πουκάμισα και πάνω από το κεφάλι μας ένα άλλο πουκάμισο βρεμένο.
0: Τόσο πολύ,
1: το οποίο το αλλάζαμε κάθε μια ώρα γιατί εξατμιζότανε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι από τα δύσκολα που δεν υπάρχουν πια τώρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, φτάσαμε ένα Σάββατο στην Κεϊλάνη, Σριλάνκα τη λένε τώρα, και την άλλη μέρα Κυριακή πρωί αποφασίζει ο κάπτεν να κάνουμε γυμνάσιο πλοίου, εγκαταλείψεως.
0: Κυριακάτικα.
1: Κυριακάτικο, 10 η ώρα το πρωί.
0: Καλά, αυτό ήταν πολύ...
1: Μιλάμε, κοιτάξτε, ήταν πολύ την πειθαρχία τάξη, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά σας έβγαζε και με 48 βαθμούς έξω στην κουβέρτα.
1: Ναι, ήταν και αυτό μέσα στο... Λοιπόν, έτυχε ο κλήρος σε μένα να πάω με το Λοστρόμο και ένα ναύτη Σπανιόλο στην αριστερή βάρκα του πλοίου.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν και εκεί οι τροχαλίες, εκεί τα παλάγκα, τα πάντα όλα λίγο σκουριασμένα έως πολύ σκουριασμένα. Και προσπαθούσαμε να λαδώσουμε με κάτι ματσακονάκια να βγάλουμε σκουριές και τέτοια, και έρχεται ο καπετάνιος επιβλητικός και μου λέει: τι προσπαθείτε εκεί πέρα, τρέχα μπροστά στην Γλώρη να φέρεις μια βαριοπούλα να τελειώνουμε με τις σκουριές και τα έτσι. Εγώ 18 χρονών πριν να μου το πεις, έχω πηδήξει στο κατάστρωμα
0: και τρέχεις μπροστά και
1: ναι, και στο επόμενο, στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ακούγεται ένας θόρυβος και φεύγει η βάρκα και πέφτει στη θάλασσα. Είχε τραβήξει ο ναύτης ο Σπανιόλος τη μαλαβέλα αυτή που ελευθερώνει και μαζί με τον Λοστρόμο βρεθήκανε, διάλυσε η βάρκα, σπάσανε πλευρά, χέρια, δηλαδή μιλάμε.
0: Εσύ να τυχερός
1: μέσα σε αυτό. Έχω γλιτώσει, δηλαδή θα μπορούσα, εάν πήγαινα σιγά σιγά να κατέβω από τη σκάλα να μην πηδήξω κατευθείαν.
0: Θα σε έπαιρνε η βάρκα, θα σε έπαιρνε παραμέσω.
1: Εκεί λέω υπάρχει κάποιος φύλακας άγγελος και μας προστατεύει κάποιους, δεν ξέρω όλους, αλλά εκεί το ένιωσα αυτό πολύ έντονα.
0: Άκου να δεις λοιπόν σε αυτό το καινούριο καράβι, να το πούμε έτσι, το Σάντα...
1: Σάντα Κωνστάνς.
0: Κωνστάνς, μάλιστα. Και τελικά πόσο κάθισες εκεί σε αυτό?
1: Λοιπόν, εκεί τώρα δεν έχουμε Λοστρόμο. Είμαι 18 χρονών και έρχεται ο καπιτάνης και μου λέει: εσύ θα κάνεις το Λοστρόμο. Υπάρχουν πιο μεγάλοι από μένα με τόση πείρα, με τόση... Μου λέει, αυτή είναι διαταγή.
0: Σοβαρά, Λοστρόμος, ένας 18χρονο παιδί.
1: 18 χρονό και να έχεις άλλους που είναι 30-40 μέσα εκεί. Μου λέει, τελείωσε. Μείναμε 15 μέρες τόσο εκεί, τελευταία μέρα. Έρχεται και μου λέει, Λοστρόμο δεν θα φέρουν, ε. Μέχρι το επόμενο λιμάνι εσύ θα είσαι ο Λοστρόμος. Και επειδή είμαι και ευχαριστημένος μαζί σου, θα ντυθείς απόψε και θα πάμε να φάμε γαρίδες στο Grand Hotel που είχε εκεί στο λιμάνι.
0: Στη Σριλάνκα.
1: Στη Σριλάνκα. Καπετάνιε, εντάξει, όλα αυτά να κάνω τον Λοστρόμο. Γίνεται να μην έρθω. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς θα σε ανταμείψω που είσαι τόσο καλός? Εν πάση περιπτώσει.
0: Τι ωραία. Ανταμείφθηκες πολύ γρήγορα γιατί ήσουν πρόθυμος και...
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι έξω από το εκεί ρέστορα ήταν ένας γέρος μέχρι 150 χρονών, χειρομάντης.
0: Χειρομάντης.
1: Μάλιστα, σταματάει, λέει να σας πω την τύχη σας και το τέτοιο, άρχισε και έλεγε του καπετάνιου παρεστών και αυτό... Του λέει, άστα αυτά, φινάμε, πες μου τι γίνεται στο μέλλον. αλλάζει όψη ο γέρος, κλαίει, γίνεται να μην πω τίποτα.
0: Πω,
1: εκεί ανατριχιαστικό, ακόμα και τώρα που το λέω, ανατριχιάζομαι. Λοιπόν, λέει, άντε τώρα πες μου εκεί πέρα να πάμε να φύγουμε. Λέει, αυτό που βλέπω είναι ότι θα αρρωστήσεις και εάν δεν το προσέξεις θα κινδυνεύσεις να πεθάνεις. Κατέβασε κάτι καντήλια ο καπετάνιος, πάμε να φύγουμε. Κοντοστέκεται ο υποπλοίαρχος που ήταν και εκείνος μαζί και λέει μια ερώτηση γρήγορα, δείχνει το χέρι του και θα πιάσω καπετάνιος στο γαμπά, γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι θα πιάσει καπετάνιος. Μόλις τον ακούει ο καπετάνιος ότι άκουσε, του λέει αυτό και δεν πιάσει καπετάνιος, πάμε να φύγουμε. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω και για μένα, ναι, αλλά δεν είχα κανένα περιθώριο.
0: Βέβαια, μετά από όλα αυτά.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στο επόμενο λιμάνι δεν είναι τέλος δρόμος. Και κάνω τέλος δρόμο μέχρι να πάμε στο Σαν Φρανσίσκο που ήταν το επόμενο λιμάνι. Και την ίδια στιγμή, επειδή ήμουν καλός με τον προηγούμενο και φτιάχναμε γάτσες και αυτά που δεν ήξερε κανένας.
0: Σας ερματόσχηνα και στους κάβους.
1: Πάλι ναι. Εκεί μου έτυχε δεύτερη φορά να αλλάξω όπου υπήρχε σηματόσχηνο, να τα αλλάξω όλα.
0: Καλά, και είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Είναι πολύ
1: δύσκολη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή τη φορά πληρώθηκα και έξτρα. Η πρώτη φορά ήταν όλα τσάμπα, αλλά πάλι όταν μαθαίνεις κάτι και ξέρεις, κάπου θα πάρεις την ανταμοιβή σου.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό ήταν φορτηγό το...
1: Ναι, φορτηγό του Μαργαρόνι.
0: Του Μαργαρόνι. Πόσες χιλιάδες τόνοι θυμάσαι, πόσο ήταν?
1: Κάπου στις 12.000 τόνοι.
0: Μάλιστα. Κάκου να δεις τι ωραίες ιστορίες και τα θυμάσαι όλα αυτά, καπιτά Δημήτρη Τσιροπινά, με κάθε λεπτομέρεια,
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θυμάμαι ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά το πιο σπουδαίο από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όταν μαθαίρθηκε ο θάνατος του καπετάνιου, εγώ άλλαξα όλα αυτά που είχα, ότι δεν υπάρχει χειρομαντία, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Άλλαξες θεωρία, ναι.
1: Και αυτομάτως ό,τι υπήρχε σχέση αστρολογίες, μυστήρια και τέτοια, με τραβούσε κάτι και... Στο επόμενο καράβι άρχισα να φτιάχνω και το δικό μου οροσκόπιο. Διαβάζοντας δηλαδή, από εκεί ξεκίνησα να βλέπω όλα τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι, με την έννοια ότι πολλά πράγματα που μας λένε για αλήθειες είναι ψέματα και μερικά που μας τα λένε ότι είναι παραμύθια έχουν μέσα μεγάλες αλήθειες.
0: Αυτός ο γέρος εκεί στη Σρι Λάνκα έπεσε, δηλαδή ήταν πραγματικά το κατήχε, μάλλον το αντικείμενο, καλά, τη χειρομαντία.
1: Το κατήχε και μετά, άμα ψάξει πάλι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει σε όλα αυτά να υπάρχει ένας καλός δάσκαλος να σου τα μάθει. Αν δεν έχεις ένα καλό δάσκαλο, είσαι ένας κουμπογιανίτης και κοροϊδεύεις την κοινωνία, όπως εκεί στο Κολωνάκι σήμερα, ναι, που και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Αυτά, και μάλλον το επόμενο καράβι που είπατε, καπετάνιε, πώς το λέγανε το άλλο το καράβι?
1: Το επόμενο καράβι είναι του Λιβανού, Atlantic Sunrise.
0: Atlantic. Τα καράβια του Λιβανού πάντα είχαν το Atlantic μπροστά.
1: Ήταν τα περισσότερα φορτηγά, είχαν έτσι, είχαν και κάποια ονόματα από την οικογένεια,
0: ναι,
1: αλλά το Atlantic ήταν μπροστά.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Αυτό φορτηγό, ταξίδια ανάμεσα στην Αμερική και στην Ιαπωνία, είμαστε τώρα πια το 67 και μέσα στο χειμώνα έπρεπε να φτιάξουμε μπουλμέδες, να χωρίσουν δηλαδή τα μπάρια για να μην έχουμε μετατόπιση φορτίου.
0: Εσύ πήγες ανθυποπλοίαρχος ή...
1: Όχι, το θέμα είναι ότι και εκεί ήμουν ναύτης.
0: Λοστρόμος πλέον τώρα.
1: Όχι, όχι, ναύτη, το τρόπο δεν ήμουν εκεί.
0: Μόνο για ένα μπάρκο.
1: Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ήμουν αθυποπλίαρχος από το δεύτερο κιόλας μπάρκο.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα, χωρίς να το πενευτώ, στο δεύτερο κιόλας καράβι, όταν έκανα τη βάδια. Γιατί ήμουν ανάπτυλος τρόμος, δηλαδή ήμουν από όλα.
0: Έξες όλα, ναι.
1: Μαζί με, επειδή ήθελα να μαθαίνω τα πάντα και είχα τελειώσει και ναυτικό γυμνάσιο.
0: Τα πιάνες αμέσως.
1: Αμέσως, δηλαδή ήμουν έτοιμος, έβγαζα το στίγμα το πρωινό.
0: Με τον Εξάντα, έτσι.
1: Με τον Εξάντα, το έβγαζα εγώ και μου είχε τόσο εμπιστοσύνη ο υποπλίαρχος, που δεν έκανε δεύτερο να πάρει.
0: Ναι.
1: Ήταν αραχτός, ήταν σίγουρο. Ήταν εκείνος που ήταν μαζί με το χειρομάτι.
0: Α, αυτός ήταν πάλι. Αλλά παρόλα αυτά δεν προχώρησες στο επόμενο μπάρκο σαν αθυποπλοίαρχος, ναύτης πάλι.
1: Γιατί την ίδια στιγμή για να πιάσεις αθυποπλοίαρχος δεν έπρεπε καθόλου να ασχοληθείς με τίποτα συνδικαλιστικά και τέτοια πράγματα. Πρέπει να ήσουν το καλό παιδί, το υπάκουο που γίνονται.
0: Ναι,
1: εντάξει, μπορεί να είσαι καλό παιδί μέχρι σε ένα σημείο. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι πηγαίνουν να σε εκμεταλλευτούν, εντάξει, θα κάνω τρία χρόνια, όπως έκανα τρία χρόνια. Αυτό με βοήθησε όμως πάρα πολύ, γιατί μετά... Στην κουβέρτα δηλαδή δεν υπήρχε. Ήξερα τα πάντα όλα. Στη γέφυρα επίσης πολύ καλό.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλά και διαβασμένος καλά, οπότε.
1: Μπράβο, να σκεφτείς ότι ήμουνα ο μοναδικός τότε που πήρα το δίπλωμα του αθυποπλοιάρχου χωρίς να πάω φροντιστήριο. Που συνήθως πηγαίναν ένα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Ένα εξάμηνο, αλλά την ίδια στιγμή λέω αφού θα πάω μετά στο ναυτικό, γιατί συνέχιζε, δηλαδή η ζωή ήταν όλο θάλασσα.
0: Όλο θάλασσα, μπράβο. Οπότε πήγες και ναυτικό, το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου που το πήρες γύρω στο 20 χρονών, 21.
1: Το πήραμε την πρώτη, δηλαδή χωρίς φροντιστήριο, χωρίς, μάλιστα πήγαινα τόσο άνετος που λέω ό,τι περάσω. Αλλά στο τέλος, επειδή ήμουν τόσο άνετος, περνούσα και αυτά που δεν ήμουν διαβασμένος, παραδείγματος χάρη στα σήματα, δεν ήμουν τόσο καλός, λέω έχω καιρό να τα μάθω και έτσι. Τη μέρα των εξετάσεων, είμαστε 5 άτομα, 2 ήταν με τον ναυτικό, ο ένας σηματορός και ο άλλος τηλεγραφητής, εγώ και άλλος ένας που δεν ήμασταν απλοί, ακόμα δεν είχαμε πάει στο ναυτικό.
0: Ναι.
1: Άρχισε λοιπόν να μας ρωτάει για σημαίακια και όλα αυτά, τα ήξερα πολύ καλά και πέρασα πρώτος. Λοιπόν, όταν άρχισε να δίνει τα σήματα από τη 7 γράμματα που είχε η πρώτη λέξη, έπιασα μόνο το α. Λοιπόν, επειδή άρχισε όμως από την άλλη πλευρά να εξετάζει, ο πρώτος δεν ήξερε, ο δεύτερος δεν ήξερε, ο τρίτος λέει ο τηλεγραφητής Αγγίλιον, ο σηματορός λέει Αγγίλα και εγώ ήμουν ο τελευταίος και είπα Άγκυρα και πήρα 20.
0: Ωραίο. Πολύ καλό. Δούλεψε και το μυαλό, η κριτική σκέψη.
1: Όχι, πολύ... να είσαι άνετος ή αυτό που μετράει.
0: Άνετος, βέβαια. Και τύχη, βέβαια. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε πάλι και σήμερα, αλλά θα τα συνεχίσουμε, καπετά Δημήτρη.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα πούμε. Ωραία, λοιπόν, θα το κανονίσουμε. Τρίτη, Τετάρτη, κάτι θα κάνουμε πάλι.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Ωραία, περνάμε με σένα, καπετάνια, να μας λες ωραίες ιστορίες και θα τα ξαναπούμε πάλι, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και θα πούμε.
0: Γεια χαρά, καπιτά Δημήτρη, γεια χαρά, να είστε καλά, χαιρετισμού στοιχείο, γεια χαρά. Ήταν ο καπετάν Δημήτρης Τσιροπινάς με τις ωραίες ιστορίες του. Τα θυμάται πάρα πολύ καλά, τον ευχαριστούμε. Και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Το Σάββατο έχουμε την Βάρδια Σαββάτου, μην τη χάσετε, με τον Πάνο Ζαχαριάδη από την Atlantic Barcarriers, που θα μας μιλήσει για τις μηχανές, για την εξέλιξη των νέων καυσίμων και λοιπά και λοιπά. Μια όμορφη κουβέντα, δίωρη, στη Βάρδια Σαββάτου. Να είστε καλά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές θαλάσσες σε όλους τους ναυτικούς μας.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μία διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 24 του Σεπτέμβρη 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είμαι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και την δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θέλω να πιστεύω, αν μου το επιτρέψει ο λαιμός μου, έτσι, ότι θα μας φέρει πίσω σε μια σκοτεινή πλευρά της ιστορίας, σκοτεινή πλευρά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τότε στα εργασιακά δεδομένα. Θα πάμε στην Αμερικάνικη Ήπειρο, θα πάμε στο 1924 και θα γυρίσουμε το ημερολόγιο πίσω στην 8η του Μάρτη, 8 Μαρτίου 1924. Τότε σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, εργατικές τραγωδίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η τραγωδία του Castle Hill, του Castle Gate, συγγνώμη. Το Castle Gate ήταν ένα μεταλλορυχείο, ανθρακορυχείο, στα βάθη της Γιούτα, όπου δούλευαν πάρα πολλοί μετανάστες, όπως είναι φυσικό, γιατί ήταν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από τις πατρίδες τους αναζητώντας το αμερικάνικο όνειρο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή ή τουλάχιστον έτσι όπως ήταν τα δεδομένα εκείνες τις περιόδους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν το έμπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι συνθήκες τότε ήταν δυσβάστακτες και στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί μετανάστες και από ανατολικές χώρες και από την Ελλάδα φυσικά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ιστορία που θα σας πούμε σήμερα, με την συγκλονιστική αυτή τραγωδία της έκρηξης στα ανθρακορυχεία του Castle Gate, εκτός από το γεγονός ότι σκοτώθηκαν 172 ψυχές, για μας ένα ιδιαίτερο γεγονός είναι ότι ανάμεσά τους, γι' αυτό και αναδεικνύουμε την ιστορία με τόση ένταση, ήταν 49 Έλληνες εργάτες, μετανάστες, από τους οποίους οι 48 ήταν κριτικοί, κατάγονταν από την Κρήτη. Και θα δούμε γιατί τα δεδομένα, υπήρχε τόσο μεγάλη μετανάστευση εκείνη την περίοδο από την Κρήτη σε διάφορες εργατοπολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που μάζευαν τον άνθρακα με τα λεύματα ή δούλευαν στους σιδηροδρόμους. 49 Έλληνες ανθρακορύχοι νεκροί λοιπόν στις 8 Μαρτίου 1924, 48 κριτικοί στο Castle Gate της Γιούτα. Και πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε επενδύσει τη μουσική, μάλλον έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική από εκείνη την περίοδο. Δηλαδή θα ακούσουμε τραγούδια που ήταν οι μεγάλες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1924, για να μπούμε λίγο στο κλίμα του τι γινόταν εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο στη χώρα εκείνη. Ποιες ήταν οι μουσικές, ποια ήταν τα δεδομένα, τα εργατικά δεδομένα θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς σε όλη την εκπομπή, θα δούμε τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε το δυστύχημα αυτό. Και θα προσπαθήσουμε μέσα από την έρευνα να δώσουμε κάποια φωτεινά σημάδια, κάποια στοιχεία που προκύπτουν από όλα όσα έχουμε μάθει. Πρώτο τραγούδι λοιπόν είναι το Rhapsody in Blue του George Gershwin, το οποίο ερμηνεύει ο Paul Whiteman με την ορχήστρα του. Πάμε.

Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να ακούσουμε και όχι μόνο ορχιστρικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην 8η του Μάρτη του 1924. Είμαστε ουσιαστικά 102 χρόνια πίσω, έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Εκτυλίσσεται στο ορυχείο Άνθρακα που βρίσκεται κοντά στην πόλη Castle Gate στην Utah. Η πόλη δεν υπάρχει πλέον, έτσι. Είναι περίπου 90 μίλια, γιατί με μίλια μετρώνται εκεί στην Αμερική, 140 χιλιόμετρα για να καταλάβουμε εμείς καλύτερα, νότιο-ανατολικά της πρωτεύουσας της Utah, το Salt Lake City. Στο ορυχείο την ώρα της έκρηξης εργάζονται 171 εργάτες. Όλοι χάνουν τη ζωή τους. Οι εκρήξεις είναι απανωτές και σφοδρές, η μία μετά την άλλη. Είναι τρεις συνολικά. Και μάλιστα ο ένας εργάτης που χάνει τη ζωή του είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, ήταν δηλαδή έξω, ο οποίος ακούγοντας τις εκρήξεις προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, να δει τι συμβαίνει, να δώσει μια εικόνα. Μιλάμε, τα πράγματα τώρα είναι στα σπάργανα, έτσι, μόλις έχουν γίνει, όχι μετά που ήρθαν τα συνεργεία διάσωσης και προσπάθησαν να δουν με διάφορους τρόπους, θα το δούμε και στην πορεία πώς προσπάθησαν να δουν τι συμβαίνει μέσα. Ο εργάτης λοιπόν αυτός που είναι ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης μπαίνει μέσα, προσπαθεί να δει τι γίνεται και χάνει τη ζωή του από εισπνοή μονοξιδίου του άνθρακα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη όλοι όσοι βρίσκονταν απ' έξω είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι συνθήκες μέσα είναι τραγικές και μάλλον μη διαχειρίσιμες. Στην όλη διαδικασία, εκτός από τις ανθρώπινες ψυχές, τους 171 ανθρώπους που χάνονται, είναι και αρκετά ζώα, ένας ανυπολόγιστος αριθμός αλόγων και 25 μουλάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται βέβαια μέσα στο ορυχείο για φόρτωση και εκφόρτωση. Από αυτά τα 24 χάνουν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αλόγων που χάνονται, όπως επίσης και τα καναρίνια. Τι γινόταν τότε με τα πτηνά? Τα χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να διαγνώσουν το επίπεδο των δηλητηριωδών αερίων που υπήρχαν μέσα στη στοά. Τα έστελναν λοιπόν να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, υπολόγιζαν και όσα γύριζαν πίσω υπολόγιζαν τη διαδρομή και την απόσταση τη χρονική και εκτιμούσαν ότι μέχρι εκεί τα πράγματα μάλλον είναι διαχειρίσιμα, από εκεί και πέρα προφανώς όχι. Στάλθηκαν λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να εξερευνήσουν το εσωτερικό της στοάς του ορυχείου περίπου 30 καναρίνια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα μισά από αυτά επέστρεψαν, για να είμαστε ακριβείς, 14. Τα υπόλοιπα 16 πέθαναν κατά τη διαδικασία. Αυτά τα καναρίνια τα είχαν επιστρατεύσει, ας πούμε και ας χαρακτηρίσουμε έτσι την κατάσταση, από σπίτια που υπήρχαν εκεί, δηλαδή ήταν κατοικίδια πτηνά. Τώρα θα δούμε γιατί προκλήθηκαν αυτές οι εκρήξεις, ποιες ήταν οι συνθήκες. Είναι προφανές ότι υπήρχε ελλιπής ύγρανση της σκόνης του άνθρακα στο ορυχείο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ακολουθείται για να μην ορούνται διάφορα επικίνδυνα για την υγεία σωματίδια. Βέβαια τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων, αυτών των εργατών, ήταν απάνθρωπες, δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δούλευαν, δεν υπήρχε αυτό που λέγαμε οκτάωρο, δούλευαν κάτω από τη γη ατελείωτες ώρες, κάτω από συνθήκες που δεν περιγράφονταν. Έβγαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν έβλεπες καν το χρώμα του δέρματός τους, απλά έβλεπες ένα μαύρο κάρβουνο απλωμένο σε όλο τους το σώμα. Και θα δώσουμε λεπτομέρειες για το πώς έγιναν τα λάθη μέσα από την έρευνα, έτσι όπως έχουν προκύψει, και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτές τις εκρήξεις που σήμαναν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της εργατιάς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «It Had to Be You» από τον Isham Jones and his orchestra.

Ωραίες μουσικές, δύσκολες εποχές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και βέβαια την εργατική τάξη που περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Οι εκρήξεις τώρα, πάμε να δούμε πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στις 8 ακριβώς το πρωί της 8ης του Μάρτη του 1924. Η πρώτη έκρηξη υπολογίζεται ότι σημειώθηκε ανάμεσα στις 8 με 8 και 4. Στον πρώτο θάλαμο, ο οποίος βρισκόταν ουσιαστικά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την είσοδο του ορυχείου. Αυτό το ορυχείο που έγινε η έκρηξη ήταν το Castle Gate νούμερο 2 και η ιδιοκτήτρια εταιρεία των ορυχείων ήταν η Utah Fuel Company, έτσι. Η εταιρεία πετρελαιοειδών της Utah. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος ερευνούσε το συγκεκριμένο θάλαμο, έψαχνε, ουσιαστικά ψάχνει για να δει αν υπάρχουν περίεργα αέρια κοντά στην οροφή του ορυχείου, και σε αυτή τη διαδικασία, όταν είχε μία λιχνία, δεν υπήρχε τότε άλλου είδους φωτισμός, έτσι, είχε ένα φαναράκι, είχε μία λιχνία καρβιδίου, την κρατούσε. Όταν λοιπόν μπαίνει και είναι σε αυτή τη διαδικασία ο επιστάτης, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ξαφνικά σβήνει η λιχνία και προσπαθεί με ένα σπίρτο να την ξανανάψει. Ήταν αυτή η κίνηση η οποία πυροδοτεί το αέριο και τη σκόνη του άνθρακα, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη. Η έκρηξη είναι τόσο μεγάλη που το βαγονέτο που μεταφέρει το υλικό τεινάζεται στον αέρα. Όποιος άλλος εξοπλισμός υπάρχει μέσα στο κομμάτι αυτό, στο φαράγγι, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρου από την είσοδο του ορυχείου μέχρι και τα 2 χιλιόμετρα, διαλύεται στην κυριολεξία. Ξεριζώνονται οι πύλες του ορυχείου που είναι φτιαγμένες από ατσάλι και καταραίουν τα θεμέλια που είναι φυσικά τσιμεντένια. Στο εσωτερικό του ορυχείου, πιο μέσα δηλαδή τώρα, έχουμε τις σιδηροτροχές που στρεβλώνονται, χάνονται δηλαδή οι ράγες, κουβαριάζονται. Χάνονται τα υποχωρούν μάλλον τα υποστηλώματα της ορυχείου.

τροφής καταστρέφονται και υποχωρούν, οπότε καταλαβαίνετε εκεί οποιαδήποτε ασφάλεια και αν υπήρχε ήταν αυτά τα υποστηλώματα. Και λόγω αυτής της εξέλιξης ο αέρας γεμίζει με πολλά τοξικά αέρια και σκόνη του άνθρακα, με αποτέλεσμα ακόμα πιο μέσα στους θαλάμους, στους εσωτερικούς θαλάμους του ορυχείου, που δεν είχαν ακόμα καταλάβει, απλά είχαν ακούσει τον εκοφαντικό κρότο της έκρηξης, και εκεί σβήνουν οι λιχνίες των μεταλλορύχων. Δεν έχουν προκληθεί ζημιές στους μέσα-μέσα θαλάμους, ούτε έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί απ' έξω και ότι ουσιαστικά είναι ενδεχομένως εγκλεβισμένοι και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν. Προσπαθούν λοιπόν οι εργάτες να ανάψουν τις δικές τους λιχνίες, να ξανανάψουν τα φώτα τους για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν γίνεται η δεύτερη μεγάλη έκρηξη από την ύπαρξη όλων αυτών των αερίων εντός του χώρου του ορυχείου. Και μετά από λίγο, και ενώ πλέον η κατάσταση έχει κυριολεκτικά χαθεί μέσα στο ορυχείο, σημειώνεται και μια τρίτη έκρηξη περίπου 20 λεπτά μετά τη δεύτερη. Η πρώτη με τη δεύτερη ήταν πάρα πολύ κοντά, με απόσταση μερικών λεπτών. Η τρίτη έκρηξη πλέον είναι αυτή η οποία προκαλεί την ολοκληρωτική καταστροφή και κατάρρευση της ΣΟΑΣ. Με λίγα λόγια, το ορυχείο θάβεται και δεν υπάρχει καμία δίωδος, καμία είσοδος για να μπει κάποιος μέσα. Εξαφανίζεται κάτω από τη γη. California, here I come, τώρα από τον Al Jolson. When the wind freezes, winds are blowing, and the snow is starting in my fall, then my eyes turn westward, knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. I can't wait till I get going, even now I'm starting in the call. Oh, California, here I come, right back where

Καταπληκτικά τραγούδια. Πάμε όμως να δούμε την ιστορία τώρα πώς εξελίσσεται αμέσως μετά τις εκρήξεις. Η ανάστηση των σωρών των νεκρών εργατών ανθρακορίχων διαρκεί 9 μέρες. Η ταυτοποίηση των θυμάτων γίνεται μόνο μέσω κάποιων ρούχων που φοράνε, το οποίο πιστοποιούν οι συγγενείς ότι είναι δικό τους. Δεν είναι αναγνωρίσιμα τα πτώματα σε καμία περίπτωση και θα σας δώσω μία μακάβρια ιστορία, έτσι περιγραφικά θα την ακούσετε πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση μέσα από αυτό το γεγονός. Γίνεται η αναγνώριση ενός νεκρού ανθρακορίχου και θάβεται. Μετά από μέρες γίνεται εκταφή, γιατί ανακαλύπτεται ότι μέσα στα ευρήματα, σε εισαγωγικά η λέξη ευρήματα, μέσα στο ορυχείο βρήκαν και το αποκομμένο κεφάλι του. Οπότε γίνεται η επανασύνδεση του σώματος με το κεφάλι και εκ νέου ταφή του άτυχου ανθρακορίχου. Ασύλληπτες ιστορίες, απερίγραπτα πράγματα, γεγονότα που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους ότι συμβαίνουν, ότι συνέβαιναν έναν αιώνα πίσω, αλλά και ακόμα σήμερα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ανελειπή σε πολλές περιπτώσεις, πόσο μας τρομάζει και πόσο μας γεμίζει αγωνία και ανησυχία όλη αυτή η ιστορία που περιγράφουμε. Οι εθνικότητες. 171 νεκροί, 49 Έλληνες, 49 γεννημένοι στην Ελλάδα, 48 κριτικοί, 25 Ιταλοί, 32 Εγγλέζοι ή Σκοτσέζοι, 12 Ουαλοί, 4 Ιάπωνες, 3 Αυστριακοί ή Νότιοι Σλάβοι, όπως τότε ήταν τα δεδομένα διαφορετικά, ενώ το νεότερο θύμα είναι 15 ετών και το γυραιότερο, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, 73. Για φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος 73 ετών να εργάζεται κάτω από αυτές τις βάρβαρες συνθήκες. Τι δυνάμεις ψυχικές και σωματικές μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος δουλεύοντας σε αυτό το καθεστώς εργασίας. Και ένα πιτσιρίκι, ένας 15χρονος που είναι έτοιμος, φύζει από ζωή, να ξεκινάει έτσι με αυτή την δύσκολη κατάσταση στη ζωή του και να μην προλαβαίνει καν αντιδύ, να τελειώνει έτσι τόσο γρήγορα. Θα δούμε σε λίγο τι είχε γίνει στην εταιρεία, την ιδιοκτήτρια εταιρεία, την Utah Fuel Company, την εταιρεία πετρελοειδών της Utah, 2 εβδομάδες πριν από την έκρηξη. Είχε συμβεί ένα γεγονός που μπορούμε να πούμε ότι γλίτωσε κάποιους, αλλά ουσιαστικά παρέτεινε το πραγματικό, ουσιαστικό και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα των εργαζομένων στα ανθρακορυχεία. Η εποχή του 1924 είναι εποχή όπου λατρεύεται ένας μοναδικός χορός, ένα μοναδικό είδος χορού, το Charleston. Charleston λοιπόν τώρα μας ερμηνεύει ο Arthur Gibbs και η παρέα του, Arthur Gibbs and his gang.

Ήταν η τρίτη χειρότερη καταστροφή σε ορυχείο στην ιστορία της εξορυκτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ μέχρι εκείνη την ημέρα. Μέχρι την 8η του Μάρτη του 1924. Η τρίτη μεγαλύτερη καταστροφή. Και συνολικά συγκαταλέγεται μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, μέσα στις 10 μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί σε ορυχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ουσιαστικά η 10η κατά σειρά. Έτσι. Είναι η δεύτερη χειρότερη στην ιστορία της πολιτείας της Γιούτα. Υπάρχει και η μεγαλύτερη καταστροφή στο ορυχείο του Σκόφιλ το 1900, 24 χρόνια πίσω. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 200 ανθρακορύχια, αλλά αν αναρωτιέσαι και λες, πέρασαν από το 1900 μέχρι το 1924, 24 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν είχαν καλυτερεύσει σε όλο αυτό το διάστημα οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων για να μην πάνε έτσι όπως πήγαν δυστυχώς? Είναι προφανές πως όχι, γιατί το ίδιο που συνέβη το 1900 συνέβη και το 1924 και πάει λέγοντας. Τώρα τι είχε γίνει? 2 εβδομάδες πριν από την έκρηξη η εταιρεία είχε προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και κυρίως αυτοί οι οποίοι απολύθηκαν ήταν όσοι δεν ήταν παντρεμένοι, επειδή υπήρχε, έλεγαν, έλλειψη στην ζήτηση του άνθρακα. Δεν ήταν τόσο προσοδοφόρος πλέον η διαδικασία. Αναγκάστηκαν λόγω μη κερδών όπως τα είχαν υπολογίσει να απολύσουν ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και αποφάσισαν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα απολυθούν θα είναι κυρίως αυτοί που δεν είναι παντρεμένοι και που δεν έχουν κάποιον να περιμένει από τους ίδιους πέρα από τον εαυτό τους. Αυτά είναι η λογική και η φιλοσοφία σε εισαγωγικά της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι έτσι, ουσιαστικά γλίτωσαν το θάνατο έτσι, χωρίς να το έχουν υπολογίσει όταν έζησαν την απόλυσή τους και μπήκαν σε ένα πραγματικό δράμα, γιατί τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εργασία και οι εργασίες ήταν κάτω από αυτή τη συνθήκη, ήταν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μπορεί να είχαν στεναχωρηθεί, αλλά στην πορεία ήταν σε 2 εβδομάδες ότι τελικά αυτή η πολύ άσχημη εξέλιξη τους γλίτωσε από το μοιραίο. Από τους 130, πόσα ήταν τα θύματα πάλι ρε παιδιά, συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα, 171. Από τα 171 θύματα, οι 114 άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν έγγαμοι, είχαν οικογένεια και άφησαν πίσω τους ορφανά παιδιά και χείρες. Το σύνολο δηλαδή των εξαρτωμένων μελών που ήταν από το χαμό αυτών των 114 εργαζομένων ήταν 415 άτομα, 415 ανθρώπινες ψυχές, γυναίκες, χείρες και ορφανά παιδιά. Τότε βγήκε μια απόφαση από το Ταμείο Αποζημίωσης Εργαζομένων της Πολιτείας της Γιούτα για τις αποζημιώσεις θανάτου, όπως προβλεπόταν από τον νόμο. Και τελικά εγκρίθηκε ένα κονδύλι το οποίο θα έδινε 5.000 δολάρια σε κάθε εξαρτώμενο μέλος. Δηλαδή άμα ήταν μια τριμελής οικογένεια, έμενε μια χείρα με 2 παιδιά, θα έπαιρναν 15.000 δολάρια. Αλλά προσοχή, αυτό δεν γινόταν με εφάπαξ καταβολή του ποσού, αλλά με καταβολή δόσεων των 16 δολαρίων την εβδομάδα για διάστημα 6 ετών. Τώρα λέμε για την εβδομάδα, γιατί το κομμάτι της μισθοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε προφανώς γινόταν με την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, και όχι με το μήνα όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Οπότε το κάθε εξαρτώμενο μέλος έπαιρνε για 6 χρόνια 16 δολάρια την εβδομάδα. Το ταμείο αυτό είχε ιδρυθεί το 1917, πρόλαβε δηλαδή να ιδρυθεί 7 χρόνια νωρίτερα, προφανώς λόγω άλλων περιστάσεων, περιστατικών και τραγικών εξελίξεων, και τουλάχιστον βοήθησε στο κομμάτι το οικονομικό, στο σκέλος αυτό, τις οικογένειες να σταθούν στα πόδια τους. Παράλληλα, το Ταμείο Αρρωγής του Castlegate, το Castlegate Relief Fund, το οποίο δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή για να επιβραδύνει λίγο τον πόνο της τραγωδίας του Castlegate για τους συγγενείς, τους φίλους και τους ανθρώπους των θυμάτων, συγκέντρωσε από κάθε κομιτεία της Γιούτα ένα ποσό το οποίο καταβαλόταν με ορισμένες δόσεις σε κάποια, όχι όλα, από τα εξαρτώμενα μέλη, και αυτό διήξε μέχρι το 1936, δηλαδή 12 χρόνια μετά την έκρηξη.
It ain't gonna rain no more. Όπως σας το λέω, όχι no more, no more, το κόβουν έτσι. Wendell Hall.

0: no more, no more.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, από τους 49 Έλληνες, οι 48 ήταν κριτικοί. Άφησαν οι 48 κριτικοί πίσω τους 41 ορφανά παιδιά. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, οι οικογένειες που φτιάχτηκαν μετά από όλη αυτή την ιστορία, που παρέμειναν εκεί στην περιοχή, έδωσαν ένα πραγματικά συγκλονιστικό αγώνα για να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του συμβάντους και των ανθρώπων τους. Και μάλιστα άργησε πάρα πολύ για να στηθεί ένα μνημείο, έστω και υποτυπώδες στην αρχή, μία πλάκα. Και αυτό τον αγώνα περιγράφει σε ένα άρθρο του στις 2 Νοεμβρίου του 1987 στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ ο Γιώργος Αγγελίδης, ο πατέρας μου. Σας το διαβάζω. Επιτέλους, ένα μνημείο για τα ξεχασμένα θύματα του Castle Gate. Μνημείο για τους Έλληνες ανθρακορίχους που βρέθηκαν ανάμεσα στα 171 τραγικά θύματα της έκρηξης του ορυχείου Castle Gate της Utah στις 8 Μαρτίου 1924, πρόκειται να αναγείρουν οι ομογενείς του Salt Lake. Όπως είναι γνωστό, στην έκρηξη εκείνη βρήκαν τραγικό θάνατο 49 από τους πρωτοπόρους Έλληνες μετανάστες, οι 48 ήταν Κρήτες, που ανύποπτοι για το αμερικανικό όνειρο της εποχής εκείνης στέλνονταν κατά εκατοντάδες τις απάνθρωπες εργασίες των ορυχείων και των σιδηροδρομικών γραμμών της Γιούτα και του Κολοράντο, όπου και πολλοί οικογενειάρχες άφηναν την τελευταία τους πνοή. Τις προσπάθειες για την ανέγερση του ελληνικού μνημείου κατευθύνουν οι 4 κριτικοί σύλλογοι του Salt Lake City, Μήνος, Κόρες του Μίνωα, Κριτική Νεολαία και Σύλλογος Νέων Ομινόταυρος. Επικουρούμενοι από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής, τον εκεί δραστήριο Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο και τέλος από την Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Πριν από λίγο καιρό, στις 3 Οκτώβρη του 1987, με πρωτοβουλίο ιστορικού ομίλου και προσωπικότητων της περιοχής και με συμμετοχή και πρωτοστασία πολλών Ελλήνων, έγιναν στο Castle Gate τα αποκαλυπτήρια της έκρηξης αυτής. Ήταν μια σεμνή τελετή, στην οποία πολλοί από αυτούς που παραβρέθηκαν ήταν συγκινημένοι. Επιτέλους, έπειτα από 63 χρόνια, ένα μνημείο. Μεσότιτλος εδώ, με τίτλο «Δικό μας μνημείο». Θέλουμε δικό μας μνημείο, να γράψουμε σωστά τα ονόματα των συμπατριωτών μας και να πηγαίνουν εκεί οι συγγενείς τους που τυχόν ζουν, να λένε ένα καλό λόγο για την ψυχή τους και να τους αφήνουν ένα λουλούδι στη μνήμη τους, μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανέγερση του Ελληνικού Μνημείου, κύριος Χρήστος Τσουτσουνάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Μήνος του Salt Lake City. Και συνέχισε. Κάναμε προσεκτική δουλειά και εξονυχιστική έρευνα. Βρήκαμε ποια ακριβώς ήταν τα θύματα από ελληνικής πλευράς. Τα ονόματά τους θα τα γράψουμε στο μνημείο. Πολλοί από αυτούς έχουν απογόνους που ζουν εδώ ή στην Ελλάδα. Για πολλούς όμως δεν γνωρίζουμε τίποτα και ούτε νοιάστηκε ποτέ κανείς να έρθει να ψάξει. Νομίζω ότι με τη δημοσιότητα που θα δοθεί και με το μνημείο που θα στήσουμε, θα βρεθούν πολλοί που θα αναγνωρίσουν ή θα θυμηθούν κάποιο συγγενή τους χαμένο στην έκρηξη εκείνη και θα έλθουν να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του. Η Επιτροπή καλεί τον Ελληνισμό της Αμερικής να συμπαρασταθεί στο έργο της και όσοι επιθυμούν με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουν να απευθυνθούν στη διεύθυνση PAA Monument Fund, PO Box 466-88, Lake City, USA, και από κάτω είναι ο ταχυδρομικός κώδικας. Τα αποκαλυπτήρια και οι σχετικές εκδηλώσεις μνήμης θα γίνουν στις 24 Απριλίου του 1988. Την Επιτροπή πλαισιώνουν οι διακεκριμένοι ομογενείς του Salt Lake City, Σπύρος Χάρκης, Μέρι Αντωνάκη, Τζον Κελσίδης, Μανώλης Αρτζετάκης, Πίτερ Σουβάλ, Χρήστος Μέτος, Άντι Κατσανέβα, Κωνσταντίνος Κέδρος και Τζον Σεργάκης. Την επίβλεψη της κατασκευής του μνημείου ανέλαβε ο κύριος Σωτήρης Λιπαρίδης. Μεσότιτλος. Τα ονόματα των 49 θυμάτων της έκρηξης. Τα ονόματα των ελληνικής καταγωγής θυμάτων της έκρηξης του Castle Gate της Utah, έτσι όπως τα έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή του Μνημείου, μετά από εξονυχιστική έρευνα, είναι τα εξής. Ιωσήφ Ανδριαδάκης, Αντώνιος Μποτονάκης, Τζον Βούζας, Γκος Καλανιλάκης, Μάικ Καμπερίδης, Τζιμ Ντάλλας, Μάικ Δαμανάκης, Μάικ Δόκιμος, Παντελής Δουνδουνάκης, Λιούις Γιαλιτάκης, Ανδρέας Γκλενίδος, Γεώργιος Καράς, Δημήτριος Καρόζης, Μάικ Κατσανέβας, Κυριάκος Καλαντζής, Στίβ Κοντοράκης, Τζον Κοντορίνης, Τζιμ Κοράκης, Παντελής Κουκουράκης, Τζον Κουριεντάκης, Τζορτζ Κουλεζάκης, Τσάρλς Λάζαρος, Κωνσταντίνος Λότσιος, Γκάς Λουκάς, Τόνι Μάλαξ, Τον Μανουκαράκης, Τζορτζ Μαρκάκης, Μανούσιος Μαρκάκης, Γκάς Μαθιουδάκης, Ταφ Αλφα Μίχος, Στίβ Νικολάρης, Τζον Παλιουδάκης, Στίβ Παλιουδάκης, Νίκος Πεζάκης, Στίβ Πάπας, Τόνι Περδινάκης, Τζον Ψαρουδάκης, Ιωσήφ Σαρτζετάκης, Σαμ Σαρίς, Στυλιανός Πυριδάκης, Μάικ Στέφανος, Ελευθέριος Τουρανάκης, Θέρος Σταυρονουδάκης, Γεώργιος Τσουρουνάκης, Κανάκης Βυριανελάκης, Εμμανουήλ Ζαγοράκης, Παύλος Ζαχαριουδάκης και Μάικ Ζανής. Fascinating Rhythm από George και Ira Gershwin τώρα.

Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα για τα δεδομένα που υπήρχαν τότε στα ορυχεία και τον από την Λακωνία προερχόμενο Λεωνίδα Σκλήρη ή Σκληρή, ο οποίος ήταν ο επιστάτης, ήταν αυτός που λεγόταν ενδιάμεσος πράκτορας και αυτός ο οποίος ουσιαστικά καταράκωνε την εργασιακή προσωπικότητα των ανθρώπων των Ελλήνων που τους έφερνε ως μετανάστες κυρίως από την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να εργαστούν στην Γιούτα. Ήταν πολύ κριτική γιατί οι δυσκολίες εκείνη την περίοδο στην Κρήτη ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Κάποιοι από τους εργάτες των ανθρακορυχείων και των μεταλλορυχείων κατάφεραν να γλιτώσουν και ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους γιατί βρίσκονταν στις φυλακές. Γιατί με παρέμβαση του Γιώργου Σκληρή, του Λεωνίδα Γιώργου Σκληρή, ο οποίος είχε συνεργασία, ξέρετε, τότε με τις τοπικές αρχές και λοιπά, για να κατασταλεί μια απεργιακή κινητοποίηση πάρα πολύ δυναμική, στην οποία είχαν πρωτοστατήσει οι Κρήτες και οι Έλληνες μεταλλορύχοι, έδωσε ονόματα απεργών και συνελήφθησαν από την Εθνοφρουρά και φυλακίστηκαν. Όσοι λοιπόν ήταν κλεισμένοι στα μπουντρούμια και στις φυλακές της Γιούτα γλίτωσαν το θάνατο 2 χρόνια αργότερα από τη μεγάλη αυτή τριπλή έκρηξη στο Castle Gate. Οι κριτικοί είχαν ξεσηκωθεί κυρίως διεκδικώντας φυσικά ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ζητώντας αύξηση κατά 0,25 δολάρια την ημέρα, ένα quarter, κόρη όπως το λένε οι Ελληνοαμερικάνοι, υποδιέρεση δηλαδή το 1/4 του δολαρίου, και ζητούσαν να πάρει πόδι και να εξαφανιστεί ο Λεωνίδας Σκληρής ή Σκλήρης, ο οποίος έπαιρνε ποσοστά από την κάθε πληρωμή. Τι να σας πω τώρα, υπάρχει μια λαϊκή έκφραση για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους, πώς τους χαρακτηρίζουμε. Υπολογίστε ότι κάπως έτσι τον χαρακτήριζαν, τον έβλεπαν και τους αντιμετώπιζε ο συγκεκριμένος αυτός, δεν θα πω τη λέξη κύριος. Οι αγώνες που έγιναν για να μπορέσει να τοποθετηθεί η πλάκα, όπως αυτό το άρθρο που διαβάσαμε από το 1987, το άρθρο του πατέρα μου στον Εθνικό Κήρυκα, μετουσιώθηκαν το 1000, ή μάλλον αργότερα, πολύ αργότερα, το 2005, με μία πλάκα που τοποθετήθηκε επίσης, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό, στο νεκροταφείο όπου έχουν ταφεί ομαδικά. Εκεί λοιπόν αυτή η πλάκα στο νεκροταφείο αναφέρει τα ονόματα των 29 εργατών που είναι γνωστό ότι εκεί έγινε η ταφή τους, 29 Κρήτες εργάτες, και αυτό έγινε με πρωτοβουλία παιδιών και εγγονιών των εγγονών των θανόντων. Μπροστά μου έχω τη φωτογραφία του Ανδρέα Χίλα, ο οποίος προφανώς είναι εγγονός και έχει φωτογραφηθεί με μεγάλη, όχι χαρά, δεν μπορώ να πω τη λέξη χαρά, αλλά με μεγάλη συγκίνηση μπροστά στην πλάκα που υπάρχει πλέον στο μνημείο που υπάρχει στο νεκροταφείο της Γιούτα. Να πούμε ότι ο μικρότερος σε ηλικία ήταν 24 ετών, ο Σταύρος Ανδράκης, και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 45 ετών, ο Στέλιος Κονταράκης ή Κονταρός όπως τον έλεγαν. Κατά τα άλλα, μέσα στα θύματα συναντάμε κυρίως τις ηλικίες των 30ριδων, από 32 μέχρι 38 ετών οι περισσότεροι, υπάρχουν κάποιοι 20ριδες και λίγοι 40ριδες, δεν είναι πολλοί. Βλέπω εδώ στη λίστα ότι ουσιαστικά μόνο 3 είναι πάνω από την ηλικία των 40 ετών, ο Παντελής Κουκουράκης 40, Κωνσταντίνος Λόγιας 40 και επίσης ο Στέλιος Κονταράκης που είπαμε νωρίτερα, ο οποίος ήταν 45 ετών, κοντά τους ο Γιάννης Παλιουδάκης 39. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία βέβαια η διαφορά της ηλικίας, αλλά προσπαθώ να σας δώσω έτσι ένα στίγμα για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώς είχαν μεταφερθεί εκεί κάτω από αυτές τις συνθήκες
τις απάνθρωπες για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί για την σύντροφό τους, τη σύζυγό τους και τα παιδιά τους, που προφανώς ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί εδώ στην Ελλάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη τραγωδία του 1924 στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ρηχείο του Castle Gate. Αυτά από το αφιέρωμα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, μετά από έρευνα και στοιχεία που προέκυψαν, ελπίζω να σας φάνηκαν πολύ χρήσιμα και να μάθατε κάποια πραγματάκια σήμερα. Δεν είναι μάθημα αυτό που κάνουμε εδώ, είναι ανταλλαγή πληροφοριών και ιστορίας που έτσι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν με ένα τραγούδι το οποίο λέγεται King Porter's Thump από τον Jelly Rom Morton, και εμείς αναλαμβάνουμε και πάλι τα ενία της εκπομπής αύριο το πρωί, Ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενών αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθινο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπενχάγη, Οντένσε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά σχεδόν είμαστε μετά τις 10. Σε αυτό το πρωινό της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου του 2026, στέλνουμε τις ευχές μας σε όλο τον κόσμο όπου ακούγεται τη φωνή της Ελλάδας και είπαμε παραδοσιακά. Οι ακροάτριες και ακροατές μας βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός και κυρίως οι απόδημοι Έλληνες που θέλουν να έχουν μία επαφή, αυτή την ιδιαίτερη επαφή που δίνει το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ με την ελληνική πραγματικότητα, και νομίζω ότι προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπηρετούμε αυτή την ανάγκη. Η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου ανοίγει τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι στον αέρα με τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται στα ραδιόφωνά σας, στις τηλεοράσεις σας, εκεί που ακούγονται ψηφιακά τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Voice of Greece είναι η ένδειξη που θα φανερώσει ότι ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Όποιος έχει ψηφιακό ραδιόφωνο, στα καινούργια αυτοκίνητα σε πολλά από αυτά είναι εφοδιασμένα, και βέβαια κάποιοι σιγά σιγά αγοράζουν και στα σπίτια του ψηφιακό ραδιόφωνο όσοι δεν θέλουν την τηλεόραση. Υπάρχει βεβαίως το διαδίκτυο που μεταδίδει το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο από το rteco.gr και από το δικό μας εδώ το site vogue.r.gr, vogue από το Voice of Greece τα αρχικά. Και φυσικά το Earthflix στην διεθνή του έκδοση, που επίσης στην πλατφόρμα αυτή θα βρείτε τη φωνή της Ελλάδας. Προκόψω Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο για τις επόμενες κάτι λιγότερο από 2 ώρες και θα δούμε μαζί τα της επικαιρότητας. Είχα την ανάγκη να αναφερθώ από τις προηγούμενες ημέρες στην πρώτη από τις 2 αυτές τις εκπομπές της εβδομάδας στο θέμα των κτηρίων στην Κυψέλη, και αυτό γιατί μιλάω με ανθρώπους που ζουν στις πολυκατοικίες αυτές και πραγματικά η κατάσταση που βιώνουν είναι εφιαλτική, έτσι ακριβώς θα το χαρακτηρίσω. Όταν βλέπεις από εβδομάδα σε εβδομάδα τα δεδομένα να αλλάζουν προς το χειρότερο, να βλέπεις ρογμές που δεν υπήρχαν στους τοίχους, να βλέπεις να έχουν ξεκολλήσει πλακάκια, να αντιλαμβάνεσαι ότι από το διπλανό κτίριο έχει ανοίξει μία ρογμή εκεί στην ένωση και δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το αν τον επόμενο μήνα, τους επόμενους μήνες θα βρίσκεται το κτίριο στη θέση του, και ζεις μέσα σε αυτό το κτίριο, ζουν οικογένειες με παιδιά, τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και για το οποίο έγιναν και δηλώσεις από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Νίκο Ταχιάο, στην εκπομπή Συνδέσεις, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Πραγματικά όταν μιλάμε για ένα έργο που κοστίζει τόσο πολύ, ένα έργο το οποίο σαφώς θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις μετακινήσεις μας στο κέντρο της Αθήνας, το να αποζημιώσεις τις πολυκατοικίες αυτές οι οποίες έχουν εμφανίσει ρογμές και να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς που ζουν με το φόβο για τη σωματική τους ακεραιότητα, έτσι, και για τη ζωή τους ακόμη, και να τους δώσει τη δυνατότητα να μετακομίσουν κάπου αλλού σε διαμερίσματα που θα τους δοθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο, ή να αποζημιωθούν σε χρήμα και να πάγουν να αγοράσουν κάπου αλλού ένα σπίτι για να μπορέσουν να στεγάσουν την οικογένειά τους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Χωρίς λοιπόν να μπαίνουμε σε λογική διαπραγματεύσεων, χωρίς να μπαίνουμε σε συζητήσεις για το πόσο κινδυνεύουν ή αν δεν κινδυνεύουν και για το αν πρέπει να εκκαινωθούν τα κτίρια ή δεν πρέπει να εκκαινωθούν τα κτίρια, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποζημιώσεις τώρα για τις σοβαρές περιπτώσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι 5 πολυκατοικίες οι οποίες έτσι περισσότερο εντοπίζεται, στις οποίες περισσότερο εντοπίζεται το πρόβλημα.
Οι ίδιοι άλλωστε έχουν παραδεχθεί και το είπε χθες και ο Υπουργός ότι πιθανότατα υπήρξε μια αστοχία, υπήρξαν κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί. Αυτά το διαβάζω εδώ από το Earth News, την ανάρτηση που έχει γίνει στο Earth News, μου μεταφέρει τις δηλώσεις του Υπουργού στη τηλεόραση χθες. Ό,τι είναι να γίνει θα κάνει ο ανάδοχος, είπε ο Υπουργός, όμως μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς παίρνουν πολύ χρόνο και ανά πάσα στιγμή, έτσι, φοβούνται εκεί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις πολυκατοικίες ότι αν, για παράδειγμα, γίνει ένα σεισμός μεγάλης έντασης, δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το τι θα προκαλέσει ένα τέτοιο γεγονός στα κτίρια στα οποία ζουν και το αν θα κινδυνεύσουν, επαναλαμβάνω, όχι μόνο η σωματική τους ακαιρεότητα θα κινδυνεύσει, αλλά και η ζωή τους. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το θέμα στη σημερινή μας εκπομπή και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί ζούμε βεβαίως ακόμη μία εβδομάδα με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και να παρακολουθούμε εμείς από την πλευρά μας με πραγματικά πολύ μεγάλη απορία τις αποκαλύψεις που γίνονται, αυτά που έρχονται στο φως για τα ιδιωτικά ιατρία που φαίνεται ότι για χρόνια λειτουργούσαν χωρίς να υπάρχει επαρκής έλεγχος. Ιατρία τα οποία λειτουργούσαν με το μανδύα της επιστημοσύνης των ιδιοκτητών, η οποία πολλές φορές, όπως αποκαλύπτεται βεβαίως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, δεν υφίστατο, δηλαδή πολλοί από αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς δεν ήταν γιατροί, είχαν πλαστά πτυχία κάποιοι από αυτούς, έτσι. Και βέβαια υπήρξε και η αλλαγή στους νόμους που έγινε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και αμέσως μετά, που έδωσε τη δυνατότητα να μπουν και άλλα επαγγέλματα παραϊατρικά και άλλα αισθητικά και τα λοιπά μέσα σε αυτά τα ιατρία και να υπάρχει, ας πούμε, συνεργασία στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ του ιατρείου. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες το σύριαλ του υπνοθεραπευτή, έτσι, συνεργασίες, συμβάσεις οι οποίες υπογράφονταν με τα ιατρία αυτά με ειδικότητες τέτοιες. Και μάλιστα διάβασα δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πλαστικός χειρουργός, ότι αυτές οι συμβάσεις είναι παράνομες. Δεν έχουν κανονικά το δικαίωμα να υπογράφουν τέτοιες επιστημονικού υποτίθεται χαρακτήρα συμφωνίες, συμβάσεις για να συνεργάζονται γιατροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη γιατροί, με τέτοιες ειδικότητες. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το παρακολουθούμε με καθημερινά επεισόδια μέσα από ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων και πραγματικά μας σοκάρει το γεγονός, η αίσθηση μάλλον, ότι είμαστε απροστάτευτοι. Όπως βεβαίως είμαστε απροστάτευτοι και απέναντι στην εσχροκέρδεια στα καύσιμα. Εσχροκέρδεια η οποία εκπορεύεται από τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό για τις περίφημες δηληστηριακές τιμές, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, πράγμα το οποίο συζητιέται πολύ έντονα και τις τελευταίες ημέρες. Με δεδομένο ότι και σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του ντίζελ είναι στα 2,2, επίσης κανείς δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για ποιο λόγο το ντίζελ έχει φτάσει στο σημείο να ξεπερνάει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερη επιδότηση, και αυτό είναι απορίας άξιο. Και η μόνη απάντηση που δίνεται, η εξήγηση, έτσι, ακούει στη λέξη έσχροκέρδεια, κερδοσκοπία, πείτε το πως θέλετε. Και όλα αυτά λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει επισήμως για φέτος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο ο Πρωθυπουργός βεβαίως έχει
δηλώσει ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο η κυβέρνηση για να ξεκινήσει η διάθεσή του σε τιμή κάτω από 1,75. Το 1,75 όμως είναι πολύ παραπάνω από αυτό που πληρώναμε πέρσι και πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερο από αυτό που πληρώναμε πριν από 8-10 χρόνια. Σε εποχές μέσα στην οικονομική κρίση βεβαίως, που ξεκίνησε τότε αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας, το οποίο το είδαμε βεβαίως

ήταν πολύ ισχυρότερη. Εποχές δηλαδή που οι μισθοί ήταν περίπου κατά 10-20% ψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα, και πάμε πίσω στα χρόνια προ-κρίσης, πληρώναμε το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ χαμηλότερα. Όπως πολύ χαμηλότερα βεβαίως πληρώναμε και τη βενζίνη για τα αυτοκίνητά μας, για τις μετακινήσεις μας. Πληρώναμε πολύ χαμηλότερα και τα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Είναι αυτά τα οποία, φίλες και φίλοι που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου και αντιμετωπίζετε άλλες καταστάσεις και άλλες αγωνίες και άλλα ζητήματα στην καθημερινότητα, γιατί ξέρω ότι η αγωνία των ανθρώπων που τα εισοδήματά τους είναι, ανήκουν στο επίπεδο του μεσαίου νοικοκυριού ή του φτωχού νοικοκυριού είναι σημαντικά σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, και ξέρω από την εμπειρία μας και από την επικοινωνία που έχουμε μαζί σας ότι ναι, και εσείς αντιμετωπίζετε σημαντικά θέματα, και τα θέματα της οικονομίας είναι στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη προτεραιότητα για όλους σας. Εμείς εδώ όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώνουμε για τα όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα σας. Να στείλουμε την πρωινή μας καλημέρα και σε ένα χωριό στα δυτικά της Κοζάνης, εκεί στο Επταχώρι, που είναι λίγο πριν αλλάξει το σύνορο και μπούμε στο νομό Ιωαννίνων, εκεί στην Ήπειρο, στο Επταχώριο, που μας ακούει μια φίλη εκεί, ακροάτρια φανατική της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως μας έχει δηλώσει, και το λέω αυτό όπως μας έχει δηλώσει, γιατί εγώ ομολογώ ότι την έχω γνωρίσει τα τελευταία 24 ώρα κάνοντας έτσι μια επικοινωνία για τις ανάγκες της άλλης μας εκπομπής, της εκπομπής στο χωριό. Το Επταχώρι λοιπόν θα είναι ο πρωταγωνιστής στην επόμενη εκπομπή στο χωριό, την ερχόμενη Τρίτη, και στέλνουμε λοιπόν εκεί τις πολύ θερμές ευχές μας για αυτό το πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Πώς θα πάει τώρα, πώς θα κυλήσει τώρα αυτή εδώ η εκπομπή, στη διάρκεια της οποίας θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα σε πολύ λίγο μέσα από τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Θα πάρουμε αφορμή από τα όσα συμβαίνουν και τα όσα αποκαλύπτονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη για να συζητήσουμε για κάτι που προέκυψε και αυτό στη θεματολογία τη δημοσιογραφική τις τελευταίες ημέρες, και έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να διενεργούνται αισθητικού χαρακτήρα πράξεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα των Ινστιτούτων Αισθητικής μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, βλέποντας την πολύ μεγάλη ανάγκη που φαίνεται ότι υπάρχει μεταξύ των συμπολιτών μας, ειδικά από κάποια ηλικία και πάνω, αλλά και σε νεότερες ηλικίες, για να προσφεύγουν σε Ινστιτούτα Αισθητικής, έτσι ώστε να μπορούν να φρενάρουν τις επιπτώσεις του χρόνου στην εξωτερική τους εμφάνιση. Αυτό λοιπόν το ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα, θα το κάνουμε με την κυρία Ιρό Γενετζάκη, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αισθητικών, λίγο μετά τις 10:30, εκεί γύρω στις 11:25-11:20. Θα πάμε στην Ιβάνα Τζορτζεβιτς για να ακούσουμε τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο και από τα Βαλκάνια βεβαίως, και τη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε τα φτερά μας, θα πετάξουμε μέχρι τη Φινλανδία, αν και η καλεσμένη μας για αυτές τις πολύ λίγες μέρες ακόμη βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα επισκεπτόμενη την ιδιαίτερη πατρίδα της. Θα έχουμε όμως την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά έστω την κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κυρία Δανάη Σιάμου Καρακάινεν, η οποία ζει στη Φινλανδία και έχει ασχοληθεί με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχολεί και μας εδώ ως ομογενειακό ραδιόφωνο, με την ψυχολογία της μετανάστευσης. Και στη συνέχεια

Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Από το Αιγαίο στις ακτές του Λιβάνου θα μιλήσουμε για μια κοινή δράση την οποία ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος για την προστασία των θαλασσών. Θα ταξιδέψουμε από το Αιγαίο, πολύ πιο συγκεκριμένα θα καταλήξουμε στην Άξο για να κάνουμε την αποτίμηση της πρώτης Κυκλαδικής Μπιενάλε και θα μάθουμε τι είναι αυτή η Κυκλαδική Μπιενάλε από τον Κωνσταντίνο Τσπυρόπουλο, που είναι ιστορικός τέχνης και είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κυκλαδικής Μπιενάλε, που έκλεισε τα τελευταία 24 ώρα εκεί στην Άξο. Και θα κλείσουμε βεβαίως όπως πάντα με τις αθλητικές ειδήσεις. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάρουμε ένα-ένα όλα μας τα θέματα σημερινή εκπομπή.

Λοιπόν, είπαμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί όπως πάντα είναι πολύ πλούσιο το δελτίο εδώ. Και έτσι όπως λειτουργούν και οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ και τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, είναι καταιγιστικός ο ρυθμός με τον οποίο μπαίνουν στη ροή οι ειδήσεις εδώ και στα πρωτοσέλιδα των ενημερωτικών πόρταλ, τα οποία και θα δούμε στη συνέχεια πριν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από το Earth News λοιπόν, το δικό μας εδώ το ενημερωτικό site. Άρθρο Μητσοτάκη στο Guardian, πολιτική βούληση και σθένος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα μιλάει στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί που τα τελευταία 24 ώρα είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Κάποια είναι αλήθεια, κάποιες από τις δηλώσεις που έγιναν μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι μπορεί κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το μέτωπο εκεί στο Ιράν να αποκλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρωτίστως βεβαίως για να σταματήσουν να ζουν την κόλαση του πολέμου οι άνθρωποι εκεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εντάξει, μπορεί εμείς να γκρινιάζουμε εδώ για τις τιμές της βενζίνης, κάποιοι άλλοι όμως φοβούνται για τη ζωή τους την ίδια, έτσι, και η καθημερινότητά τους είναι πραγματικά εφιαλτική. Και στη συνέχεια βεβαίως να έχουμε και τις θετικές, έτσι, επιδράσεις μιας τέτοιας εξέλιξης στις τιμές της ενέργειας και κατ' επέκταση των αγαθών και εδώ στην Ελλάδα. Πετρέλαιο κίνησης, η άλλη είδηση στο Earth News. Μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις δηληστηριακές τιμές. Δεν είδαμε κάτι πάντως ακόμα εμείς στα πρατήρια το πρωί σήμερα. Στα 2,2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Τώρα αυτό βέβαια έτσι όπως το βλέπουμε μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε ότι εάν είχαμε σκοπό να γεμίσουμε σήμερα με καύσιμο το αυτοκίνητο, καλό είναι να περιμένουμε ένα-δύο 24 ώρα αν έχουμε τη δυνατότητα. Ίσως τις επόμενες δύο ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο το πρωί, να είναι λίγο πεσμένες οι τιμές, μακάρι δηλαδή. Η Γουμενίτσα, στον ανακριτή ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης, άλλο ένα γεγονός που έχει να κάνει με γυναικοκτονία. Έχουμε πολλές φορές εδώ εμείς υπερασπιστεί την επιλογή μας να χαρακτηρίζουμε γυναικοκτονίες αυτά τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με πράξεις δολοφονικές, με δολοφονικές ενέργειες ανδρών σε βάρος γυναικών, έτσι, γιατί είπαμε ότι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο υπόβαθρο κοινωνικό όλα αυτά που συμβαίνουν με τέτοια συχνότητα. Η υπόθεση Μαζονάκη, την εμπλοκή τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές, το μικροσκόπιο, ο διάλογος της γιατρού με την νοσηλεύτρια. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν πολλά πράγματα για τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και το νέο κύκλο καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία πρέπει να κληθούν ως μάρτυρες. Ρύπανση στον Κυφισό. Θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί είναι ακόμη ένα εξοργιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την υγεία μας πρωτίστως. Ρύπανση στον Κυφισό, τουλάχιστον 4 φορές απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα μέσα σε 20 ημέρες. Μιλάμε για την υπόθεση που έχει έρθει στο φως της παράνομης απόρριψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στη λεωφόρο Κυφισού. Όπως προκύπτει από την έρευνα των αστυνομικών και των επιθεωρητών περιβάλλοντος, το περιστατικό που καταγράφηκε προχθές, όταν άτομα εντοπίστηκαν επαυτοφόρο να αδειάζουν απόβλητα στο συγκεκριμένο φρεάτιο, δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένο. Δυστυχώς, φαίνεται πως είναι κάτι που έχει επαναληφθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα περίπου 20 ημερών. Άρα λοιπόν, αυτά τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα
έβγαιναν στο Κηφισό, από το Κηφισό στη θάλασσα, έτσι, και σε μια περιοχή στην οποία είναι πολύ πιθανόν εκεί κοντά κάποιοι συμπολίτες μας να έκαναν μπάνιο. Είναι ακόμη καλοκαιρινές ημέρες, αλλά εντάξει, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν μπάνιο στη θάλασσα όλο το χρόνο, έτσι, χειμερινοί κολυμβητές. Αλλά φανταστείτε τώρα λοιπόν σε μια περιοχή που εκεί δίπλα, έτσι, παραδίπλα, έτσι, από εκεί που χύνονταν τα νερά του Κηφισού, υπάρχουν παραλίες εκεί, στην Καστέλα ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και είναι πιθανόν λοιπόν συμπολίτες μας να έκαναν το μπάνιο τους τις τελευταίες μέρες μέσα σε μολυσμένα νερά. Μολυσμένα νερά από την ασυνείδητη επιλογή κάποιων ανθρώπων να ξεφορτωθούν έτσι για τη βολή τους τοξικά απόβλητα μέσα στο ποτάμι. Τα ευρήματα, λέει, αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι πρόκειται για μια πρακτική που φέρεται να έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Άρα λοιπόν εδώ μας λέει το δημοσίευμα ότι δεν αποκλείεται να είναι κάτι που συνηθίζεται αυτό. Συνηθίζεται αυτό. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σπάνια διπλωματική κίνηση. Είναι λοιπόν μια πολύ κρίσιμη συνάντηση αυτή που γίνεται αυτή την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και από την οποία ελπίζουμε ο κύριος Τραμπ να έρθει στα λογικά του, να κάνει τις επιλογές που πρέπει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αυτή δηλαδή η δήλωση που έκανε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ή θα προχωρήσω σε συμφωνία ειρήνευσης ή θα προχωρήσω σε μια καταιγίδα επίθεσης κατά του Ιράν, πώς το είπε, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς, να πριτανεύσει στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου η λογική. Ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά ελπίζουμε να γίνει για να έχουμε ειρήνη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ λοιπόν υποδέχθηκε το Xi Jinping προσωπικά στο αεροδρόμιο, κάτι που από το πρωτόκολλο δεν συνηθίζεται. Επίσης από το πρώτο θέμα, άρθρο Μητσοτάκη στο Guardian, να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Οι νέοι γαλαζοαίματα της Ευρώπης σε τέσσερις επόμενες βασίλισσες, στα παιδιά του Παύλου και η θητεία στο Instagram. Νέα εποχή για τον κεραμικό, η αρχαία πύλη της Αθήνας άνοιξε μετά από 2.500 χρόνια. Ο κεραμικός παραδόθηκε ξανά στους Αθηναίους και τους τουρίστες. Περίπου 4.500 νέα στρέμματα εντάσσονται στη διαδρομή, αποκαλύπτοντας κατάλοιπα οχυρώσεων, κατοικιών και εργαστηρίων. Πάμε στο D-News. Μέτρα για την ενεργειακή κρίση σε δύο δόσεις. Τα περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν επίσημα. Βενζίνη καπέλο έως 8,5 ευρώ σε ένα γέμισμα μέσα σε 3 εβδομάδες. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέτει το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη που έδωσε προχθές. Και φαίνεται ότι επιλέγει αλλαγή στρατηγικής ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται ότι θεωρεί ο ίδιος και το επικοινωνιακό του επιτελείο ότι η επιλογή που έγινε τα προηγούμενα χρόνια συνένεσης, αναζήτησης συμμαχιών και συνεργασιών και τα λοιπά, όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά τον οδήγησε στην πολύ άσχημη ήττα του 2023, που τον οδήγησε στην έξοδο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στα γεγονότα βεβαίως που ακολούθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ποσοστά που δεν του παρέχουν τη δυνατότητα να βρίσκεται στη Νέα Βουλή, έτσι. Ρεύμα χωρίς επιδότηση λογαριασμοί, στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά, ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο για το Xi Jinping, υποδοχή με μαχητικά, κανονιοβολισμούς και παράταση της εμπορικής ανακοχής. Και για πρώτη φορά πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης υποκλέπτει κυβερνητικά δεδομένα, συναγερμός στην Αυστραλία, προβληματισμός για την OpenAI. Πάμε να δούμε το iEfημερίδα.gr. Άρθρο Μητσοτάκη στο Guardian, να σε επανενώσουμε τα κλειδιά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ.
Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία. Το σχέδιο με τα Γέρμπερα από πλοία. Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, έπαθε κρίση, απειλούσε ότι θα βάλει βόμβα. Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία από τον σύντροφό της. Στη Νίκαια συνελήφθη ο συγκεκριμένος. Το χάος στο ιατρείο του Κολονακίου το απόγευμα που πέθανε ο Μαζονάκης, τα SMS, οι διάλογοι, τα τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγο. Λίνα Κοεμτζή, το τελευταίο μήνυμα δεν το έγραψε εκείνη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φοιτήτριας που έπεσε από τον ένατο όροφο. Και πάμε να δούμε έτσι, για να περάσουμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, και την Αυτεμπορική, ένα οικονομικό πόρταλ. Τραμπ, Σι, τι θέλουν πραγματικά από τη μεγάλη συνάντηση, τα πέντε αγκάθια και η μάχη για την επόμενη μέρα. Γιώργος Μαζονάκης, η νέα μάρτυρας που ζητά η οικογένεια και ο τεχνικός σύμβουλος. Ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, οι νέες επιδοτήσεις του Οκτωβρίου, τι αλλάζει στην Αντλία. Ένας AI agent της OpenAI παραβίασε κυβερνητική ιατρική υπηρεσία της Αυστραλίας και έσωσε μια τράπεζα, έκανε τρεις εξαγορές και τώρα τα βάζει με τον σορτάκια. Η δουλειά για την Ελένη Βρετού μόλις τώρα ξεκινάει και θα μπούμε έτσι μέσα στην είδηση για να διαβάσουμε περισσότερα για την Ελένη Βρετού της Credia Bank. Ο λόγος για την πρώτη και μοναδική ως σήμερα γυναίκα στην κεφαλή ελληνικής τράπεζας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα από τη Δημοκρατία. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας: «Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρελική άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα». Ελεύθερος Τύπος, δύο τα κεντρικά θέματα. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γιατί όμως τώρα, θα αναρωτηθούμε, και νομίζω ότι είναι και η δική σας απορία, γιατί τώρα, γιατί κάθε φορά πρέπει να πεθαίνει κάποιος για να εφαρμόζονται πρωτόκολλα, για να εφαρμόζονται οι νόμοι έτσι στην ουσία και να γίνονται οι έλεγχοι σε κέντρα όπως αυτό στο Κολονάκι, που όπως αποκαλύπτεται από την έρευνα έθεταν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα, την υγεία, τη ζωή ακόμη των πελατών τους. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Αυτό επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και εσάς που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, τους απόδημους Έλληνες. Ενώ λοιπόν θα φροντίσουμε να το διερευνήσουμε και τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς προβλέπει αυτό το σχέδιο για τη δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, κτηματολόγια, στις οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Στην εφημερίδα Εστία, το κεντρικό θέμα: αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Μισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλαιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζει το νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν σέβεται την παράταξη, τοποθετεί στη βιτρίνα τους περαστικούς και τους άχρηστους. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη για την Ντόρα Μπακογιάννη. Στην Εσπρέσο, πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σόδομα και Γόμορα, η αναισθησιολόγος Αφέντρα και το αχ και τα αχ βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γάκα σε πελάτησά του και το σάδομαζοχιστικό βαλετσάκι που πήγαινε πέρα δόθε. Όπως βλέπετε, υπάρχει πάντα και έτσι το πιπεράτο και το εντριγκαδόρικο στις ειδήσεις που αφορούν ένα τόσο σοβαρό γεγονός όπως ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολονάκι. Στην εφημερίδα των συντακτών, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, βλέπουμε ότι είναι εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ
του κυρίου Στασινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10 με 15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Ναι, αυτό είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εδώ και τώρα, και όχι μία μέρα μετά ή μία εβδομάδα μετά ή 10 μέρες μετά, πρέπει να αποζημιωθούν στην εμπορική αξία του ακινήτου τους συν επιπλέον χρήματα για την ψυχική οδύνη που έχουν υποστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές εμφανείς από τις εργασίες του Μετροπόντικα, και να φύγουν και ας γκρεμίσουν τις πολυκατοικίες εκεί με συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για να γίνει ένα πάρκο, ένας πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Είναι αστείο να μιλάμε για αποζημίωση που αφορά σε 5 πολυκατοικίες μπροστά στο τεράστιο κόστος που έχει αυτό το έργο, που είναι έργο πνοής βεβαίως για την πρωτεύουσα, έτσι, και να αφήνουμε τους ανθρώπους να ζουν μέσα σε διαμερίσματα υπό το φόβο της κατάρρευσης. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, λέει εδώ το πρωτοσέλιδο, μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια κατησυχασμού, ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Στην Καθημερινή, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κύφισσος, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Στην Κόντρα, εμείς ικανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι σίγουρο, υπό προϋποθέσεις βέβαια. 5 σενάρια για τις τιμές ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στο Ποντίκι σήμερα. Στο ριζοσπάστη, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευση με το ΚΚΕ άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο, η κορύφωση για τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας και Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο κ. Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ξέρω όμως πάρα πολύ κόσμο που δεν ψηφίζει ΚΚΕ και πηγαίνει στο φεστιβάλ για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται και τους σημαντικούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις. Ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων, λέει ο Λόγος σήμερα, στο πρωτοσέλιδο διαχείριση Πιερακάκη Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Στην Political διαβάζουμε Μητσοτάκης Ερντογάν, τι κρύβει η σιωπή στις ΗΠΑ, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Στο Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στον Κυφισό, έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό οβρίων υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, από εκεί προέρχονταν τα λήματα, να ξέρετε, τα απόβλητα. One Voice Business and Politics. Γεκ Τέρνα, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Πέταξε ψηλά και τα θέλει όλα δικά του. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στη One Voice. Στην εφημερίδα απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος, ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζική λογαριασμή, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε σε εκδηλώσεις Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τι είπε χθες στους ομογενείς. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη, έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.

0: Ακούσαμε τη Βούλα Ζουμπουλάκη, που γεννήθηκε σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 1924, και με αυτό το επαιτειακό βρήκαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι, μια ηχογράφηση ιδιαίτερη από την ταινία τη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Εκεί το τραγούδι ακούγεται και από τη Βούλα Ζουμπουλάκη, που εμφανίζεται και αυτή ως τραγουδίστρια εκεί στο κέντρο, αλλά και με τη Μελίνα Μερκούρη στη συνέχεια. Και πάμε στην καλεσμένη μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ιρό Γενετζάκη, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αισθητικών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελόπουλε. Κυρία... Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συναντηθούμε από κοντά, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνουμε, γιατί είναι σημαντικό το θέμα που συζητάμε και έτυχε να το συζητάμε με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες πράξεις μπορούν να κάνουν οι διπλωματούχοι αισθητικοί τους οποίους εκπροσωπείτε στα κέντρα στα οποία εργάζονται, και ποιες είναι αυτές οι οποίες έχετε ανακαλύψει κι εσείς μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει ότι γίνονται χωρίς να επιτρέπονται κανονικά?
1: Θα ήθελα καταρχάς να σας πω το εξής, ότι όλοι εμείς οι αισθητικοί κοσμητολόγοι είμαστε απόφοιτοι πανεπιστημίου, έχουμε πτυχίο τετραετούς φοίτησης, έχουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουμε ελεγχθεί από τις περιφέρειες. Επομένως είναι ένα νομοθετικά οριοθετημένο επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα το οποίο, έτσι συγγνώμη για να το κατανοήσουμε λοιπόν, στο οποίο εσείς στις σπουδές σας διδάσκεστε πράγματα που αφορούν στην αισθητική γενικώς, αλλά προφανέστατα παίρνετε και κάποιες γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στην ιατρική, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πράξεις τις οποίες προχωράτε έχουν και σχέση και με την υγεία μας, ή μπορεί να επηρεάσουν και την υγεία μας. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Σωστά το λέτε στο γενικό του πλαίσιο. Η δική μας παρέμβαση αφορά το υγιές δέρμα, καταρχάς, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία να εφαρμόζουμε ιατρικές πράξεις. Δεν έχουμε καμία σχέση με μπότοξ, με fillers. Δεν έχουμε καμία απολύτως παρέμβαση στο δέρμα με τέτοιου είδους θεραπείες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς έχουμε να κάνουμε με βαθύς καθαρισμούς προσώπου, έχουμε να κάνουμε με αποτριχώσεις, με όλα τα είδη της αποτρίχωσης, με λέιζερ αποτρίχωσης, με κερί, με τη ριζική βελόνα. Έχουμε να κάνουμε τη μη θεραπευτική μάλαξη, με ραδιοσυχνότητες που αφορούν στην σύσφυξη του δέρματος. Έχουμε ένα ευρύ πεδίο. Η συνεργασία μας υπάρχει με τους γιατρούς στο κομμάτι όμως της προετοιμασίας και της αποκατάστασης μετά, πριν ή μετά από ένα χειρουργείο, παράδειγμα.
0: Άρα λοιπόν όταν πάμε σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής για να κάνουμε αποτρίχωση, επιβάλλεται εκεί να υπάρχει ή να συνεργάζεστε κι εσείς με έναν δερματολόγο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οτιδήποτε προκύψει σαν αντίδραση του δέρματος, του οργανισμού, να υπάρχει και ένας γιατρός ο οποίος να μπορεί να το αντιμετωπίσει, ή τέλος πάντων
1: όχι,
0: να δώσει οδηγίες?
1: Όχι, θα σας πω κάτι. Ναι. Το επάγγελμα της αισθητικού είναι ένα αυτοτελές επάγγελμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε μικρές επιχειρήσεις όπου μπορούμε να εφαρμόζουμε την αποτρίχωση με λέιζερ χωρίς την επίβλεψη γιατρού. Αν τώρα το δέρμα εμφανίζει κάποια στοιχεία που μας προβληματίζουν, που είμαστε εκπαιδευμένες για να αναγνωρίζουμε τέτοιου είδους στοιχεία, γιατί εμείς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο υγιές δέρμα. Εμείς κάνουμε σύσταση στον πελάτη μας να επισκεφθεί έναν δερματολόγο και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και αν μπορούμε να συνεχίσουμε με την αποτρίχωση. Επίσης, μέσα στα ιατρεία υπάρχουν αισθητικοί που εφαρμόζουν το λέιζερ στο κομμάτι της λέιζερ αποτρίχωσης. Πάλι πτυχιούχοι αισθητικοί είναι.
0: Έχει αλλάξει η νομοθεσία με τέτοιο τρόπο τα τελευταία χρόνια ώστε να επιτρέπεται η αισθητική να μπαίνουν και μέσα σε ιατρία ιδιωτικά όπως αυτό του Κολονακίου και παράλληλα με όλα όσα έχουν να κάνουν με ιατρικές πράξεις να κάνουν και πράξεις αισθητικές.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Καταρχάς να πω ότι το εν λόγω ιατρείο ήταν ιατρείο. Δεν είχε σχέση με κέντρο αισθητικής. Ναι. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έτσι. Ο αισθητικός δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εφαρμόζει ιατρικές πράξεις. Εμείς είμαστε μόνο στο κομμάτι της αισθητικής και το λέμε αυτό γιατί ας πούμε ακούμε πάρα πολλές καταγγελίες αυτή τη στιγμή που αναφέρονται ως κέντρα αισθητικής. Να σας πω και κάτι άλλο. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι κέντρα αισθητικής. Δεν έχουν λάβει άδεια από την περιφέρεια. Τα περισσότερα από αυτά μπορεί να είναι κέντρα ευεξίας ή να ονομάζονται κέντρα παροχής αισθητικών θεραπείων. Στην πραγματικότητα δεν αποτελούν νόμιμους χώρους. Και εδώ πάμε στην ευθύνη του κράτους. Εμείς ζητάμε από το κράτος να επανδρώσει τις περιφέρειες με καταρτισμένα άτομα τα οποία θα εφαρμόζουν ελέγχους.
0: Ποιοι έχουν δικαίωμα να ανοίγουν λοιπόν ένα κέντρο αισθητικής? Μόνο οι διπλωματούχοι όπως εσείς?
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Μονάχα οι διπλωματούχοι που έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν ελεγχθεί από την εκάστοτε περιφέρεια ανάλογα με το που ανοίγουν το κέντρο αισθητικής. Το εργαστήριο Καλονής όπως εμφανίζεται στους οδικούς.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα έχετε διαπιστώσει ότι οι συνάδελφοί σας ή οι άνθρωποι που δηλώνουν συνάδελφοί σας χωρίς ίσως να έχουν την κατάρτιση που έχετε εσείς έχουν προχωρήσει σε πράξεις που δεν επιτρέπεται να γίνονται μέσα σε Ινστιτούτα Αισθητικής? Έχετε τέτοιες διαπιστώσεις κάνει? Γιατί υποθέτω ότι ως Σωματείο Επαγγελματικών Αισθητικών σας ενδιαφέρει να τα εντοπίζετε και να τα αναδεικνύετε όλα αυτά.
1: Φυσικά και μας ενδιαφέρει με την έννοια ότι εμείς είμαστε ένας κλάδος που ζητάμε τους ελέγχους από το κράτος. Τους θέλουμε γιατί οι έλεγχοι δεν είναι μόνο για την προστασία του κοινού που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά είναι και για την προστασία των νόμιμων επαγγελματιών. Και εμείς προστατευόμαστε. Γι' αυτό ζητάμε από το κράτος περισσότερους ελέγχους. Φυσικά μέσα σε μια αγορά που επικρατεί μονάχα το κέρδος και τίποτε άλλο, θα εμφανίζονται όλοι αυτοί οι επιτίδιοι που θα εφαρμόζουν πράξεις αισθητικής που δεν πρέπει, πράξεις ιατρικής που δεν πρέπει. Υπάρχει ένα χάος αυτή τη στιγμή, μια ζούγκλα στην αγορά και πάντα οι μικρές επιχειρήσεις την πληρώνουν. Γιατί να σας πω και αυτό, εμείς είμαστε πολύ μικρές επιχειρήσεις, γυναικείος κλάδος στο 99%, φορολογούμαστε, κάνουμε επενδύσεις σε μηχανήματα για να είμαστε ανταγωνιστικές και πάντα τον μικρό τον τρώει ο μεγάλος.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κυρία Γενετζά, γιατί πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων και ελπίζω την επόμενη φορά να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Φυσικά.
0: Βλέπουμε πολλές φορές σε τηλεοπτικές διαφημίσεις το πριν και το μετά θαυματουργών παρεμβάσεων αισθητικών τέλος πάντων που δημιουργεί ένα καινούριο πρόσωπο, πλήρως ανανεωμένο. Αντιλαμβανόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με την τηλεόραση ότι εδώ υπάρχει ένα μακιγιάζ που έχει πέσει στη δεύτερη φωτογραφία τέλος πάντων, έτσι, με πολύ μεγάλη απλόχερα τέλος πάντων, απλόχερα πάνω στο πρόσωπο. Δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με όλα αυτά?
1: Φυσικά και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, όμως θα σας πω κάτι. Η δικιά μας πελατεία είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που μας εμπιστεύονται για τις γνώσεις μας, για την τιμιότητά μας και μας ακολουθούν σε πολλά στάδια της ζωής τους. Δηλαδή μας φέρνουν τα παιδιά τους από μικρά για να κάνουμε καθαρισμούς όταν έχουν προβλήματα στο δερματάκι τους. Έρχονται αργότερα οι ίδιες να κάνουν την αποτρίχωσή τους. Έρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία να περιποιηθούμε το δέρμα τους στην εμμηνόπαυση. Έχουμε δηλαδή μια σχέση ζωής. Μάλιστα. Με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είμαστε απλά για να τους πάρουμε τα λεφτά για μια συνεδρία και να μην έχουμε καμία επαφή μαζί τους.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: καλή σας ημέρα και σας περιμένω την επόμενη φορά εδώ, κοντά στο στούντιο.
1: Δεσμεύομαι.
0: Πολύ
1: είστε
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε κάπως έτσι, δευτερόλεπτα πριν από τις 11. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης που είναι στη ρύθμιση των ήχων θα σηκώσει τη φέτα και θα κατεβάσει τη δικιά μας και θα συνδεθεί με το Earth News Radio για το Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, θα στη χρωστάμε από την πρώτη ώρα, και με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: πάρω μετά την καταιγίδα ένα μέρος να κρυφτώ στη βραγμένη άμμο τα όνειρα στεγνά.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώρει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται τη συλλογική μνήμη των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Ο καιρός.
2: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Επιστρέψαμε. 8 λεπτά μετά τις 11. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος. Ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πήρε σκυτάλι από τον Νίκο τον Ψωμιάδη που ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα. Η Λία Ταρούση συντονίζει και έχει τη μουσουαφική παραγωγή της εκπομπής. Και λέμε καλημέρα στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για να μάθουμε τις τελευταίες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, με δεδομένο βεβαίως ότι περιμένουμε κάποια εξέλιξη που θα μας κάνει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σε σχέση με το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο αεροδρόμιο, παρόλο που το αμερικανικό πρωτόκολλο δεν προβλέπει σχεδόν ποτέ να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο για την υποδοχή. Η πιο σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων έχει γίνει ήδη, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ ανακοίνωσε πως παρετείνεται η αναχωκοχή στο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στη Βάσιγκτον και το Πεκίνο τουλάχιστον ως τις αρχές του 27. Εκτός από διμερείς εμπορικές σχέσεις και τελωνιακούς δασμούς, οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τα ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάνω απ' όλα για τις διεθνείς ένοπλες σειράξεις ανάμεσά τους, βεβαίως οι πιο σημαντικές Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν και Ρωσία, Ουκρανία, και να υπενθυμίσουμε ότι το Πεκίνο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός σύμμαχος όσο της Τεχεράνης τόσο και της Ρωσίας. Ο κύριος Τραμπ είχε προσκαλέσει να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσης θεαματική δικιά του επίσκεψη στο Πεκίνο το Μάιο μήνα. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι δηλώνει ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Από άλλα θέματα, στα περιτόρια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου αυτή την εβδομάδα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, είχαμε τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Λαυρόβ και Ρούμπιο. Συζήτησαν ευρύ φάσμα θεμάτων των διμερών σχέσεων και της διεθνούς κατάστασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, μεταξύ των οποίων την κατάσταση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση, το Ρωσικό Υπουργείο, ότι ο κύριος Λαυρόβ τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθούν οι διμερείς σχέσεις το συντομότερο δυνατό, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο κύριος Λαυρόβ είπε στον κύριο Ρούμπιο ότι υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα και συντονισμός ανάμεσα στο ουκρανικό καθεστώς και τους ευρωπαίους σπόνσορές τους, και επίσης συζητήθηκε και το θέμα των χτυπημάτων του Κιέβου σε άμαχο πληθυσμό της Ρωσίας και τις υποδομές πολιτικές της Ρωσίας. Ο κύριος Λαυρόβ επίσης είπε ότι η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, το επανέλαβε μία μέρα μετά το λεγόμενο μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν την Τρίτη οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Λαυρόβ είπε ότι η Ευρώπη θέλει μία διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Λαυρόβ. Τώρα, ο κύριος Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη και χειρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Από την άλλη χώρα εμπόλεμη επίσης στην Γενική Συνέλευση ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας αναφερόμενος στη στρατιωτική επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Είπε ότι η δολοφονία του Αγιατολά Χαλί Χαμνέη, ο οποίος δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο. Επίσης ανέφερε ότι το Ιράν ποτέ δεν ήταν ο επιτιθέμενος και ποτέ δεν ξεκίνησε το πόλεμο. Η ομιλία του Πεζεσκιάν στην Γενική Συνέλευση είναι μία μέρα μετά την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι έχει να λάβει μία απόφαση αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μία συμφωνία με την Τεχεράνη. Από τα ενδιαφέροντα θέματα από την Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ Αλ-Σάρα δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι η περιοχή του Γκολάν, ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχει καταληφθεί από τον Ισραηλινό στρατό, θα παραμένει συριακό έδαφος. Απάντησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ότι τα υψώματα του Γκολάν είναι συστατικό και αιώνιο μέρος του Ισραήλ και είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη ζώνη διαχωρισμού με τη Συρία, την οποία ελέγχει μετά από την αποπομπή του Σύριου Προέδρου Άσα το 24. Απαντώντας αυτά στην δήλωση του κύριου Αλ-Σάρα όπως μεταδίδει Times of Israel. Στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Παρέτηση του καγκελαρίου Μέρτ ζητά το 55% των πολιτών σύμφωνα με την δημοσκόπηση, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο κυβερνάει σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, από την προπορευόμενη εναλλακτική για την Γερμανία AfD παγκιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες μπροστά το ακροδεξιό κόμμα AfD. Επίσης το AfD δηλώνει υπάρχει μία πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD προς το Κοινοβούλιο της Γερμανίας, την οποία δημοσίευσε η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, στην οποία το AfD αναφέρει ότι θέλει η Γερμανία να ξαναρχίσει οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία και ζητάει μείωση έως και διακοπή της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία. Επίσης ζητάει να αρχίσει ξανά να ρέει το φυσικό αέριο από το βόρειο αγωγό, ρωσικό φυσικό αέριο από το βόρειο αγωγό 2, ο οποίος δεν έχει καταστραφεί. Επίσης είναι κατά της εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αναφερόμενη στα σκάνδαλα διαφθοράς στην Ουκρανία, επίσης ότι δεν πληρεί τους όρους κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πληρεί τα οικονομικά κριτήρια της Κοπενχάγης που είναι προαπαιτούμενο για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σε εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να πιάσει τα κριτήρια αυτά. Απαιτεί η εναλλακτική για την Γερμανία να διακοπεί η οικονομική βοήθεια μπρος στην Ουκρανία έως ότου η Ουκρανία, όπως αναφέρουν, είναι έτοιμη για σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση τι εννοεί με το θέμα σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Άσχημη κατάσταση και στην Γαλλία οικονομική. Το χρέος της Γαλλίας καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, το ρεκόρ το οποίο είναι από το 78. έχει ξεπεράσει το 119% του ακατάριστου εθνικού προϊόντος. Του χρόνου αναμένεται 121%, που σημαίνει ότι είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη. Πρώτη είμαστε εμείς βέβαια, ακολουθεί η Ιταλία και στη συνέχεια η Γαλλία. Επίσης, οι έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι οι υποψήφοι των ακραίων κομμάτων της Γαλλίας προηγούνται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές. Μιλάμε για την δεξιά κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία διατηρεί το προβάδισμα, αλλά και για τον αντίπαλό της από την αριστερά, τον κύριο Μελανσόν, ο οποίος έρχεται δεύτερος. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκλογές προεδρικές στην Γαλλία, η οποία έχει ένα ημιπροεδρικό σύστημα με πολύ μεγάλη εξουσία του Προέδρου, θα γίνουν σε δύο γύρους, 18 Απριλίου και 2 Μαΐου του 27. Κοινωνική κατάσταση επίσης άσχημη στην Γαλλία. Αριθμός των παιδιών που κοιμούνται στον δρόμο έχει αυξηθεί κατά 42% από το 22, και επίσης μεγάλα προβλήματα με τις φυλακές. Αριθμός ρεκόρ των φυλακισμένων, οι οποίοι κοιμούνται στο πάτωμα γιατί οι φυλακές δεν τους χωράνε. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο ή περνάμε στα Βαλκάνια.
0: Πάμε στα Βαλκάνια, Ιβάνα.
1: Λοιπόν, στα Βαλκάνια. Και πάλι σε σχέση με την Γενική Συνέλευση των ΗΕ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο έκανε δηλώσεις για τη σχέση στη Βάσινγκτον με το Βελιγράδι και δήλωσε ότι η Αμερική θέλει να εμβατύνει την στρατηγική εταιρική σχέση με την Σερβία. Δήλωσε χτες στη Νέα Υόρκη και είπε ότι είναι στρατηγικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να... Σερβία δήλωσε χτες στη Νέα Υόρκη και είπε ότι είναι στρατηγικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: και για το τέλος μια χαριτωμένη είδηση, έγινε συνάντηση των δύο κυρίων από τα Βαλκάνια, της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μελάνια Τραμπ, με την σύζυγο του Προέδρου της Σερβίας, την κυρία Τάμαρα Βούτιτς, οι οποίες στη συνάντησή τους μίλησαν στη σερβική γλώσσα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
0: Και οι δύο είναι από την πρώην Ιουγκοσλαβία και ομιλούν τη γλώσσα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
0: Καλή ακρόαση.

0: 23 λεπτά μετά τις 11 και λέμε καλημέρα στην επόμενη καλεσμένη μας. Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να επικοινωνήσουμε τις τελευταίες ημέρες με την κυρία Δανάη Σιάμου Καρακάινεν, και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα της και δεν ήταν εφικτό να την έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Ωστόσο, έστω και έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε για όλα όσα την απασχολούν επαγγελματικά, καθώς ζει η ίδια στη Φινλανδία, και ένα από τα ζητήματα, ίσως το σημαντικότερο από αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται επαγγελματικά, είναι η ψυχολογία της μετανάστευσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, έστω και τηλεφωνικά.
0: Είστε από πού, αλήθεια?
1: Είμαι στο Αγρίνιο. Στο
0: Αγρίνιο είστε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στο Αγρίνιο, λοιπόν, υποθέτω πως ζουν οι δικοί σας άνθρωποι που αφήσατε πίσω σας όταν μεταναστεύσατε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πριν από πόσα χρόνια έγινε αυτό?
1: Εγώ έχω φύγει από το 2013 και εμείς είμαστε όλα τα παιδιά έξω. Είμαστε τρία αδέρφια και είμαστε όλα τα παιδιά εκτός. Λονδίνο και
0: Φιλανδία. Πάρα πολύ δύσκολο. Για τους γονείς εννοώ. Και για τα παιδιά προφανώς, αλλά όταν οι γονείς βλέπουν και τα τρία παιδιά τους να φεύγουν και να ζουν μακριά, υποθέτω πως τα αισθήματά τους είναι ανάμεικτα. Δηλαδή χαίρονται από τη μία πλευρά γιατί βρίσκουν μια διέξοδο τα παιδιά τους επαγγελματική, και ειδικά και για διέξοδο ζωής βέβαια, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά μένουν μόνοι τους πίσω, έτσι, ενώ έχουν μεγαλώσει τρία παιδιά.
1: Ακριβώς, και περνάνε και όλα τα χρόνια τώρα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε που φύγαμε, έχουμε μεγαλώσει, έχουν αλλάξει τώρα αρκετά πράγματα στις, και σε θέματα υγείας και στον τρόπο που συσχετιζόμαστε, οπότε μιλάω και για όλα αυτά που μιλάω και μέσα από την καρδιά μου, από τις δικές μου εμπειρίες.
0: Σωστά. Τώρα, τρία παιδιά λοιπόν έξω, στο εξωτερικό.

0: εσωτερικό δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν και εκείνοι, να μείνουν με ένα από τα τρία παιδιά, δεν ξέρω. Είπατε στην Αγγλία, στη Φιλανδία, αυτές οι δύο χώρες είναι που βρίσκεστε εσείς, ωραία. Συζητήθηκε αυτό το ενδεχόμενο ή είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία δεν ξεβολεύονται εύκολα?
1: Δεν έχει ακόμα συζητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ο καθένας έχει χτίσει τη ζωή του, οπότε και οι γονείς μας έχουν τη δική τους ζωή, έχουν τους δικούς τους φίλους. Προς τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος. Δεν ήταν δηλαδή ότι φύγαν τα παιδιά, ναι, αισθάνεσαι, φαντάζομαι ότι έχουν αισθανθεί τη δυσκολία, όπως και εμείς αισθανόμαστε δύσκολα όταν είμαστε μακριά ένας από τον άλλον, αλλά απ' την άλλη όμως είχαν χτίσει ήδη τη δική τους ζωή. Κάτι το οποίο διευκόλυνε και συνεχίζει να διευκολύνει και εμάς τα παιδιά τους που βρισκόμαστε μακριά, γνωρίζοντας ότι οι γονείς μας ζούνε, έχουν τη δική τους ταυτότητα, προσέχουν τον εαυτό τους, οπότε και εμείς μπορούμε να είμαστε έστω λίγο ήσυχοι ότι περνάνε αξιοπρεπώς και καλά τη μέρα τους.
0: Τώρα, επειδή πριν περάσουμε λίγο στο αντικείμενο της δουλειάς σας που μας κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ρωτήσω ακόμη κάτι προσωπικό που θα ρώταγε έτσι και αλλιώς οποιοδήποτε στην περίπτωσή σας. Πώς είναι η ζωή για μία Ελληνίδα στη Φιλανδία σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ τώρα είμαι πολλά χρόνια στη Φιλανδία, είμαι σχεδόν 14 χρόνια και έχω και οικογένεια, οπότε το ζω από πολύ μέσα, πολύ εντός.
0: Άρα είδατε και πώς άλλαζε ο τρόπος με τον οποίο σας έβλεπαν, και ειδικά από τη στιγμή που παντρευτήκατε έναν Φιλανδό, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με την καλή και με την κακή έννοια όμως, ναι. Γιατί ακόμα ξέρω ότι δεν με βλέπουν ακριβώς, δηλαδή το βλέπω τώρα και στα μάτια της οικογένειας το πώς μπορεί να σε βλέπει κάποιος όταν δεν μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη μιλάνε αυτοί, ή όταν δεν μπορούν να καταλάβουν το χιούμορ σου ή κάτι που θέλεις εσύ να εξηγήσεις ή το συναίσθημά σου. Το βλέπω αυτό, το βιώνω πολύ πιο έντονα όταν είμαι μέσα στην οικογένεια από ότι το βιώνω με τους φίλους που είσαι σε ένα άλλο πλαίσιο που είναι λίγο πιο κοινωνικό και πιο γενικό. Ωστόσο, να πω τα καλά της Φιλανδίας. Είναι μια πολύ ήσυχη χώρα, πολύ οργανωμένο σύστημα. Εάν είσαι λίγο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης και της ησυχίας, σου ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Μου έχει ταιριάξει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά έχουμε τη δυσκολία με την έλλειψη ηλίου, με το κρύο, με την μοναξιά πολλές φορές. Όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη που χρειάζεται να οργανωθείς για να συναντήσεις κάποιον και πρέπει να πάρεις τηλέφωνο δύο εβδομάδες πριν και να το βάλεις στο ημερολόγιο σου. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα το έχω συνηθίσει, αλλά πάντα μου λείπει το ελληνικό στοιχείο. Πάντα μου λείπει αυτή η αμεσότητα και η οικειότητα, ναι, που νιώθω εδώ.
0: Έχετε συνηθίσει αυτό το φαινόμενο των μεγάλων, της μεγάλης νύχτας στο χειμώνα και της μεγάλης μέρας στο καλοκαίρι?
1: Ναι, μου πήρε πολλά χρόνια. Νομίζω ότι γύρω στα 7 χρόνια. Τα πρώτα 7 χρόνια ήταν δύσκολα. Εγώ έχω πει ότι τον πρώτο χρόνο με πόναγε η ψυχή μου. Ήταν πόνος σχεδόν σωματικός η έλλειψη ηλίου. Όμως στην πορεία άρχισα να μπαίνω μέσα στην κουλτούρα, να καταλαβαίνω τι κάνουν και οι ίδιοι, ώστε να μπορέσω και εγώ να το περάσω αυτό λίγο ευκολότερα. Έχουν έναν πολύ δικό τους τρόπο. Ο κάθε λαός που ζει σε τέτοιες χώρες έχει έναν δικό του τρόπο να μπαίνει μέσα στο χειμώνα και στο σκοτάδι και να μπορεί να το βιώνει αυτό λίγο πιο εύκολα. Γιατί αν το πάμε συγκριτικά με την Ελλάδα, δεν μπορεί να βγει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί μήνες.
0: Προφανώς. Μια ερώτηση έτσι μου ήρθε, επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι είστε αλλοδαποί νύφοι στη Φιλανδία. Αυτή η έννοια της κακιάς πεθεράς που λέμε εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και στη Φιλανδία? Είναι εντελώς διαφορετική κουλτούρα?
1: Είναι διαφορετική κουλτούρα. Δεν έχω ακούσει προς τη μην από τις παρέες μου κάτι τέτοιο. Επίσης... δεν έχουν την ίδια σχέση οι μητέρες εκεί με τα παιδιά τους και την οικογένεια. Έχουν λίγο πιο αποστασιοποιημένες σχέσεις και πιο ανεξάρτητες. Βέβαια, εμένα μου έχει τύχει και πάρα πολύ καλή εμπειρία, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω και με βάση τα δικά μου τα κομμάτια.
0: Έχετε καλή πεθερά.
1: Η δικιά μου η πεθερά.
0: Ναι, ναι. Οπότε, παρότι δεν καταλαβαίνει, φαντάζομαι, ελληνικά και δεν ακούει τη συνέντευξη τώρα, οπότε
1: όχι,
0: μπορείτε
1: όχι,
0: να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα που σας απασχολεί και επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με την ψυχολογία της μετανάστευσης. Έρχεστε σε επικοινωνία με Έλληνες μετανάστες όχι μόνο στη Φιλανδία από ό,τι διάβασα, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Τι είναι αυτό που έτσι σας έβαλε σε αυτή τη λογική και μιλήστε μας και λίγο για αυτά που ακούτε και αντιλαμβάνεστε για το πώς επηρεάζει τη ζωή, τον ψυχισμό των ανθρώπων που μεταναστεύουν όλο αυτό που συμβαίνει στη ζωή τους, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει στους ίδιους, είναι αυτό που γίνεται και στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους.
1: Ναι, σαφώς. Εγώ αρχικά ξεκίνησα πολύ δύσκολα να είμαι σε αυτό το επάγγελμα εκεί, γιατί χρειάζεται να γνωρίζεις και τη γλώσσα. Απλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι και με τη γλώσσα εγώ δεν θα μπορούσα να μιλάω με άτομα που είναι καλύτερα να κάνεις ψυχοθεραπεία, θεωρώ, πάντα στη γλώσσα σου. Εάν έχεις αυτή τη δυνατότητα, καλύτερα να το κάνεις στη γλώσσα σου. Γιατί εκεί έχουν γεννηθεί όλα τα βασικά σου συναισθήματα, οι βασικές σου μνήμες είναι σε αυτή τη γλώσσα που μίλαγες όταν ήσουν παιδάκι.
0: Άρα οι Έλληνες δηλαδή θα πρέπει να αναζητήσουν Έλληνες ψυχοθεραπευτές.
1: Ναι, όχι απαραίτητα και όχι για όλους. Κάποιοι, για παράδειγμα, έχω κάποια άτομα τα οποία μιλάνε αγγλικά, τους αρέσει πιο πολύ στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι γι' αυτό. Αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή να μιλήσουμε και στη γλώσσα του που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε τα πρώτα μας χρόνια, γιατί θα φέρει πολλές διαφορετικές αναμνήσεις και ίσως να γίνει και πολύ πιο γρήγορα κάποιο αποτέλεσμα, να φανεί πιο γρήγορα κάποιο αποτέλεσμα στην πορεία της θεραπείας. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσα ήταν από το εξωτερικό και υπήρχε το κοινό βίωμα ότι δεν μας καταλάβαινε κανείς. Κάποιες έννοιες δεν μπορούσε να τις αγγίξει ένας ψυχολόγος στη Φινλανδία. Το έχω πει, θα το ξαναπώ, για παράδειγμα εμείς κάνουμε πολλές χειρονομίες με τα χέρια. Μου έχει τύχει να θεωρηθεί επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι επιθετικό. Ένας Έλληνας μιλάει πάρα πολύ με τα χέρια του. Εγώ το κάνω και στα βίντεο μου πάρα πολύ. Το βλέπω, δηλαδή, τα χέρια μου κουνιούνται πέρα εδώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είναι έτσι, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μεγαλώσει η κουλτούρα μας. Οπότε αρχίσαμε να μιλάμε και για τη μοναξιά που βιώνουμε και στη μετανάστευση και στο θεραπευτικό χώρο όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Και ξεκίνησα λοιπόν να μελετάω πολύ περισσότερο πάνω σε αυτό και άρχισα να ανακαλύπτω ότι υπάρχουν πολλές έρευνες, υπάρχουν βιβλία σχετικά με την μετανάστευση και με το τι συμβαίνει, αλλά δεν υπάρχει μια εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Και η δική μου περίπτωση είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί εγώ δεν δουλεύω αποκλειστικά με τον κόσμο της Φιλανδίας, για παράδειγμα, που ζω εκεί. Δουλεύω με τον κόσμο κυρίως της Ελλάδας, που βρίσκεται στο εξωτερικό. Οπότε μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχοληθώ με αυτό, να το ερευνήσω, να κάτσω να μαζέψω όλα αυτά τα κομμάτια που απασχολούν και εμένα και που έχω ακούσει τόσες ώρες στη δουλειά μου. Και τα περισσότερα, όπως σας είπα, μιλάνε μέσα από την καρδιά μου και από τις εμπειρίες μου και από τις εμπειρίες των ανθρώπων με τους οποίους κάνω συνεδρίες και έχω κάνει συνεδρίες όλα αυτά τα χρόνια. Και τελικά είχε πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί τελικά έχουμε όλοι το ίδιο ζήτημα όταν είμαστε στο εξωτερικό.
0: Ποια είναι τα θέματα λοιπόν που σας βάζουν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάτε, οι Έλληνες του εξωτερικού?
1: Ένα από τα κύρια ζητήματα είναι το πένθος, όπως το ονομάζω, για όσα αφήνουμε πίσω. Υπάρχει η προκαταβολική απώλεια, κάθε φορά το προκαταβολικό πένθος, κάθε φορά πριν φύγουμε από τη χώρα μας και πάμε πάλι στο εξωτερικό. Υπάρχει τεράστια μοναξιά, υπαρξιακή μοναξιά. Μπορεί να έχεις καταφέρει πράγματα, να είσαι καλά εκεί που είσαι και ταυτόχρονα να νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Το αίσθημα του ανήκειν, που είναι επίσης το ίδιο, μπορεί να, να έχεις ενταχθεί, να είσαι πάρα πολύ λειτουργικό άτομο μέσα στη νέα κοινωνία και παρόλα αυτά ακόμα ένα κομμάτι σου να, να νιώθει ότι δεν ανήκει εκεί. Υπάρχει θέμα με τα παιδιά, είτε είναι παιδιά μεταναστών που έχουν μεγαλώσει, είτε παιδιά που ζουν σε οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα κομμάτια. Υπάρχει κυρίως στις μεταβάσεις, στις διακοπές, τις καλοκαιρινές διακοπές τώρα, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι επίσης μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος που κάποιοι δεν μπορούν να είναι στο σπίτι τους. Το άγχος για τους γονείς που αφήσαμε πίσω και ότι μεγαλώνουν, ότι ξεκινάνε τα προβλήματα υγείας. Το να μείνω ή να φύγω είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Τώρα, αν έκανα σωστά ή λάθος.
0: Σας ακούω τώρα και σκέφτομαι τους Έλληνες που ζουν στο νότιο ημισφαίριο και που όταν αφήνουν την καλοκαιρινή Ελλάδα μετά από τις διακοπές τους, είναι υποχρεωμένοι όχι απλά να γυρίσουν πίσω στη ξενιτιά που λέμε, αλλά να γυρίσουν πίσω και στο χειμώνα, δηλαδή μέσα σε 1-2-24 ώρα. Δεν ξέρω αν αυτό έτσι κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επιστροφή.
1: Ναι, σαφώς. Το κλίμα πάντα δυσκολεύει και γι' αυτό και ο χειμώνας είναι τόσο δύσκολος. Απλά το θέμα είναι να σταματήσουμε να το πηγαίνουμε συγκριτικά. Και αυτό είναι δύσκολο, αλλά κάπου μέσα στο μυαλό μας να έχουμε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη χώρα στην οποία είμαστε αυτή τη στιγμή και έχουμε μεταβεί και θα έχουμε ήδη ένα πένθος, μια διεργασία μέχρι να εγκατασταθούμε. Εδώ πηγαίνουμε ένα ταξίδι, διακοπές λίγο δύο ώρες περαπέρα και δεν ανοίγουμε τις βαλίτσες μας για δύο εβδομάδες, πόσο μάλλον να πάμε στην άλλη άκρη της γης και να επιστρέψουμε. Είναι μια διεργασία που χρειάζεται να γίνει και που πρέπει να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας.
0: Τώρα υπάρχουν οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει για λόγους οικονομικούς τα τελευταία χρόνια και είναι πολλοί όλοι αυτοί, αλλά και τις προηγούμενες δεκαετίες οι παλιότεροι μετανάστες για λόγους οικονομικούς κατά κύριο λόγο έφευγαν από την Ελλάδα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, υπάρχει και κάτι άλλο μέσα σε αυτό, δηλαδή μία ανάγκη φυγής, μία ανάγκη να ξεφύγουν από κάτι?
1: Ναι. Δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι πλέον. Εγώ θα το έβαζα στο τι είναι για τον καθένα η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Για κάποιους μπορεί μια ευκαιρία στη δουλειά, για κάποιους μπορεί να είναι μια σχέση. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ακόμα και το να ξεφύγουν ή να φύγουν από ένα κλειστό περιβάλλον στο οποίο δεν νιώθουν ότι ανήκουν και να πάνε κάπου αλλού που είναι πιο δεκτικό το περιβάλλον ή έχει κάποια άλλα στοιχεία που τους ταιριάζουν καλύτερα. Είναι οι υπαρξιακοί μετανάστες.
0: Σας έχει τύχει να μιλήσετε με ανθρώπους που ήταν ερωτικοί μετανάστες και που το μετάνιωσαν πικρά, γιατί ήταν αυτή η αφορμή που τους έκανε να αφήσουν την πατρίδα?
1: Που το μετάνιωσαν πικρά, τώρα αυτό δεν μπορεί.
0: Δηλαδή έχει ανατραπεί τόσο πολύ η καθημερινότητά τους μετά ίσως από ένα αδιέξοδο που προέκυψε στη σχέση αυτή. Μια σχέση η οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο έφυγαν από την Ελλάδα και πλέον έχουν φτιάξει έτσι τη ζωή τους εκεί που βρίσκονται που δεν μπορούν να κάνουν πίσω.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά άτομα που έχουν προκύψει δυσκολίες ή που έχει προκύψει χωρισμός και τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Αλλά το να μετανιώσω πικρά είναι πολύ βαρύ.
0: Ναι, εντάξει, το είπα εγώ λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Με τόνο δραματικό τέλος πάντων, ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε, ναι.
1: Ναι, να έχουν γίνει θυσίες, να έχει αλλάξει όλη η πραγματικότητα, να υπάρχουν πολύ εντονότερες σκέψεις του τι έχω κάνει και αν πρέπει να γυρίσω, εάν η σχέση δεν έχει πάει καλά ή αν τα πράγματα εκεί που βρίσκομαι και παρόλο που η σχέση μπορεί να πηγαίνει καλά, τι μπορώ να κάνω. Ωστόσο, υπάρχει πάντα και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πάντα και η πόρτα που είναι ανοιχτή, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει και άτομα τα οποία έχουν αποφασίσει ότι η ζωή εκεί μπορεί να τους προσφέρει και κάτι καλύτερο. Δηλαδή το θέμα της αποτυχίας, επιτυχίας, τι έκανα, αν έκανα λάθος ή αν είναι σωστό. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν όχι γενικά στη ζωή, θα μιλήσω τώρα για την ψυχολογία της μετανάστευσης, είναι λίγο, αυτές οι έννοιες είναι λίγο αχρίαστες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί αυτά τα συναισθήματα να παλεύουν μέσα μας ακόμα και να έχουμε κάνει, ναι, αν έχουμε χτίσει μια πολύ όμορφη ζωή. Και να γυρνάμε στην Ελλάδα και να λέμε, γιατί είμαι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Και σε κάθε περίπτωση υποθέτω ότι, εντάξει, για πράγματα τα οποία έχουν ήδη συμβεί και τις επιλογές που έχουμε κάνει, καλό είναι να μην μετανιώνουμε. Οπότε να λέμε, εντάξει, οκ, έγινε, γυρίζουμε σελίδα τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε, κάπως έτσι.
1: Ναι, πάμε με την απόφαση που έχουμε πάρει.
0: Ναι.
1: Και αν χρειαστεί να αλλάξουμε απόφαση, είναι και αυτό κομμάτι της ζωής.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βρούμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή όταν θα είστε Αθήνα. Γιατί τώρα βρεθήκατε στο Αγρίνιο, αλλά ξέρω ότι οι υποχρεώσεις σας είναι τέτοιες που θα επιστρέψετε άμεσα στη Φιλανδία, χωρίς να υπάρξει ενδιάμεσο σταθμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση και ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Είμαστε στην τελική ευθεία πριν το τέλος της εκπομπής και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα ανοιχτά, έτσι, εκεί στη Μεσόγειο, γιατί είναι αλήθεια ότι οι θάλασσες έχει αποδειχθεί πολλές φορές με πάρα πολλούς τρόπους, σύνορα στην πραγματικότητα δεν έχουν, και ακόμη και αν θεωρούμε ότι κάποιοι από τους ανθρώπους που μετακινούνται από τη μία Ήπειρο στην άλλη για λόγους επιβίωσης, κάποιοι τους θεωρούν εισβολής, εμείς σε καμία περίπτωση δεν έχουμε στερνιστεί αυτή την άποψη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα, γιατί πολύ εύκολα κάτι που συμβαίνει σε μια δική μας θάλασσα μπορεί να μεταφερθεί ως πρόβλημα οικολογικό και στη θάλασσα που βρέχει κάποια άλλη χώρα της Μεσογείου. Αυτό από μόνο του το γεγονός είναι που επιβάλλει συνέργειες, επιβάλλει συνεργασίες όπως αυτή που πριν από πολύ λίγες ημέρες μάθαμε ότι ισχύει μεταξύ του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και του Περιβαλλοντικού Φορέα του Λιβάνου, INTI ACT. Και για το θέμα αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης για να μας μιλήσει, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο, καλημέρα σε όλους.
0: Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, όταν μιλάμε για παράγοντες ρύπανσης, παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον, εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για σύνορα. Πολύ εύκολα ένα πρόβλημα μεταφέρεται από τη μία περιοχή στην άλλη. Και διαβάζουμε εδώ και από το δικό σας το σημείωμα του Ινστιτούτου ότι ο Λίβανος είναι μια χώρα που δοκιμάζεται εδώ και χρόνια από πρωτοφανείς προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του.
1: Βέβαια.
0: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Ναι.
1: Βέβαια. Οι πρώτες προκλήσεις βέβαια που δοκιμάζουν το Λίβανο έχουν να κάνουν, είναι ανθρωπογενείς πάλι, και έχει να κάνει με τους πολέμους, έχει να κάνει με δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος και η ίδια κυβέρνηση βέβαια. Και βλέπουμε παρόλε αυτές τις δυσκολίες που όλες τις γνωρίζουμε, προσπαθεί να δώσει την δέουσα σημασία και σε ό,τι συμβαίνει στις θάλασσές του. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή, παρόλο που βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο στην ουσία, ανακηρύξανε την δημιουργία τριών προστατευόμενων περιοχών. Η μία έχει να κάνει που μας ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ, και εκεί μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας. Έχει να κάνει με ένα νησιωτικό σύμπλωμα που είναι και το μοναδικό της στην ουσία, που είναι περίπου στο ύψος της Τρίπολης, για όσους γνωρίζουν, κατά πρώτο. Κατά δεύτερον, ο Λίβανος, και λόγω με τον τρόπο που κινούνται τα ρεύματα μέσα στη Μεσόγειο, ξέρουμε ότι τα περισσότερα είδη που εμφανίζονται εδώ στις βόρειες, τις δικές μας θάλασσες, ξεκινάνε και περνάνε από εκεί 2 με 3 χρόνια πριν. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε ένα σταθμό και ένα τρόπο παρακολούθησης αυτής της κίνησης των μεταναστευτικών, εισβολικών, όπως θέλετε λέει ο καθένας, τα οποία δυστυχώς, και αυτά να το τονίσουμε, δεν είναι φυσική η παρουσία τους, δηλαδή και εκεί υπάρχει, έχουμε βάλει με λάθος τρόπο το χέρι μας, και αυτό έχει να κάνει με το ότι ενώσαμε την Ερυθρά με τη Μεσόγειο χωρίς να πάρουμε τα ενδεδειμένα μέτρα, τα μέτρα που έπρεπε, που τα γνωρίζανε. Δηλαδή στην αρχική μελέτη του ανοίγματος και ειδικά μετά της διαπλάτησης της Διόρυγας, γνωρίζανε ότι θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπήρχαν οι αντιδράσεις που θα πρέπει να υπάρχουν, δεν υπήρχε η μέρημνα από τις χώρες που θα θυγόντουσαν τα επόμενα χρόνια, και αυτές είναι οι χώρες της Βόρεια Μεσογείου, να το πω έτσι, και όχι μόνο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να το πω. Άρα λοιπόν, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή δράση. Δεν συμμετέχει φυσικά, όλα αυτά γίνονται υπό την επίβλεψη της κυβέρνησης του Λιβάνου. Έχουμε και επικοινωνία και με το ελληνικό προξενείο στην περιοχή, γιατί γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε τα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στις εξέλιξεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, εκπαιδεύσαμε πάρα πολύ κόσμο, μεταφέραμε τεχνογνωσία εξοπλισμό και από τα μέσα του Οκτωβρίου πιστεύουμε και γύρω στις 20 θα μετακινηθούν και οι πρώτες ομάδες προς το περιοχή. Και λίγο μετά θα κατέβει και τουλάχιστον ένα σκάφος στην περιοχή όπου θα ασχοληθούμε και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, να το πω έτσι.
0: Διαβάζω εδώ ότι θα υπάρχει και πρόθεση να εγκατασταθούν σταθμοί μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται από κοινού οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Βέβαια, βέβαια. Τα έχουμε έτοιμα όλα αυτά και πρωτόκολλα και εξοπλισμό. Δεν ξεχνάμε τα αρχιπέλαγους, έχει μια μεγάλη τεχνογνωσία πάνω σε αυτό. Έχουμε ήδη τέτοιους σταθμούς στη Μαλαισία. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με τουλάχιστον δύο ενδικά πανεπιστήμια όπου μεταφέραμε τεχνογνωσία και διαζώσεις στις βάσεις μας πάντα, γιατί από εδώ ξεκινάμε πάντα. Δηλαδή, πρώτα εκπαιδεύεται ο κόσμος, η πανεπιστημιακή, η τεχνική και μετά μεταφερόμαστε στις περιοχές. Αντίστοιχη δράση είχαμε και στην Σιριλάγκα. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει μέσω του UNEMAP, του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, κατ' επανάληψη, όχι μία φορά, σχεδόν όλες τις χώρες της Μεσογείου, και την Ισία και η Αλγερία και Μαρόκο και Γαλλία και Ιταλία φυσικά. Και αυτή τη στιγμή, έτσι να το τονίσουμε, είναι εδώ, ξεκινήσαμε επίσης ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, project, πάρα πολύ να το βρίξει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, που είναι με το Πανεπιστήμιο του Μάστρικ, που και αυτό το προετοιμάσαμε ένα χρόνο. Δηλαδή, βλέπετε, χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα και όχι να γυρνάμε από συνέδριο σε συνέδριο και από συμπόσιο σε συμπόσιο και να λέμε πράγματα τα οποία στην ουσία
0: δεν έχουν λοιπόν, οι θάλασσες λοιπόν ενώνουν τους λαούς τουλάχιστον σε επίπεδο. Επιστημονικό, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και όχι μόνο, μοιραζόμαστε τα προβλήματα. Οι θάλασσες μας ενώνανε και μας ενώνουν αιώνες τώρα. Έτσι,
0: σωστά, σωστά.
1: Έτσι μετακινηθήκαν οι πολιτισμοί,
0: ακριβώς.
1: Το εμπόριο κτλ.
0: Τώρα λοιπόν να επιστρέψουμε λίγο σε αυτή την αντίληψη, σε αυτή την κουλτούρα.
1: Βέβαια. Μονόδρομος είναι, ναι, νομίζω, ναι. Γιατί βλέπουμε ότι ξυπνάμε και βλέπουμε τα προβλήματα μες στα πόδια μας και λέμε πως έγινε, έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας. Όχι, εμείς πρέπει να είμαστε λίγο μπροστά αυτά τα προβλήματα και να τα κυνηγάμε συνέχεια και να βρισκόμαστε σε ένα πανικό κτλ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Άξο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, που είναι ιστορικός τέχνης, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale. Και είχαμε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες την πρώτη Biennale, κυκλαδική Biennale που έγινε στην Άξο. Από τις 20 Αυγούστου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις εκεί. Υπήρχε μια φιλοδοξία από το ξεκίνημα να αποτελέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, αυτή η πρωτοβουλία, ένα σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική έρευνα και την παραγωγή στο Αιγαίο. What Remains ήταν ο τίτλος, έτσι, με το οποίο μας συστήθηκε η κυκλαδική Biennale. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, πλέον,
0: γιατί είναι 12 η ώρα. Ναι.
1: Σωστά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πείτε μας λοιπόν, τι έγινε αυτό τον μήνα, ένας ολόκληρος μήνας ήταν, 20 Αυγούστου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ποιο είναι τελικά το αποτύπωμα, τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πρώτη Biennale κυκλαδική.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία εμείς κάναμε ένα μεγάλο εικαστικό θεσμό. Ήταν μια μεγάλη εικαστική διοργάνωση, γιατί συμμετείχαν 6 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρχαν μέσα διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και το νησί της Νάξου βέβαια. Και από το εξωτερικό είχαμε συμμετοχές από το Μεξικό, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Παλαιστίνη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έτσι ένας θεσμός που ανοίχθηκε αρκετά. Και το ενδιαφέρον νομίζω που είχε και αυτό το οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι ήταν ερευνητικός. Είναι ένας ερευνητικός λοιπόν θεσμός, διότι οι καλλιτέχνες χρειάστηκε να μελετήσουν κάποια αρχεία που τους δώσαμε, κάποιο αρχιακό υλικό από την Άξο, από φωτογραφίες, προφορικές μαρτυρίες, μέχρι και τηλέφωνα ανθρώπων που μπορούσαν να καλέσουν και να ρωτήσουν για το πώς είναι η ζωή στο νησί. Και κάπως έτσι προσπαθήσαμε αυτό να το μετουσιώσουμε και να λειτουργήσουμε προς την κατεύθυνση της πολιτιστικής αποκέντρωσης.
0: Και θεωρείτε ότι πέτυχε όλο αυτό και τους σκοπούς που είχατε θέσει εξ αρχής, ή έχετε εντοπίσει και κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά, που θα αλλάξουν στο μέλλον? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι που θέλετε να γίνει θεσμός, έτσι?
1: Πολύ σωστά, ναι. Ο σκοπός είναι να γίνεται κάθε 2 χρόνια, να παραμένει σταθερός στην Άξο, αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Μας έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία είδαν το θεσμό αυτόν, ήρθαν κάποιοι κιόλας στα Εγένεια και τους άρεσε πολύ. Νομίζω ότι πέτυχε αυτό που θέλαμε, και για να είμαι ειλικρινής, αυτό που θέλαμε ήταν όχι μόνο να καθιερωθεί ως θεσμός, αλλά κυρίως να το αγκαλιάσει τοπική κοινότητα. Και πραγματικά και από τα Εγένεια αλλά και από τη συνεχή, ας πούμε, επισκεψιμότητα που είχε η διοργάνωση αυτή, είδαμε ότι οι ντόπιοι καταφέρανε και αγκαλιάσαν αυτό το πράγμα σαν ήταν δικό τους, και πράγμα ήταν δικό τους. Δηλαδή και εμείς είχαμε θέσει ως προϋπόθεση για να το κάνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι ελιτίστικο και θα αφορά άμεσα την τοπική κοινότητα.
0: Οι ντόπιοι βεβαίως, και υποθέτω και οι τουρίστες, γιατί ήταν στην καρδιά του καλοκαιριού όλο αυτό και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να συνυπάρξετε με αυτή την έκρηξη την τουριστική, γιατί όπως και να το κάνουμε, το τελείωμα του Αυγούστου στην Ελλάδα και ειδικά στην Άξο είναι στο επίκεντρο της τουριστικής σεζόν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και φροντίσαμε να υπάρχει προσβασιμότητα και ως προς τις δύο πλευρές. Πέρασαν περίπου από την έκθεση 15.000 άτομα όλη τη χρονική περίοδο που διήρκησε, και κυρίως γεφυρώθηκε, ας πούμε, η επικοινωνία και με την τοπική κοινότητα αλλά και με τον τουρισμό μέσα από το δημόσιο πρόγραμμα το οποίο είχαμε, όπου είχε μέσα διαλέξεις, προβολές, performance, διάφορα πράγματα που νομίζω ότι έτσι άρεσαν στον κόσμο. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα μου, έτσι, την Έλληνα Λιώση, την Μέτση Στεφάνου, την Όλγα Σφερμέζογλου, την Μαρίτσα Τραζέμη, που ήταν σε όλο αυτό τα άτομα αυτά τα οποία στήριξαν πρώτοι από όλους.
0: Εσείς που έχετε αυτή την ομάδα, προϋπήρχατε ως συνεργάτες, ποια είναι η σχέση σας και πώς προέκυψε δηλαδή να συνεργαστείτε για αυτό το σκοπό?
1: Στην πραγματικότητα δεν προϋπήρχαμε, είχαμε μια επικοινωνία, απλά επειδή εγώ παρακολουθούσα και όλες τις δουλειές των συγκεκριμένων ανθρώπων, είχα δει το πόσο αξιόλογοι και συνεπείς είναι στο χώρο τους και έγινε μια πρόταση προς μέρους τους και νομίζω πως δεχτήκανε, δηλαδή ήταν αυτό το όραμα που είχα, το αγκαλιάσαν και εκείνοι και εργαστήκανε πάνω σε αυτό. Και πραγματικά ήρθαμε στην Άξο όλοι μαζί, μείναμε εδώ, ανοίγαμε τους χώρους και νομίζω ότι αγαπήσαν και οι ίδιοι την Άξο όπως την αγαπώ εγώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα ανέβετε στην Αθήνα τα λέμε και από κοντά, γιατί είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι θα μας άρεσε πάρα πολύ να τη δούμε όχι μόνο στην Άξο και σε άλλα τουριστικά μέρη, για να ισορροπήσουν και λίγο τα πράγματα, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει τόσο έτσι εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη το καλοκαίρι.
1: Πράγματι, πράγματι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για τα αθλητικά θα τα πούμε αύριο έτσι περισσότερο. Σήμερα απλώς μην ξεχνάτε, 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Ανοίγει η αυλαία της Ευρωλίγκας για φέτος. Το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε για μια ακόμη φορά ότι οι ελληνικές ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Και βέβαια θα τα πούμε αύριο για τα αθλητικά, που θα έχουμε και τον αγώνα της εθνικής μας με τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που ήταν τη δεύτερη ώρα και τον Νίκο τον Ψωμιάδη που ήταν την πρώτη ώρα στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Έρχεται η Νάσια Μπουλούκ με τις ειδήσεις στα γαλλικά. Και αμέσως μετά Φούλη Ζαβιτσάνου με την εκπομπή της. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

Atahualpa Yupanqui, Camino del Indio, για να μπούμε έτσι σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε να κατηφορίζουμε προς εκεί, προς τη Λατινική Αμερική. Για να ξεκινήσουμε από τη Χιλή και από τον Πατρίσιο Γκουσμάν, που έφυγε από το μάτι του το κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα, την 3η 15 Σεπτέμβρη στο Παρίσι, και που σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο αποτύπωμα, με μια αναφορά προς τιμήν του και του ίδιου και του απίστευτου έργου του. Όλο αφιερωμένο στη Χιλή, η Χιλή παρούσα πάντα, η ιστορία της, η σύγχρονη ιστορία της, η ιστορική της μνήμη, οι αντιστάσεις του λαού, οι προσπάθειες, όλα όσα έγιναν εκεί, αυτή τη ματωμένη δεκαετία του 70 στη Χιλή και όχι μόνο. Πατρίσιο Γκουσμάν, μια απίστευτη μορφή του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου ντοκιμαντέρ, ένας συνδυασμός ιστορικής μνήμης, φιλοσοφικής, πολιτικής ματιάς και έτσι βαθιού και ενός έντονου και, πώς να το πω, ενός συναισθήματος που σε κατακλείζει όταν βλέπεις τα ντοκιμαντέρ του. Μια καταγραφή της πραγματικότητας που το μόνο που δεν είναι, είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Μια ματιά που μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για την ιστορία και ταυτόχρονα της δίνει άλλες διαστάσεις, πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο βαθιές από την απλή καταγραφή. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κερκινό, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν. Ακριβώς επειδή και έχει γίνει και αφιέρωμα και υπάρχει ένας τόμος που έχει εκδώσει στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν, θα μας τα πει ο Δημήτρης Κερκινός για εκείνον και το έργο του. Και στην πορεία θα έρθουμε εδώ στην Αθήνα, γιατί το ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του σήμερα και στην Αθήνα και σε αυτήν την εκπομπή, καθώς ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το Με τα Μάτια Ανοιχτά. Είναι το 11ο αφιέρωμα που κάνει το 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Με τα Μάτια Ανοιχτά γίνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και είναι βέβαια από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο είναι ένα ραντεβού. Είναι ένα ραντεβού συνάντησης, στήριξης αυτού του είδους και γιορτής βέβαια, γιατί όχι, για τον κόσμο που ασχολείται με αυτό. Θα μας μιλήσει η Διονυσία Κοπανά, που είναι σκηνοθέτης, την ξέρουμε εδώ και από την ΕΡΤ πρόσφατα, από τα νησιά στην άκρη, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Netflix και στην ΕΡΤ. Για να αναφέρουμε κάποια από τις τελευταίες της δουλειές, η Διονυσία Κοπανά, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, και θα πούμε δύο κουβέντες για τη φετινή γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ εκεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Να πούμε όμως πρώτα εδώ δύο πράγματα, ποιοι είμαστε και τα λοιπά. Κωνσταντίνος Λιουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αποτύπωμα κάθε Πέμπτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή. Και μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που μπορείτε να πείτε διαδικτυακά, όπως επίσης διαδικτυακά μας ακούτε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.gr, vogue.gr, και στο erteco.gr, όπου εκεί είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να μας ακούσετε σε ροή βεβαίως, αλλά και on demand όποτε εσείς θέλετε. Επίσης μας ακούτε και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις σας εντός Ελλάδας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth και στα δύο. Και επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Viber και WhatsApp στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από Gotan Project El Capitalismo Foráneo, ένα θέμα που για τον Γκουσμάν ήταν πάρα πολύ βασικό και είναι πάντα για όλη τη Λατινική Αμερική, ειδικά εκείνες τις αιματηρές δεκαετίες του 70, εκείνη την αιματηρή δεκαετία του 70 σε αυτή τη χώρα, πάρα πολλά πραξικοπήματα, πάρα πολύ πολιτική βία,
ένα κομμάτι της ιστορίας της σύγχρονης και της περιοχής, αλλά και όλου του κόσμου βέβαια.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερκινό, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και είναι υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή του τη συμβολή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια χαρούλα, ευχαριστώ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, αφορμή η απώλεια ενός τόσο σημαντικού δημιουργού του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου και παγκόσμια μιλώντας βέβαια, τον Πατρίσιο Γκουσμάν την προηγούμενη εβδομάδα, πλήρης ημερών βέβαια, αλλά πάντα δημιουργικός, στο Παρίσι όπου έζησε και πολλά χρόνια, εξόριστος εκείνος. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Κερκινέ, έτσι, δίνοντας μια κάποια στοιχεία βασικά από τη βιογραφία του, για να δούμε μετά το έργο του και τη συμβολή του στο σινεμά και στο ντοκιμαντέρ του Πατρίσιο Γκουσμάν.
1: Ναι, ο Γκουσμάν είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος αφιερώθηκε στο ντοκιμαντέρ και χρησιμοποίησε το ντοκιμαντέρ για να καταγράψει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου του. Mm. Ξεκίνησε το 1971 με το πρώτο χρόνο, συνέχισε με την απάντηση του Οκτώβρη το 1972 μέχρι να κάνει το μεγάλο του όπους, τέλος πάντων, τη μάχη της Χιλής. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ήθος, τη στράτευσή του, πάρα πολύ σημαντικός για τον νέο λατινοαμερικάνικο κινηματογράφο και το πολιτικό ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλο του το έργο έχει να κάνει με την υπερπουσία, δηλαδή, του έργου του, έχει να κάνει με τη διάσωση και την επανάκτηση της συλλογικής μνήμης στην Χιλή, στη χώρα του, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και το έργο του, μέσα από το έργο του προσπαθεί να διαφυλάξει τη μνήμη και να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτή τη μεθόδευση της αμνησίας που καλλιέργησαν οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία του Πινοσέτ. Θεωρεί πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον, και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ας πούμε, στην ιστορία ενός έθνους.
0: Ναι,
1: και βέβαια, μέσα από το έργο του προσπαθεί να φέρει τη χώρα, να προσπαθεί να συμφιλειώσει τη χώρα του με αυτό το παρελθόν της δικτατορίας του Πινοσέτ, τέλος πάντων.
0: Σωστά,
1: και του αντίκτυπου που είχε, ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, νομίζω ότι υπερβαίνει αρκετά το σύνολο της δημιουργίας του, ακόμα και αυτή την περιγραφή που κάνουμε συνήθως για τον Γκουσμάν, ότι είναι ένας, ας πούμε, πώς το πω, θύλακας διατήρησης της μνήμης. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία ισχύει, δηλαδή είναι, λίγο θυμίζει Μιλάν Κούντερα η άποψή του, ότι ο αγώνας του ανθρώπου απέναντι στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη λύθη. Είναι πάρα πολύ κοντά όλη η λογική του Γκουσμάν.
1: Ναι,
0: πέραν τούτου όμως είναι και άλλα στοιχεία, δηλαδή ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τη βιογραφία του. Το ότι έχει σπουδάσει ιστορία, ότι έχει σπουδάσει. Είναι και άλλα στοιχεία, δηλαδή ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τη βιογραφία του. Το ότι έχει σπουδάσει ιστορία.

0: μια υποκειμενική ματιά στα γεγονότα, την οποία πάντα αναδεικνύει, και τα έργα του είναι πολυστρωματικά, ας πούμε. Δηλαδή ιδιαίτερα αν σκεφτούμε το Νοσταλγώντας στο Φως, όπου είναι μια ταινία που συνδέει την πολιτική ιστορία με την ταινία Δοκίμιο, και είναι μια εμπνευσμένη ταινία, είναι ένα παρξιακό δοκίμιο, ας πούμε, με υψηλή αισθητική αξία, και χρησιμοποιεί το παρελθόν ως αφηγηματικό άξονα για να προσεγγίσει και να συνδέσει, όπως είπατε και εσείς, μια ποικιλία θεμάτων, καταφεύγοντας στην ποίηση και στη μεταφορά, στην αφήγηση στο πρώτο πρόσωπο, και ξεπερνάει την ιστορία και την πολιτική της χώρας, ας πούμε, και μιλάει για τη μνήμη και για το πέρασμα του χρόνου και τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν γενικότερα.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε ισχύει αυτό που λέτε.
1: Είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί αν πεις απλά ότι είναι πολιτικό ντοκιμαντέρ, είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ που δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ προπαγάνδα σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, όχι. Μα αυτό ακριβώς έκανε. Δηλαδή, ας πούμε, η μάχη της Χιλής διαχωρίζεται, ας πούμε, από το πολιτικό ντοκιμαντέρ της εποχής του νέου λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου, το οποίο ήταν προπαγάνδα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κατέγραφε, ας πούμε, την ιστορία εν το γίγνεσθε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και επίσης προσέγγισε, ας πούμε, όλα τα ζητήματά του σε αυτήν την ταινία, τα προσέγγισε διαλεκτικά, έτσι. Βάζει ένα βάθος όλα αυτά που κάνει. Δεν είναι, ας πούμε, μια απλή καταγραφή.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα απλά το εξής, ότι όσον αφορά τη δική του το αποτύπωμα, να το πω κάτι, που αφήνει, έχει να κάνει με όλα αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ταυτόχρονα ζει ο ίδιος τα γεγονότα στο πετσί του. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το πούμε, γιατί έχει όλη αυτή τη ματιά που περιγράψατε πολύ εύστοχα πριν, αλλά ταυτόχρονα έχει και την άμεση εμπλοκή, την προσωπική του εμπλοκή. Δηλαδή, βρίσκεται σε αυτό το στάδιο μαζί με τους χιλιάδες άλλους. Όταν τέλος πάντων πέφτει η κυβέρνηση του Αγέντε με τη βία. Και είναι πλέον ο Πινοσέτ στα πράγματα, και είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν συλληφθεί και έχουν μπει σε αυτό το στάδιο, και πολλοί από αυτούς βασανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, τα έχει πει και ο ίδιος το έργο του αναλυτικά, αλλά εκείνος καταφέρει να διαφύγει. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι καταφέρει να διαφύγει και το υλικό μέσω του Σουηδού πρέσβη. Είναι απίστευτη ιστορία και αυτή από μόνη της. Θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ντοκιμαντέρ αυτό. Δηλαδή, καταφέρει να διασωθεί το υλικό αυτό, το οποίο μετά γίνεται η τριλογία της Χιλής, έτσι δεν είναι. Μέσω του πρέσβη της Σουηδίας και άλλων ανθρώπων που προσπαθούν να βοηθήσουν, τέλος πάντων, να διατηρηθεί και αυτή η μνήμη και να φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, προς την εξορία. Όπου τελικά ο Γκουσμάν ζει και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του.
0: Ναι, η ταινία κατέληξε από τη Σουηδία στην Κούβα, όπου έγινε και το μοντάζ και το post-production. Όπως είπα και πιο πριν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ταινία για την Λατινική Αμερική και τον νέο Λατινοαμερικάνο κινηματογράφο. Είχε και μια θεωρητική σύνδεση, ας πούμε, με τον πολιτικό κινηματογράφο της εποχής, και το κείμενο, το θεωρητικό κείμενο του Χούλιο Γκαρσία Εσπινόζα για τον ατελή κινηματογράφο, στο οποίο έλεγε ότι πρέπει να δείχνουμε πρωτίστως τη διαδικασία που γεννά τα προβλήματα, κάτι το οποίο έχει κάνει πολύ καλά ο Γκουσμάν. Και βέβαια, όπως είπατε εσείς, ότι ζει τα γεγονότα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ταινία της επιστροφής του στη Χιλή μετά από 23 χρόνια, το Χιλή, η επίμονη μνήμη, όπου επέστρεψε πίσω στη Χιλή και έδειξε τη μάχη της Χιλής στην ταινία, το ντοκιμαντέρ, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες τότε στα γεγονότα, αλλά και στη νέα γενιά, η οποία ήταν τελείως αποπροσανατολισμένη και δεν γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί. Και με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει και αυτός πίσω στα γεγονότα που βίωσε, αλλά εισάγει συνάμα την επόμενη γενιά σε αυτό το εθνικό τους παρελθόν. Δηλαδή, έρχεται και αυτός αντιμέτωπος με το παρελθόν του, αλλά και με το παρόν της χώρας του, όταν βλέπει ότι η νέα γενιά δεν γνωρίζει τα γεγονότα. Και ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, αποσιώπησης

0: αυτών που συνέβηκαν. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία στη Χιλή είχαν μια ρητορική ότι το παρελθόν δεν εξυπηρετεί το καλό του έθνους, ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μένα με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια αυτολογοκρισία, οι άνθρωποι να φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους ή να μιλήσουν για το παρελθόν και γενικά ένα λόγο αποποίησης της ευθύνης. Mm-hmm. Και έρχεται ο Γκουσμάν με αυτή την ταινία για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και ήθελα κλείνοντας σιγά σιγά να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχει νόημα πλέον να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν και να τον βλέπουμε σήμερα, τον Πατρίσιο Γκουσμάν, και πώς αυτό το έργο, αυτή η οπτική και αυτή η τοποθέτηση απέναντι στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε και σήμερα το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς όλο το έργο, όλο αυτό η προσπάθεια για την διατήρηση της μνήμης συνιστά ένα φόρο τιμής και μια δικαίωση του ήθους στον Αλιέντε, έτσι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υποστηρίξει τα δανεικά του, και αυτό έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Πινοσέτ που αποποιήθηκε κάθε ευθύνη για τα εγκλήματα της δικτατορίας του. Έτσι, απέδωσε όλη την ευθύνη στους κατώτερους του.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και με τις δίκες και όλα αυτά ήταν απίστευτο, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, στην εποχή που ζούμε, μια εποχή όπου, πώς το λένε, ζούμε σε μια εποχή έτσι μιας νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής δημοκρατίας. Δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν στη Χιλή είναι σημείο αναφορά για μας, αφορά και μας, έτσι, γιατί βιώνουμε μια πραγματικότητα την οποία εκείνοι την βίωσαν με πιο έτσι ακραίους, ας πούμε, σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αλλά συνιστά ένα μάθημα για κάθε κοινωνία, έτσι. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που χειραγωγούνται ιδεολογίες, υπάρχει πολιτική πόλωση, νεοφιλελεύθερη οικονομία, κρατική καταστολή, έτσι. Και όλα αυτά για χάρη μιας οικονομικής επιβίωσης και ανάπτυξης που ουσιαστικά διαφορεί για τους ανθρώπους, εξυπηρετεί μια μικρή ελίτ. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε στο έργο του είναι πράγματα τα οποία... δεν πρέπει να ξεχαστούμε, αλλά πρέπει να είναι και να λειτουργήσουν ως μια σπιξίδα για μας, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε γεγονότα τα οποία μας δείχνουν πώς θα πρέπει να αντιληφθούμε και να συμπεριφερθούμε σήμερα, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του και δεν είναι ένα έργο το οποίο θα ξεχαστεί. Όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά και παγκοσμίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερκινέ. Να πούμε ότι ο τόμος αυτός που είχατε εκδώσει τότε, το μακρινό 2013, στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Πατρίσιο Γκουσμάν, η ευθύνη του σινεμά απέναντι στη μνήμη, είναι ίσως και στα ελληνικά ένα κείμενο το οποίο μπορεί κάποιος να βρει στοιχεία και λεπτομέρειες και πάρα πολύ ωραία άρθρα γύρω από το έργο του και γύρω από τη μορφή του Πατρίσιο Γκουσμάν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος μπορεί ακόμα και τώρα να το βρει.
0: Ναι, ναι, υπάρχει σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, το υπάρχει όμως και στα γραφεία του φεστιβάλ. Mm-hmm. Και είναι διαθέσιμο, ναι. Δεν καλύπτει όλο το έργο, καλύπτει το έργο του μέχρι το Νοσταλγώντας το φως, μέχρι εκείνη την ταινία. Βέβαια. Δηλαδή είναι δύο-τρεις ταινίες, οι τελευταίες του δύο ταινίες νομίζω μεγάλου μήκους και κάποιες μικρές που έκανε, οι οποίες τέλος πάντων τις έκανε μετέπειτα.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και τίποτα, να είναι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να είναι σημεία αναφοράς και φάρι που να ρίχνουν φως σε νέες προσπάθειες. Ίσως νομίζω αυτό θα ήταν μια καλή ευχή για μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα μας, τον Πατρίσιο Γκουσμάν και τη μικρή ταπεινή αναφορά που κάναμε από αυτή την εκπομπή σε αυτή τη μορφή του ντοκιμαντέρ, αλλά και το θέμα που θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη Διονυσία Κοπανά για το «Με τα μάτια ανοιχτά», το αφιέρωμα στον ελληνικό ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα και όλα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, να πούμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό, μια πολύ χαρακτηριστική ρίση του ίδιου που έλεγε ότι μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφικό άλμπουμ, Διονυσία Κοπανά, και έτσι σε καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε με την Ένωση Ντοκιμαντέρ για το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Πράγματι, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα νοσταλγούμε και το φως του Γκουσμάν με τις ταινίες που μας έδωσε. Και νοσταλγούμε και εμείς σήμερα την παρουσία του ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, δουλεύουμε γι' αυτό και θα δείτε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα.
0: Δουλεύετε γι' αυτό και είστε, και πώς θα το πω κατά κάποιο τρόπο, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ είναι ο θύλακας, ένας θεματοφύλακας αυτού του είδους και ο θύλακας όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, και είναι και μια γιορτή ταυτόχρονα, είναι μια συνάντηση, είναι και θα έλεγα, βλέποντας και το πρόγραμμά σας, ότι είναι και μια ξεκάθαρη προσπάθεια στήριξης νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο χώρο.
1: Ναι, το λες πολύ σωστά και μ' άρεσε το πως το πες. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι μια μεγάλη γιορτή αυτό το αφιέρωμα στις ταινίες ντοκιμαντέρ της ελληνικής παραγωγής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνάντησης όπου άνθρωποι από διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές οπτικές, να μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν προβληματισμούς, να μην ζητήσουν νέους δρόμους. Και αυτό που μας αφορά είναι να έχουν κοινωνική δημιουργία, να δώσουν χώρο, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωρίσουν τους ανθρώπους του χώρου έτσι και αλλιώς και να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά τους και μπροστά σε όλους μας δηλαδή.
0: Βεβαίως, το έχετε και στο εργαστήριο. Όταν το εργαστήριο είναι το ντοκιμαντέρ που θα κάνετε και λέτε λόγος και πρόθεση από την ιδέα στην παρουσίαση του έργου. Όλο αυτό για έναν νέο άνθρωπο που ξεκινά, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και άλλα πράγματα που κάνετε, αλλά και αυτό που είναι καθαρά. Πώς από μια ιδέα καταφέρνω να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης και να στηρίξουμε τους νέους δημιουργούς και αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο του αφιερώματός μας, να κάνουμε ένα τετραήμερο εργαστήριο για νέους δημιουργούς που βρίσκονται στα πρώτα, που έχουν μια ιδέα αρχική κατά κάποιο τρόπο. Να τη δουλέψουν μαζί με εμάς σε αυτό το εργαστήριο εγώ και ο Χρήστος ο Καρακέπελης, ένας σπουδαίος ντοκιμαντερίστας, όπως ξέρετε, δουλεύουμε με τους ανθρώπους που συμμετέχουν με τα project τους πάνω στη δομή της αφήγησης, στη σκηνοθετική προσέγγιση, στο ύφος της ταινίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουν το έργο τους, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν και το τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουν να εκφράσουν με το ντοκιμαντέρ που έχουν στο μυαλό τους σαν ιδέα.
0: Και τι λέει, και τι λέει η εμπειρία μέχρι τώρα, πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε με μια ιδέα για να τη φέρουν σε πράξη και να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ, πώς έχει λειτουργήσει με τα χρόνια της εμπειρίας, γιατί φέτος είσαστε 11η χρονιά που κάνετε αυτή τη συνάντηση, άρα φαντάζομαι ότι έχει ήδη είναι μια εμπειρία καταγεγραμμένη στο πώς λειτουργεί για τους νέους ανθρώπους αυτή η στήριξη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί θα δούμε και φέτος στο αφιέρωμά μας, θα δούμε ταινίες που έχουν προκύψει μετά από αυτό το εργαστήριο που κάνουμε. Και αυτό είναι σαφές δείγμα ότι γίνεται μια δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Πολύ όμορφα. Τελετή έναρξη σήμερα, σε λίγες ώρες, Διονυσία Κοπανά, με την Ήβρη της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αβγερόπουλου. Κλιματική καταστροφή, ένας τρόπος ζωής καταστροφικός για μας και για τον πλανήτη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει συζητηθεί ήδη πολύ και νομίζω ότι ξεκινάτε πολύ δυναμικά με αυτό, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο να το δει.
1: Ναι, πράγματι έχουμε αυτή την υπέροχη ταινία του Αβγερόπουλου, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το μάτι του κυκλώνα, της αλλαγής του κλίματος. Και μια βραβευμένη και αυτή η ταινία. Έχουμε επίσης σήμερα που ξεκινάει το αφιέρωμά μας και την ταινία του Κώστα του Σταματόπουλου, την Μεραρχία 999, που είναι έχει να κάνει με τους Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της κατοχής, που λιποτάκτησαν και ενώθηκαν με, με την ελληνική αντίσταση. Είναι μια εξαιρετική ταινία και αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να σας δώσω έτσι λίγο μια μικρή εικόνα, τι άλλο έχουμε φέτος.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε επιλέξει 8 μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ καταρχάς της τελευταίας διετίας. Ταινίες που αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής. Επίσης, για δεύτερη χρονιά έχουμε το διαγωνιστικό τμήμα των σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους. Έχουμε 16 ταινίες φέτος, ταινίες δηλαδή σπουδαστριών και σπουδαστών, που διεκδικούν το βραβείο ενός του καλύτερου σπουδαστικού ντοκιμαντέρ. Και έχουμε και ένα έπαθλο με 1.000 ευρώ με την υποστήριξη του ΙΚΟΜΕΔ.
0: Πολύ ωραία. Και θα γίνει νομίζω και τελετή απονομής του βραβείου την τελευταία μέρα την Κυριακή, ε?
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και είναι πραγματικά οι ταινίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο σπουδαστικό είναι εξαιρετικές προσπάθειες, ένα ελπιδοφόρο έτσι, βήμα προς ένα σινεμά κάπως πιο ανανεωμένο. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα, δεν ξέρω το πόσο χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε.
1: Μια αγωνία να τα πούμε όλα.
0: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Έχουμε το χρόνο να πούμε όσα πρέπει να πούμε.
1: Ωραία. Πέρα λοιπόν από αυτό το τμήμα, το διαγωνιστικό σπουδαστικό που σας είπα, που έχουμε και είναι η δεύτερη χρονιά μας, έχουμε χαράξει φέτος και έναν ακόμα δρόμο μέσα στο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό για εμάς, για τους ανθρώπους που της Ένωσης Ντοκιμαντέρ. Έχουμε ένα ειδικό τμήμα που το αφιερώνουμε στα μικρά και στα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι ένα φορμά που δύσκολα βρίσκει διανομή στα σινεμά. Τώρα θα μου πείτε δύσκολα βρίσκουμε διανομή και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι δίνουμε ένα βήμα και θα παρουσιάσουμε 17 ταινίες από νέους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η φόρμα, αυτή η μικρή φόρμα του ντοκιματέρ, ναι, του μικρού μήκους και τη μυθοπλασία, θα έλεγα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι μια ευκολία. Δεν είναι, ξέρω εγώ, θα κάνω μια μικρού μήκους. Μπορεί να είναι τα πρώτα βήματα, αλλά να ξέρετε ότι και καταξιωμένοι σκηνοθέτες κάνουν μικρού μήκους ταινίες, γιατί είναι μια φόρμα με καλλιτεχνική λογική και αφήγηση. Βέβαια. Και αισθητική γλώσσα.
0: Σωστά, και είναι και πύκνωση. Η πύκνωση δεν είναι ποτέ εύκολη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου εύκολη, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία προγράμματα του μεγάλου μήκους, του μικρού και μεσαίου μήκους, το σπουδαστικό μας πρόγραμμα και έχουμε φυσικά και κάποια αφιερώματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι το αφιέρωμα που θα κάνουμε στο Φώτο το Λαμπρινό. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά για να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ένας πρωτοπόρος Έλληνας ντοκιμαντερίστας και από τους πιο σημαντικούς μελετητές και αξιοποιητές των αρχείων εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Και έχετε βέβαια και μια πολύ σημαντική προσκεκλημένη, όπως έχετε κάθε χρόνο βέβαια. Φέτος όμως νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο και ωραίο το οποίο σκεφτήκατε το Ιράν, μια χώρα που βάλεται από τον πόλεμο, μια χώρα που υποφέρει πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό, μια χώρα εν πολύς άγνωστη στη Δύση, και είναι τόσο σημαντικό να μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο πράγματα από αυτή τη χώρα, εκτός από αυτά που συνήθως έτσι μας... να μην το πω πλασάρων, τέλος πάντων αυτά που μας δείχνουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, τα παγκόσμια, που μένουν σε στερεότυπα και ίσως και σε μισές αλήθειες, θέλω να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσωπική επαφή με μια σημαντική Ιρανή ντοκιμαντερίστρια, έτσι δεν είναι? Γίνει και αυτό μέρος του φεστιβάλ. Φαντάζομαι δεν διάλεξετε τυχαία αυτή τη χώρα φέτος.
1: Όχι, κάθε άλλο. Δεν διαλέξαμε καθόλου τυχαία την χώρα αυτή και το Ιράν δηλαδή, και θέλαμε πάρα πολύ να είναι κοντά μας η Φιρουζέ, η Χορσοβανή. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε στο Ιράν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη πολεμική σύγκρουση και του Ισραήλ και η Αμερική δεν τους επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να έχουμε πτήσεις από εκεί.
0: Άρα και τελικά έτσι, μάλλον θα ματαιωθεί δηλαδή.
1: Μάλλον προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα τα καταφέρει η Φιρουζέ mm-hmm. να είναι μαζί μας. Αν δεν τα καταφέρει, προφανώς θα οργανώσουμε μια σύνδεση μέσω Zoom.
0: Βέβαια.
1: Ώστε να μπορέσει να κάνει την παρουσίαση της ταινίας της. Θα σας πω κάποια πράγματα τώρα. Και ένα master class, γιατί εμείς κάθε χρόνο έχουμε ένα επίτιμο καλεσμένο από το εξωτερικό, mm-hmm. αναγνωρισμένο δημιουργό, που για μας φέρει τη σύνδεσή μας με τον έξω κόσμο. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι τώρα το Ιράν, αυτή η χώρα που βάλετε έτσι και αλλιώς και με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τη Φιρουζέ. Η Φιρουζέ έχει κάνει μια υπέροχη ταινία που λέγεται Radiography of a Family. Είναι ένα πολύ προσωπικό έργο που μέσα από οικογενειακά αρχεία, φωτογραφίες, μνήμες και αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα μιλάει για πολύ ευρύτερα οικουμενικά ζητήματα.
0: Μιλάει
1: για την ταυτότητα, την πίστη, τις ιδεολογικές συγκρούσεις, τις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια.
0: Την ιστορική μνήμη τελικά, το προσωπικό που δεν είναι ποτέ μόνο προσωπικό αλλά και συλλογικό, όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι αυτά οι προσωπικές ιστορίες που ανάγονται στη συλλογική λογική, mm-hmm. είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να μας δείξει το ντοκιμαντέρ, σαν κινηματογραφικό είδος εννοώ.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ερωτηματικό, μακάρι, φαντάζει μια νίκη να καταφέρει να έρθει η Διονυσία Κοπανά, έτσι όπως περιγράφει την κατάσταση και βλέποντάς τη και εμείς από εδώ. Θα είναι μια νίκη να φτάσει εδώ, να είναι μαζί μας αυτή τη μέρα, εδώ στην Αθήνα, αυτή η γυναίκα, και πραγματικά δηλαδή και αυτά τα μικρά πράγματα καμιά φορά είναι μεγάλα.
1: Ναι, φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή από όσο ξέρουμε είναι ο ενέργειος χώρος είναι κλειστός. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, ήθελα να σε ρωτήσω και κάποια πράγματα σχετικά με τα αιτήματα που έχει Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της ομάδας και όλα αυτά τα χρόνια παλεύετε για πολλά πράγματα. Πολλά από αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως αυτονόητα, χωρίς να είναι όμως πλέον αυτονόητα. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από το φετινό αφιέρωμα και το πρόγραμμά του, να δούμε και εσείς, σαν Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ποια είναι τα θέλω σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιες είναι οι διεκδικοί σας, οι αγώνες σας.
1: Καταρχάς, μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, για να συνδέσουμε τα πράγματα mm-hmm. μεταξύ τους, να ξεκινήσω από αυτό, ότι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνει μια συζήτηση, ένα πάνελ, μια κουβέντα τέλος πάντων σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης στο σινεμά. Στο ντοκιμαντέρ.
0: Το τίμημα της ελευθερίας όταν η πραγματικότητα δεν χωρά στο κάδρο, είναι στις 6.30 ώρα, νομίζω την Κυριακή θα γίνει.
1: Μπράβο, πολύ καλά.
0: Στην συντενιοθήκη της Ελλάδας. Mm-hmm.
1: Πολύ καλά το λες. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και εκεί. Είχαμε καλεσμένη φυσικά και τη Φιρουζέ να μιλήσει για αυτό. Γιατί αναπτύσσονται πολλά πράγματα. Όταν μιλάς για την ελευθερία της έκφρασης, για τα όρια της, για το από πού αρχίζει η λογοκρισία και πού σταματάει, είναι ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Ένωση. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι και αυτή η έλλειψη, θα έλεγε κανένας, ή η συρρήκνωση του ντοκιμαντέρ στην δημόσια τηλεόραση. Η πρωτοβουλία, ο πολιτισμός ακόμη, ξεκίνησε από την Ένωση των ντοκιμαντέρ και είναι μια παρέμβαση για να προσπαθήσουμε για να υπάρχει μια ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και γενικότερα του πολιτιστικού περιεχομένου στη δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm. Κύριε Σμιμέρ.
0: Βεβαίως.
1: Αφορμή γι' αυτό ήταν η συρρήκνωση του πολιτιστικού προγράμματος και η μετατροπή της ΕΤΔΙΟ σε αθλητικό κανάλι.
0: Νομίζω είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει τη δημόσια μέσα να στηρίζουν τέτοιου είδους μορφές έκφρασης και τέχνης.
1: Ναι, ακριβώς γιατί αυτό που οφείλει να κάνει μια δημόσια τηλεόραση είναι να παράξει πολιτισμό, να καταγράψει τον πολιτισμό της χώρας. Και γι' αυτό και εμείς σαν ένα συντοκιμαντέρ σε σχέση, αφού με ρωτάς για αυτή την πρωτοβουλία πολιτισμός απών, mm-hmm. ουσιαστικά τι ζητάμε? Μεγαλύτερη παραγωγή ελληνικών δημιουργικών ντοκιμαντέρ και σειρών ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Μιλάμε για σειρές ντοκιμαντέρ, όχι για σειρές εκπομπών με παρουσιαστές. Mm-hmm. Μιλάμε για σταθερές ζώνες ντοκιμαντέρ και πολιτισμού στο κανάλι της ΕΡΤ. Mm-hmm. Μιλάμε για παραγωγές, θεματικές ζώνες, για ιστορία, επιστήμες, τέχνες, ειδικά προγράμματα στήριξης νέων δημιουργών. ενεργοποίηση και ενισχύση της συμπαραγωγής της ΕΡΤ, των συμπαραγωγών.
0: Ναι, ένα πλέγμα που θα βοηθούσε στη δημιουργία ελληνικών ντοκιμαντέρ, να το πούμε έτσι με απλά λόγια.
1: Ακριβώς, με μια φράση αυτό ζητάμε. Να μπει ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό ντοκιμαντέρ στον πυρήνα της αποστολής της δημόσιας τηλεόρασης. Έτσι, με μια θυπερή παραγωγή.
0: Στη συζήτηση βάζεται αυτή που, για την οποία μιλήσαμε, το τμήμα της ελευθερίας, βάζεται και το θέμα, το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουμε, Διονυσία, για τις θεσμικές πιέσεις, τις διώξεις, απειλές κτλ. Αλλά βάζεται και τον όρο της αυτολογοκρισίας, τον οποίο νομίζω πραγματικά αξίζει αυτή τη στιγμή κάποιο σχολιασμό για κάθε έκφραση, και δημοσιογραφική και καλλιτεχνική, σαφέστατα και σε ένα πεδίο όπως είναι το ντοκιμαντέρ, που είναι ερευνητικό. Από τη φύση του, πώς να το πω, το θέμα της αυτολογοκρισίας νομίζω ότι έχει πάρει άλλη διάσταση στις μέρες μας. Δηλαδή οι άνθρωποι πιο πολύ αυτολογοκρίνονται παρά έρχονται σε αντίθεση με κάτι ώστε να λογοκριθούν από μια θεσμική εξουσία.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ξέρετε, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, θα έλεγα, της... Όλοι σκέφτονται πώς θα πουληθεί αυτό που φτιάχνει κανένας σαν προϊόν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν παράγουμε προϊόν εμείς οι κινηματογραφιστές ή ντοκιμαντερίστες. Παράγουμε ένα έργο που όμως πολλές φορές περνάει από διάφορα λούκια. Θέλω να πω ότι λέει ο άλλος, πρέπει να πουληθεί αυτό. Και για να πουληθεί πρέπει να έχει μια τέτοια μορφή, μια τέτοια εικόνα. Πρέπει να το οργανώσεις με ένα τέτοιο τρόπο. Εκεί λοιπόν μπορεί ο δημιουργός να αυτολογοκριθεί και να πει, πριν από οτιδήποτε, να κόψει ο ίδιος κάτι για να μπορέσει να περάσει, να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, να μπορέσει να είναι στρογγυλεμένο.
0: Να είναι σύμφωνο με κάποιες προδιαγραφές λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Οπότε εκεί ήδη λειτουργεί μια διαδικασία αυτολογοκρισίας σε ένα δημιουργό,
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωραία, δεν θα το κάνει οποιοδήποτε, αλλά μπορεί και να συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η δικιά μας αυτολογοκρισία. Και γι' αυτό έχει για μένα αυτό το πάνελ που θα γίνει σε σχέση με το τμήμα της ελευθερίας, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το παρακολουθήσει κανένας. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Είναι ο Πίτερ Ντόσλερ, είναι ιδρυτής του Doc Advocacy. Θα είναι μαζί μας, ελπίζουμε, η Φεϊρούλ. Θα είναι μαζί μας η Καρόλη Σανσούρ, που είναι διευθύντρια του Παλαιστινιακού Film Festival. Είναι ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και φυσικά όλο αυτό, η ανάπτυξη του περιεχόμενου και ο συντονισμός θα γίνουν από τη Φωτεινή, την Οικονομοπούλη, που είναι η πρόεδρος κιόλας της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια βαρύτητα αυτό.
0: Πολύ ωραία. Και έχετε και άλλη μια συζήτηση, και θα ήθελα σιγά σιγά να κλείσουμε με αυτό, γιατί ακριβώς δίνει και μια αισιόδοξη, δημιουργική, να το πούμε έτσι, έκβαση στα πράγματα. Λέτε ελληνικό ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες. Κάτι αλλάζει. Και εδώ φαίνεται ότι παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αντικσότητες, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει έτσι μια δυναμική. Κλείνεται έτσι την παρουσίαση της συζήτησης λέγοντας, ήρθε η ώρα το ελληνικό ντοκιμαντέρ και σινεμά να βρει το χώρο που του λείπει στις αίθουσες.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα το βρει. Εγώ είμαι μονίμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα, που με αφορμή δηλαδή ένα καινούριο πρόγραμμα που διανομής του ΕΚΟΜΕΔ, που κάπως βοηθάει τις αίθουσες ουσιαστικά για να αναλάβουν την διανομή έργων. Αυτό λοιπόν μακάρι να συμβεί, μακάρι να το δούμε. Πάντως ναι, υπάρχουν κάποιες έτσι αισιόδοξες προοπτικές, θα έλεγα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να... επειδή δεν το ανέφερα πριν, βεβαίως, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε, είναι ότι στο αφιέρωμα του Φώτου Λαμπρινού, για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή για να του δώσουμε αυτό που έτσι είναι σαν ένα μικρό συμβολικό, ας πούμε, τρόπος να το πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είναι για μας ένα επίτιμο μέλος της Ένωσης Ντοκιμαντέρ.
0: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα γίνει και αυτή σαν τελετή, ας πούμε, ανακήρυξη επίτιμου μέλους,
1: μια μικρή τελετή και μάλιστα θα προβάλλουμε τις δύο ταινίες του, τη Μεγάλη Ιτοπία και το «Τη σκεφτείτε την Ελλάδα».
0: Πολύ ωραία.
1: Που είναι δύο σπουδαίες ταινίες.
0: Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα αναλυτικά μπορεί κάλλιστα να το κάνει και από την ιστοσελίδα σας, έτσι δεν είναι? Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς.
0: Και να δει κάθε λεπτομέρεια από το πρόγραμμα. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ έτσι να δώσουμε λίγο τον περιεχόμενο και τα αιτήματα και έτσι του χώρου αυτού, τόσο δημιουργικού, τόσο ενδιαφέροντος χώρου, όπως είναι το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ είναι, αυτό λέγαμε και πριν με αφορμή την απώλεια του Πατρίσιου Γκουσμάν, δεν είναι απλή καταγραφή. Μόνο απλή καταγραφή δεν είναι το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ακριβώς. Μόνο απλή καταγραφή. Είναι μια ερμηνεία του κόσμου με μια άλλη οπτική. Να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει και μόνο μια πραγματικότητα. Είναι πολλές αυτές που έχουμε μπροστά μας.
0: Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Διονυσία Κοπανά. Καλή αρχή σήμερα το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με τα μάτια ανοιχτά, το αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ. Και να περάσετε όμορφα και να γίνουν πράγματα και να την επί του χρόνου, με το καλό, να έχουμε να πούμε περισσότερο ως προς την θετική κατεύθυνση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε από την Ένωση Ντοκιμαντέρ που μας δώσατε το βήμα να μιλήσουμε λίγο για το αφιέρωμά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.

Και με αγαπημένο Αλκιονό Ιωαννίδη τελειώνουμε. Το τραγουδάει ο Σωκράτης μάλα μας βέβαια. Λοιπόν, με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ ξεκινάει σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Εθνική της Ελλάδας. Και όσοι δεν έχετε δει, να δείτε οπωσδήποτε τα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ του Πατρίσιου Γκουσμάν. Να είστε πολύ καλά. Τα λέμε εδώ την άλλη εβδομάδα.

Ονειρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου, άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλια ακόμη στην πλατεία.

με λιστάκιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσει σπυρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα καίγινα.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Έτσι, με το άρθρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως αναφέρει ο Guardian, δίνεται εν μέσω εικασιών σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Να σημειωθεί ότι πριν την ανάδειξη του στην ηγεσία των εργατικών, ο Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Ο νόμος μπορεί να αλλάξει, η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να χάσουν την ελπίδα τους οι Έλληνες, διαμηνύει πάντως μέσω του σταθμού μας η συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και με μια άλλη ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 3 τα ξημερώματα. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο από 2,16 την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρεκόρ τιμών καταγράφηκαν σε 19 κράτη-μέλη, με ακριβότερη τη Δανία στα 2,56 ευρώ το λίτρο και τη Γερμανία στα 2,46 ευρώ. Την ίδια ώρα οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή οθούν ανωδικά το πετρέλαιο Brent, που ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνταν στο χώρο. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό των επίμαχων μηχανημάτων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στα δικαστήρια Ιγουμενίτσας έχει μεταφερθεί για την απολογία του ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του πριν από 2 ημέρες. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών για μετεγραφές. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, ό,τι ώρα σας βρίσκει εν πάση περιπτώσει η εκπομπή μας, η λέξη των άλλων, στη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Την προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε Έλληνες δημιουργούς γεννημένους Σεπτέμβρη. Σήμερα αφιερωμένη σε ξένους σεπτεμβριάτικους καλλιτέχνες. Η αρχή έγινε με τον Benny King και το Stand By Me, συνδεδεμένο άρρηκτα με το βιβλίο του Stephen King που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία του Rob Reiner. Ο Stephen King, επίσης γεννημένο Σεπτέμβρη, έκλεισε πριν από τρεις μέρες, εσίως τα 79. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast. And the street below showered in shards of broken glass. And all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames. And the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Συνήθις ύποπτος σε αυτή την εκπομπή ο Nick Cave, ο Αυστραλός Nick Cave, γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου του 1957, και εδώ τον ακούσαμε στο soundtrack από την ταινία «Μέχρι το τέλος του κόσμου» του Wim Wenders. Το τραγούδι ήταν ανάθεση του Wenders ώστε να παραπέμπει στην ταινία. Και ο Cave κατέληξε να φτιάχνει ένα διήγημα που θυμίζει διηγήματα του Raymond Carver, και όπου στο τέλος φυσικά η αγάπη είναι η απόλυτη απάντηση. Από το Σεπτέμβρη δεν θα μπορούσε να λείπει και το αφεντικό. Και όταν λέμε το αφεντικό, εννοούμε τον Bruce Springsteen, γεννημένο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το Ghost of Tom Joad, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι εμπνευσμένο από τον ήρωα του βιβλίου του John Steinbeck, Τα Σταφύλια της Οργής. Εδώ θα το ακούσουμε με τον Tom Morello, κιθαρίστα που έχει θητεύσει στους Rage Against the Machine και στους Audioslave. Και με το αφεντικό μοιράζονται την ακτιβιστική τους δράση και την αγάπη για τον άνθρωπο.

ότι δεν υπήρξε ποτέ σε άλλη μορφή. Λοιπόν, το Σάββατο που μας πέρασε, 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόγεμ, τραγουδιστής των Μαντρουγκάντα, η οποία είναι πάρα πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, έδωσε μια εκπληκτική συναυλία στο Λυκαβητό, η οποία ήταν και sold out. Φυσικά τραγούδισε κάποια κομμάτια των Μαντρουγκάντα, αλλά και από τις δικές του προσωπικές δουλειές. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είναι, πρέπει να πούμε, και τρομερός στην αλληλεπίδραση με το κοινό, ο Σίβερτ. Και σε μία από τις πολλές συνομιλίες του είπε, λοιπόν, κάποια στιγμή, ότι ο Λέοναρντ Κόεν ήταν ο ήρωάς του από όταν ήταν 8 χρονών και πώς τον ενέπνευσε για να γράψει κάποια τραγούδια, και εν προκειμένου αναφερόταν στο Honey Bee. Νομίζω πως και η δική μου πρώτη επαφή με τον Λέοναρντ Κόεν ήταν σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, μέσω του δίσκου I'm Your Man που έπαιζε συνέχεια στο πατρικό μου. Ο Λέοναρντ Κόεν γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου.

Βρισκόμαστε στα μισά περίπου της σημερινής εκπομπής «Οι λέξεις των άλλων». Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και αυτή φυσικά ήταν η Pink Floyd, καθώς Σεπτέμβρη είναι γεννημένος και ένας εκ των ιδρυτών τους, ο Roger Waters. Σεπτέμβρη είναι επίσης γεννημένος ο frontman μιας άλλης πολύ επιδραστικής μπάντας, ο Freddie Mercury των Queen, που γεννήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη.

Αυτή ήταν η Amy Winehouse με το Back to Black. Η Amy Winehouse που έφυγε πολύ νέα και έζησε μια, καθώς λέγεται, μυθιστορηματική ζωή. Και σκεφτόμουν ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το μυθιστορηματική ζωή. Μπορεί να εννοούμε την πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, τη ζωή με πολλά και καταιγιστικά γεγονότα και ανατροπές, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς ένας εφημισμός για τη δύσκολη ζωή. Η Amy Winehouse πέθανε στα 27 της το 2011 και μπήκε έτσι στο Club 27, μια ανεπίσημη λίστα μουσικών οι οποίοι πέθαναν στα 27 τους χρόνια, ανάμεσά τους ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Jim Morrison και ο Kurt Cobain των Nirvana.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker των Pulp, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της Britpop σκηνής της δεκαετίας του 90. Απαραγνώριστη βέβαια η ερμηνεία του Jarvis Cocker, δεν μπορεί κανείς να τον μπερδέψει με κάποιον άλλον. Και φέτος έχει ένα διαφορετικό ρόλο, καθώς είναι μέλος της κριτικής επιτροπής για το βραβείο Booker. Η βραχία λίστα του Booker Prize 2026 ανακοινώθηκε και από τα 163 μυθιστορήματα που υποβλήθηκαν απέμειναν 6. The End of Everything του M. John Harrison, The Disappearers του Marlon James, Black Bag του Luke Kennard, May We Feed the King της Rebecca Perry, The Things We Never Say της Elizabeth Stroud και John of John του Douglas Stewart. Έχει δύσκολη δουλειά να κάνει ο Jarvis. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στην κριτική επιτροπή ήταν και η Sarah Jessica Parker, ηθοποιός από το Sex and the City. Παραμένουμε στη Βρετανία και στους ήρωες της Britpop και πάμε να ακούσουμε το σεπτεμβριάτικο Brett Anderson, τραγουδιστή των Σουέντ, σε ένα τραγούδι από τη σόλο πορεία του.

Παραμένουμε στη Βρετανία και για το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, καθώς Σεπτέμβρη γιορτάζει τα γενέθλιά του και ο Liam Gallagher των Oasis. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger, σκηνοθεσίας Will Lovelace και Dylan Southern, το οποίο παρακολουθεί την περιοδία του 2025 του συγκροτήματος μετά την επανένωσή τους. Το τραγούδι βέβαια που θα ακούσουμε το τραγουδάει ο Noel, ο έτερος αδελφός Gallagher, αλλά θεωρώ πως αυτό είναι το σημαντικότερο τραγούδι των Oasis. Λυπάμαι πολύ, Liam. Το Don't Look Back in Anger λοιπόν θα έλεγα ότι είναι ένας άτυπος εθνικός ύμνος της Αγγλίας, ένα τραγούδι που τραγουδιέται πάντοτε από τους οπαδούς της εθνικής Αγγλίας στα γήπεδα. Πρόσφατα το είδαμε και στο Μουντιάλ φέτος, στην ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά. Ένα τραγούδι που στόχο έχει να εμψυχώνει καθώς τραγουδιέται. Κάπου εδώ λοιπόν η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω ή του Σεπτέμβρη να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά και τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Σαν ους λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Μήτρο Γκιουλέκα σήμερα. Ο φίλος ο Κρατής χθες λέει ζήταγε κι άλλα τέτοια από τα Γρεβενά, οπότε να μην σας χαλάσω χατήρι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ντοκουμέντο αυτό που ακούσαμε με τον Μήτρο Γκιουλέκα στο τραγούδι και στο λαούτο και το Πέτρο Γκιουλέκα στο κλαρίνο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το Σάβα Σιάτρα.

Στελάρας εδώ, Καζαντζίδη στο παπάκι, πάει στην ποταμιά. Κάντε λίγο υπομονή στα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας που χτυπάνε συνεχώς. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το τραγούδι, αγαπητέ συνάδελφε.

Στην Ικαρία πήγαμε με ένα τσιφτετέλι εδώ και το Λευτέρη Κάτζιακα στο βιολί. Τον αγαπημένο μας Λευτέρη, το χαιρετάμε. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο εγγονός έχει αρχίσει να παίζει βιολί. Έχει καλό δάσκαλο, αφού ο Λευτέρης δεν μπορεί πια να παίξει. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Νίκο Φάκαρο και να σας πω ότι το Σάββατο θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι ο Νίκος ο Φάκαρος. Έχει να γίνει μεγάλο ικαριώτικο γλέντι και την και αύριο θα έχει τους Φιλιππιδέους από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, και ο Βαγγέλης ο Δημούδης και ο Ανδρέας ο Παπάς και ο Μαρινάκης και μετά ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, και αυτός έχει έρθει στα ξωτικάκια μας. Έχουμε χορευτεί με το Σάββατο Σιάτρα, μια εκπομπή. Να πάτε να χορέψετε και εμείς να πάμε να χορέψουμε, να ισιώσουμε λίγο, να σιάξουμε. Και επειδή εδώ λες διάφορα συνθήματα, δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκετε. Να πάτε, έχει κάθε μέρα παραδοσιακό γλέντι, πάτε να χορέψετε εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως ταμπέλες είναι όλες αυτές. Δεν βοηθάνε μας, άλλους βοηθάνε.

Από την αγαπημένη μας Νήσυρο κλείσαμε σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, αφού τα καράβια είναι πια πολύ ακριβά για να πάμε στο νησί μας. Πηγαίνουμε μέσω της μουσικής, Γλαύκος Μαριανάκης στη Βλάχα, από δική μας ηχογράφηση. Μια σούστα με το Σταμάτη Ροδίτη, πάρε φρατζή τη λύρα σου με το Χρήστο Τσιαμούλη. Γλαύκος Μαριανάκης εδώ και Κλέαρχος Κορκόβελος. Και η Άσονας Παπούλης μαζί. Και δική μας ηχογράφηση και αυτή. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτώ. Όλες αυτές γιορτάζουν σήμερα. Θέκλα από το Θεός και Κλέος, η δόξα του Θεού. Μυρσίνη από το Μύρτινος, από ό,τι βλέπω εδώ, Μύρτος, Μυρτιά. Χρόνια τους πολλά λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Επίσης έχουμε αρκετές επετείους. Έχουμε την ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Είναι αυτή η κληρονομική ασθένεια όπου όποιος την έχει, έχει αυξημένη αυτή που λέμε την κακή χολυστερόλη, την LDL, από τη γέννησή του, και αν δεν εντοπιστεί εγκαίρως μπορεί να καταλήξει με έμφραγμα, στεφανιαίο πρόβλημα, από την πρόβλημα στην στεφανή αρτηρία από μικρή ηλικία. Επίσης σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Θυμάμαι παλιά αυτή τη μέρα, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, κάνανε και εράνους και μαζεύανε λεφτά. Πάνε πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα αναφέρομαι. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 622 όταν ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από την Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το πρώτο έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου, 622. 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών του Γεώργιου Τερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. 1869 έχουμε Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση όμως την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street, γιατί πέφτει η τιμή του χρυσού κατακόρυφα. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοιτσίρο Honda ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα, τα γνωστά μας αυτοκίνητα Honda. Και ας έρθουμε τώρα στους ανθρώπους σημαντικούς οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, ο γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW, της BMW όπως την λέμε εδώ στην Ελλάδα. 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, πέθανε το 2015. Και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, πέθανε το 2018. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, είχε γεννηθεί το 1784. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καρλ Φάμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Και το 2004 φεύγει από τη ζωή η Φρανσουάζ Σαγκόν, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, της Γαλλίδας συγγραφέας. Καλημέρα θλίψη είναι ίσως το πιο γνωστό βιβλίο της, είχε γεννηθεί το 1935. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στο εξωτερικό, στο δεύτερο όμως μέρος της εκπομπής.
θα πάμε στην πόλη του Φωτός. Στο πρώτο μας μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μάθουμε τι συμβαίνει εδώ στην γειτονιά μας. Λοιπόν, για να πάμε όμως στο πρώτο τηλεφώνημα θα πρέπει να φροντίσει εδώ και ήδη έχει φροντίσει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης να βρει ένα τραγούδι και βλέπω ότι βρήκε ήδη ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου. Ας το ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα πάμε λίγο ανάποδα. Έχουμε ήδη μαζί μας την αγαπητή συνάδελφο, την Ιβάνα Τζούρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την γειτονιά μας. Στο δεύτερο μισό θα πάμε στο εξωτερικό. Ιβάνα, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, η γειτονιά μας και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σερβία και τους Σέρβους και δήλωσε ότι η Αμερική θέλει να εμβαθύνει την στρατηγική εταιρική σχέση με την Σερβία, δήλωσε χτες στη Νέα Υόρκη και είπε ότι είναι στρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες να εμβαθύνουν την εταιρική σχέση με τη Σερβία, μεταδίδουν τα αμερικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επισκεφτεί την Σερβία και να υπενθυμίσουμε ότι το Ιούλιο μήνα είχαμε αναφερθεί και στις εκπομπές έγινε ο πρώτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Σερβίας. Απλώς να αναφέρουμε ότι διαφαίνεται κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του κύριου Τραμπ κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει και στην πρώτη θητεία, που είναι μια αλλαγή των θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι μετά από 20 χρόνια απέναντι στους Σέρβους και το σερβικό στοιχείο στα Βαλκάνια. Να πούμε και κάτι χαριτωμένο, η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Μελάνια Τραμπ, συναντήθηκε με την σύζυγο του Προέδρου της Σερβίας, την κυρία Τάμαρα Βούτσιτς, και οι δύο είναι από τα Βαλκάνια, η κυρία Μελάνια από τη Σλοβενία και η κυρία Βούτσιτς από την Σερβία, όλες από το χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τους συζύγους των ηγετών, και μιλήσανε στην γλώσσα των μία από τις γλώσσες των Βαλκανίων, στη σερβική γλώσσα. Και περνώντας σε άλλες ειδήσεις, από την Αλβανία, από πομπή της κυρίας Βλιώρα Χισένη, η οποία ήταν επικεφαλής της Αλβανικής Μυστικής Υπηρεσίας στα πλαίσια έρευνας για την διαφθορά, υπάρχει υποψία ότι έδινε προς τους μαφιόζους απόρριτες πληροφορίες, βρίσκεται σε καθήκον περιορισμό σύμφωνα με το Albanian Post, και ο πρωθυπουργός ο κύριος Ράμα, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι απέπεμψε την κυρία Χισένη και ότι σε συνεννόηση με το πρόεδρο της χώρας θα ορίσει νέο επικεφαλή της μυστικής υπηρεσίας. Να αναφέρουμε ότι η σταδιοδρομία της κυρίας Χισένη δεν ξεκίνησε στα Τύρανα αλλά στο Κωσοβοπέδιο, όπου ήταν αναπληρώτρια διευθύντρια της λεγόμενης μυστικής υπηρεσίας του Κωσοβοπεδίου, αλλά όταν ήρθε στην εξουσία ο κύριος Κούρτη την απέπεμψε και στη συνέχεια πήγε στην Αλβανία, όπου ήταν σύμβολος για εθνική ασφάλεια και αργότερα έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας στην

0: Να πάμε και στη Ρουμανία, η οποία εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται σε
1: αλήθεια,
0: πολιτική
1: πριν
0: κρίση.
1: Πάμε στη Ρουμανία, να σε ρωτήσω τι γίνεται με εκείνες τις διαδηλώσεις, το Φλαμίνγκο και τα λοιπά. Έχουν πεθάνει.
0: Δεν έχουμε καινούριες, μάλλον έχουν σταματήσει.
1: Έχουν
0: γιατί καινούριες ειδήσεις δεν έχουν βρεθεί. Καινούριες ειδήσεις δεν εμφανίστηκαν εδώ και σχεδόν ένα μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα μάλλον το κίνημα εκείνο το περίφημο δεν οδηγήθηκε πουθενά από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν είναι εύκολα.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω απλώς.
0: Και είναι όπως και με τα άλλα, όπως και με τα άλλα μεγαλεπίβολα σχέδια, πολλές φορές υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές. Το προηγούμενο σχέδιο των επιχειρήσεων Τραμπ ήταν για το Βελιγράδι. Εκεί έγιναν διαδηλώσεις και τελικά αποσύρθηκε η εταιρεία μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή εγώ ήμουν εκείνη την εποχή στο Βελιγράδι, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες διαδηλώσεις. Όχι καθόλου μεγάλες. Ακούμε μικρές ήταν. Μικρές, δηλαδή μικρές ήταν, αλλά επειδή η πολιτική στη Σερβία είναι ότι άμα θέλουν να διαδηλώνουν, εμείς δεν θα τους διώξουμε με τη βία από τους δρόμους. Είχαμε μερικές δεκάδες και εκατοντάδες άτομα τα οποία κλείνανε έναν δρόμο σαν τη Βασιλής Σοφία στην Αθήνα και δημιουργούσαν ένα απόλυτο χάος. Και τελικά δυστυχώς το θέμα ήταν και εκεί αμφιλεγόμενο, γιατί είναι τα κτίρια του πρώην Γενικού Επιτελείου του Ιουγκοσλαβικού Στρατού, τα οποία είχαν βομβαρδιστεί στο πόλεμο το 1999 με τον ΝΑΤΟ και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Ναι, δεν γίνεται. Η ζημιά είναι τόση που πρέπει να κατεδαφιστούν.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια του θέματος, επίσης η σερβική πλευρά, δηλαδή το έδινε στην ουσία την γη σε 99 χρόνια ενοικίαση με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, πάνω από 20% από τα κέρδη των ξενοδοχείων που έπρεπε να γίνουν εκεί, και με την υποχρέωση της αμερικανικής πλευράς να κάνει και το μνημείο για τα θύματα των βομβαρδισμών.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά τελικά υπήρχαν αντιδράσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν σχέση και με άλλα θέματα. Καταρχήν υπάρχει μια προσπάθεια καταπολέμησης συμφερόντων Τραμπ.
1: Ναι. Εντάξει, πάντοτε υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Εξάλλου...
0: πάντοτε υπάρχουν και δευτερεύοντες ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στη σκιά από πίσω και οι οποίοι επηρεάζουν πολλά πράγματα, και ιδίως στα Βαλκάνια.
1: Να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις ο γαμπρός του, τουλάχιστον αυτό είχαμε διαβάσει στον τύπο.
0: Ναι.
1: Ο Κουσνέρ ήταν από πίσω, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο κύριος Κουσνέρ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για τη Ρουμανία έχουμε νέα προσπάθεια για να βγει η χώρα από την πολιτική κρίση. Ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν πρότεινε τον ευρωβουλευτή τον κύριο Σίγφριντ Μουρεσάν για νέο πρωθυπουργό στην τρίτη προσπάθεια να τελειώσει η πολιτική κρίση στην χώρα. Όμως εναντίον είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του Κοινοβουλίου, το Σοσιαλδημοκρατικό και Αλιάνσα για την Ένωση των Ρουμάνων. Ο κύριος Μουρεσάν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014 και από το 2019 είναι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Ρουμανία βρίσκεται σε πολιτική κρίση περισσότερους από 4 μήνες και ο κύριος Νταν, ο πρόεδρος, είχε μέχρι τώρα 2 αποτυχημένες προσπάθειες να βρει έναν κατάλληλο υποψήφιο για πρωθυπουργία, ο οποίος θα καταφέρει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο.
1: Ναι, αν θέλεις, απλώς αναρωτιέμαι γιατί η κατάσταση, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε στην ρουμανική οικονομία, δεν είναι και η καλύτερη.
0: Καθόλου καλή, καθόλου καλή. Η Ρουμανία επίγεται να έχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία τα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Να αναφέρουμε ότι σήμερα αναμένεται στο Κοινοβούλιο της Κροατίας να κατατεθεί η πρόταση μομφής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εναντίον της κατά της κυβέρνησης, η οποία είναι κεντροδεξιά, του κύριου Πλένκοβιτς, διότι η αφορμή είναι μεγάλα σκάνδαλα γύρω από τα... Από

0: παράνομες χωματερές, τις οποίες έχουν βρεθεί ακόμα και επικίνδυνα πυρηνικά απόβλητα.
1: Πυρηνικά.
0: Το θέμα έγινε και θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και από πού έχει η Κροατία έχει πυρηνικά εργοστάσια?
0: Η Κροατία καταρχήν μπορούσε, υπάρχει μεγάλο εμπόριο απόβλητων στον πλανήτη. Η Μεγάλη Βρετανία εξάγει τεράστιες ποσότητες αποβλήτων στην Αφρική. Υπάρχει εμπόριο. Η Κροατία μαζί με τη Σλοβενία, στο έδαφος της Σλοβενίας βρίσκεται πυρηνικός σταθμός ενέργειας από τον οποίο υπάρχουν κάποια απόβλητα. Αλλά μπορούσαν παρανόμως, επειδή όλα είναι παράνομα, μπορούσαν παρανόμως να βρεθούν και από άλλη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει μία, διαφαίνεται μία χαοτική κατάσταση γύρω από το θέμα αυτό. Βεβαίως σε ένα σημείο μόνο μέχρι τώρα βρέθηκαν επικίνδυνα απόβλητα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα με απόβλητα από οικοδομική εργασία, τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από 70%, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούνται οι κατάλληλες χωματερές. Και για να πούμε κάτι ευχάριστο στο τέλος, να αναφέρουμε ότι μάλλον είχαμε αναφερθεί ότι έχει ξεκινήσει η παραγωγή των πρώτων ανθρωποειδών ρομπότ, μαζική παραγωγή στην Ευρώπη, στην Σερβία, με την κινέζικη εταιρεία Mint, και να πούμε ότι οι πρώτοι ρομπότ ήδη βγήκανε από το εργοστάσιο και σχεδιάζεται να τοποθετούν πρώτο στη βιομηχανία, εκεί που είναι επικίνδυνες εργασίες για τους ανθρώπους, και αργότερα και στα σπίτια επίσης θα υπάρχουν και σκυλιά ρομπότ. Πέρσι συνολικά 7.000 ρομπότ βγήκανε, ανθρωποειδή ρομπότ βγήκανε σε όλο τον κόσμο, και οι εκτιμήσεις είναι ότι η παγκόσμια αγορά των ανθρωποειδή ρομπότ τα επόμενα 20 χρόνια θα φτάσει σχεδόν διπλάσια, θα έχει σχεδόν διπλάσια αξία από ό,τι σήμερα αξίζει η ολόκληρη η παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτων.
1: Ναι. Δεν εκπλήσει έτσι που πάει η τεχνητή νοημοσύνη με τους ρυθμούς που κινείται.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Ναι. Το θέμα είναι μη στραφεί ένα, δηλαδή κάθε εφεύρεση του ανθρώπου και η πυρηνική ενέργεια μπορεί να είναι καλή και κακή. Το θέμα είναι οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
1: Να δούμε. Να δούμε, γιατί μερικές φορές, όπως είπες, αν έχουν super intelligence αυτά τα μηχανήματα, ας τα πω έτσι, αποκτήσουν υπερεφυΐα, ας το πούμε, μεγαλύτερη,
0: ναι,
1: από του ανθρώπου, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και, δεν ξέρω,
0: καταρχήν
1: γκριζάρονται.
0: Πρέπει να υπάρχει σύστημα που να βρίσκονται συνέχεια υπό τον έλεγχο των ανθρώπων.
1: Εντάξει, και υπό τον έλεγχο των ανθρώπων υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, άνθρωποι και άνθρωποι, έτσι, σε αυτό το πλανήτη.
0: Αυτό είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εξερτάται πώς θα χρησιμοποιήσουν με τις εφευρέσεις της Μαρίας Κυρί γύρω από την πυρηνική ενέργεια. Εάν θα φτιάξουμε εργοστάσια ή θα φτιάξουμε όπλα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει ούτε εργοστάσιο ούτε όπλα, απλώς αυτά τα ίδια τα όντα εκεί πέρα, αν αυτοπρογραμματιστούν και αποφασίσουν να στραφούν, όχι αποφασίσουν, να στραφούν αντίον.
0: Αυτό είναι εκεί βέβαια. Εκεί βέβαια, για να μην έχουν.
1: Να δημιουργήσουν χωρίς πυρηνικά, να χακάρουν τα πάντα και να γίνει χάος. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτό. Λοιπόν,
0: ακριβώς. Συζητάμε και παγκόσμια και ένα από τα κεντρικά θέματα τη σημερινή συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπινγκ.
1: Ναι. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή
1: ακρόαση. Καλή ακρόαση.
0: Γεια,
1: γεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα με ένα γαλλικό τραγούδι από ό,τι βλέπω εδώ. Σου λέει Σιέλ Ντε Παρί της Εντίθ Πιάφ, γιατί θα πάμε στο Παρίσι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Edith Piaf ανοίγουμε σήμερα ένα παράθυρο στην πόλη του φωτός. Το Παρίσι δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα της τέχνης και των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και το σπίτι μιας ιστορικής δυναμικής ελληνικής κοινότητας που μετρά πάνω από ένα αιώνα οργανωμένης παρουσίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιών και Περιχώρων, την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου. Κυρία Θεοδωρίδου, συγγνώμη, αγαπητή Σέτα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
1: Τα μπέρδεψα. Πολύ, πολύ καλημέρα και προτιμώ το Σέτα, το κυρία Θεοδωρίδου. Βασικά άκουγα το τραγούδι της Πιάφ, «Sous le ciel de Paris», κάτω από τον ουρανό του Παρισιού, και έλεγα ότι σήμερα και εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν έχει βρέξει στο Παρίσι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ξηρασίας γενικά στη Γαλλία αυτόν τον καιρό, και απολαμβάνουμε ένα φθινόπωρο θερμό, όχι υπερθερμό αλλά θερμό, ευχάριστο, και είναι σαν να είμαστε λίγο με τον καιρό της Ελλάδας αλλά στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Και όπως μαθαίνω ότι σε εσάς βρέχει κιόλας.
0: Πού και πού.
1: Για μια φορά δεν ζηλεύω.
0: Πού και πού. Να ξεκινήσουμε.
1: Εμείς από την άλλη εβδομάδα. Ναι. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και εμείς τις βροχούλες μας. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ποτίσει.
0: Ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα του οίκου σας εκεί πέρα. Η κοινότητα έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα όλο αυτό το διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποιοι είναι οι βασικοί άξονες των τρέχουσών δράσεών σας, τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός σας για το επόμενο διάστημα.
1: Αν μου επιτρέπετε, πριν μπω στα προγραμματικά, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν προγραμματιστεί, θέλω να σας πω ότι το ελληνικό σπίτι
0: θα πήγαινα σε αυτή τη δεύτερη, πήγαινα, εντάξει.
1: Ναι, αλλά για να προγραμματιστούν ορισμένα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν και οι χώροι.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε χώρους του ελληνικού σπιτιού στον πρώτο όροφο, όπου είναι τα γραφεία της κοινότητας, ήταν η παλιά η βιβλιοθήκη και η αίθουσα συνεδριάσεων, και μια μικρή κουζινίτσα για την εξυπηρέτηση των μελών και των, των μελών του Συμβουλίου. Ναι. Αυτή η χώρη αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, γίνεται ένας καινούριος χώρος βιβλιοθήκης με ανακαίνιση του δαπέδου με παρκέ, του στίχους, καινούριο έπιπλο βιβλιοθήκης που θα χτίσει επί τόπου, μια καινούρια κουζίνα, πλακάκια, τέλος πάντων είμαστε εργοτάξιο. Και έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα ενηλίκων στον δεύτερο όροφο, προχωράνε κανονικά.
0: Σε τι φάση βρίσκεται η προσπάθεια ανακαίνησης και πόσο σημαντική είναι η στήριξη των ομογενών και των φιλελλήνων σε αυτό το εγχείρημα?
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα, που δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Είχαμε κάποια τα οποία ήδη χρησιμοποιήσαμε για αυτά που κάναμε ήδη. Δεν θέλαμε να βρούμε τις εύκολες και φτηνές λύσεις, διότι το κτίριο, όπως είπατε κι εσείς, είναι ιστορικό και είναι κρίμα να βάζουμε ευτελή προϊόντα για να την ανακαίνιση, αλλά η ανακαίνιση γίνεται με ένα καταπληκτικό τρόπο. Θα πάρει λίγο καιρό. Όπως σας είπα, η βιβλιοθήκη θα χτιστεί επί τόπου, η κουζίνα μας θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου. Όλα έχουν προχωράνει, τέλος πάντων, και θα ξεκινήσουμε.
0: Η χρηματοδότηση
1: είναι μόνο από τα μέλη μας μέχρι αυτή τη στιγμή, και δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Η κοινότητα δεν έχει χρηματοδοτήσει από το ελληνικό δημόσιο, και περιμένουμε από το ελληνικό δημόσιο να κάνει την εξωτερική όψη του σπιτιού και τους άλλους κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού, τους οποίους δεν έχουμε εμείς την παραχώρησή μας. Παρ' όλα αυτά συντηρούμε τα πάντα, γιατί εμείς είμαστε η βασική ένοικη, ας το πούμε έτσι, του σπιτιού, και είναι μεγάλη μας χαρά που μπορούμε και κάνουμε έτσι ώστε αυτό το ελληνικό σπίτι να είναι πάντα μια βιτρίνα πολιτισμού. Και έρχομαι επιπλέον και συγκέντρωση φυσικά όλων των Ελλήνων του Παρισιού, και με αυτό έρχομαι τώρα να σας πω για τα προγράμματα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, θύμισέ μας το Maison de la Grèce, έτσι δεν το λέτε, το ελληνικό σπίτι.
1: Maison de la Grèce, ναι.
0: Το ελληνικό σπίτι, θύμισέ μας λίγο την ιστορία του, πώς...
1: Τώρα η ιστορία του είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Ξεκινάει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, της εποχής που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος επί Βασιλείας.
0: Δεκαετία του 50-60 δηλαδή, κάπου εκεί.
1: Ακριβώς. Υπήρξε μια χρηματοδότηση από την Ελληνική Βουλή $300,000 της εποχής εκείνης, με τα οποία χρήματα αυτά θα αγοραζόταν από την ΚΕΔ, από το... τα κτίρια ελληνικού δημοσίου, όπως λεγόταν τότε, ένα οίκημα για να στεγάσει την ελληνική κοινότητα στο Παρίσι. Διότι η κοινότητα στεγαζόταν σε μια μικρή αίθουσα της εκκλησίας τότε.
0: Το Αγίου Στεφάνου.
1: Το Αγίου Στεφάνου.
0: Που είναι κοντά σας, έτσι δεν είναι, δεν είναι μακριά.
1: Είναι κοντά μας, βεβαίως. Είναι βεβαίως κοντά μας. Όμως τα χρήματα αυτά δεν επαρκούσαν και χρειάστηκε επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, πάντα πριν από τη Χούντα, να ψηφιστούν άλλα 200.000 δολάρια για να αγοραστεί αυτό το σπίτι. Ναι. Τελικά αγοράστηκε επί Χούντας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήξερε κανένα στο Παρίσι ούτε που βρίσκεται, ούτε αν είχαν ή αν είχε αγοραστεί. Τέλος πάντων, μετά την πτώση της Χούντας, ο τότε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αριστίδης Ζίζικας ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είχε επανέλθει στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας τότε, και τον ρώτησε που βρίσκεται η ιστορία αυτή με το ελληνικό σπίτι. Και του είπε, μα είναι στην Νέα Ρουμενίλ, τα κλειδιά τα έχει ο κλητήρας, πάτε να τα πάρετε και ανοίξτε το σπίτι, έρχομαι να το
0: εγγενιάσω.
1: Και έτσι έγινε ακριβώς. Το 1981 επιτέλους το σπίτι ανακαινίστηκε με έξοδα της ελληνικής κοινότητας την εποχή εκείνη, μόνο της ελληνικής κοινότητας, και άνοιξαν κάποιοι χώροι και έγινε έτσι μια πολύ μεγάλη δεξίωση από την κοινότητα προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος ήρθε, υπέγραψε χρυσό βιβλίο, εγκαινίασε και μίλησε με όλο τον κόσμο. Ήταν μια μεγάλη στιγμή του ελληνισμού της εποχής εκείνης. Από τότε η ελληνική κοινότητα είναι μέσα στο ελληνικό σπίτι, με μια μικρή διακοπή μεταξύ του 1994 και 1997, όπου υπήρξε η αλλαγή μεταξύ της ΚΕΔ και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει από τότε τη διαχείριση του ελληνικού σπιτιού. Είχαμε κάποια παρατράγουδα τα οποία τέλος πάντων έχουμε ξεπεράσει και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε μέσα στο ελληνικό σπίτι, να έχουμε ξαναβρει τα γραφεία μας, να έχουμε δημιουργήσει τμήματα ενηλίκων για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και έχουμε αυτή τη στιγμή τα εργαστήρια, τα οποία παιδικό και ενηλίκων θεατρικό εργαστήρι, μουσικό εργαστήρι που είναι για ελληνικό τραγούδι, εργαστήρι ελληνικού τραγουδιού λέγεται, που λειτουργεί με την Κατερίνα Φωτεινάκη, την καλλιτέχνηδα. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι το θεατρικό εργαστήρι λειτουργεί με την καλλιτέχνηδα επίσης και σκηνοθέτη Αθηνά Αξιώτου. Έχουμε ένα χορευτικό κάθε εβδομάδα και κάθε φορά που είναι δυνατόν, βασικά κάθε εβδομάδα, χορευτικό εργαστήρι, το οποίο...
0: Ποιοι το αποτελούν?
1: Το αποτελούν μέλη της κοινότητας και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν ελληνικούς χορούς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένας χορευτής, ο Απόστολος, ο Πετρόπουλος, και το συντονίζει η Γενική Γραμματέας της κοινότητας, η κυρία Νίκη Παπαϊλιάκη, που γνωρίζετε ήδη.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Ασφαλώς.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα όλα αυτά αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω όμως κάτι καινούριο να σας πω. Εφόσον υπάρχει πλέον, θα υπάρξει μια νέα βιβλιοθήκη και υπάρχει στον κάτω όροφο του ελληνικού σπιτιού και μια παιδική βιβλιοθήκη, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί και αυτή, έως ότου γίνει και η βιβλιοθήκη για τον πιο μεγάλο, και θα γίνει ένα μεγάλο τμήμα φιλαναγνωσίας. Θα υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό, υπό την διεύθυνση πάντοτε της Νίκης Παπαϊλιάκη, και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, εφόσον όλοι έχουν πολύ όρεξη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό.
0: Τώρα, ναι.
1: Τα παιδιά θα εμπλακούν δηλαδή μέσα σε αυτά τα τμήματα φιλαναγνωσίας, επειδή είναι εκπαιδευτικοί που το είναι οι φορείς, ας το πούμε, όχι ακριβώς οι φορείς, αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται, θα γίνουν και δραστηριότητες μέσα στα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τα παιδιά θα μπορούν να δανείζονται βιβλία, να μιλούν γύρω από βιβλία και να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να επιβραβεύονται και τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει την καλύτερη σχετικά ανάγνωση, την καλύτερη ανάλυση και τέλος πάντων θα δούμε πώς θα
0: λειτουργήσει.
1: Θα λειτουργήσει αυτό το θέμα, το οποίο όμως με πολύ χαρά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συντονίσουμε.
0: Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε, έτσι. Δεν υπήρχε.
1: Ορίστε.
0: Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε παιδική βιβλιοθήκη ή κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω.
1: Υπήρχε
0: σωστά.
1: Παιδική βιβλιοθήκη, απλά οι βιβλιοθήκες μας, επειδή δεν είχαν καταγραφεί τα βιβλία, δεν είχαν μπει σε αυτό το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο μάλλον σύστημα καταγραφής των βιβλίων. Δεν το λειτουργούσαμε ως δανειστική βιβλιοθήκη. Ξέραμε περίπου που είναι ορισμένα βιβλία που χρειαζόμασταν για τα σχολεία, για τον μπακαλαιορεά και τα λοιπά, λογοτεχνικά ιδιαίτερα βιβλία, αλλά η υπόλοιπη βιβλιοθήκη ήταν στην αφάνεια. Τα βλέπαμε απλώς τα βιβλία, τίποτε άλλο. Αυτά καταγράφηκαν εδώ και 3-4 χρόνια. Ασχολήθηκε η κυρία Βαγγελιάκη με διάφορους ασκούμενους που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, από διάφορα πανεπιστήμια. Έγινε αυτή η καταγραφή. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε 4.000 τόμους βιβλίων που είναι καταγραμμένοι και γύρω στους 1.000 στην παιδική βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη κοινότητας η οποία πιστεύω ότι είναι αξιόλογη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς στο εξωτερικό τέτοια βιβλιοθήκη δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ελληνική βιβλιοθήκη δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με τόσο μεγάλη βιβλιοθήκη. Οπότε αυτό είπαμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε στο Παρίσι και αυτό κάνουμε, του δίνουμε και τον απαιτούμενο χώρο να μπαίνουν ο κόσμος μέσα σε ένα χώρο όπου θα χαίρονται ότι η ελληνική λογοτεχνία είναι αναδειγμένη με τον καλύτερο τρόπο στον χώρο που της πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: τώρα,
1: για την ώρα.
0: Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για κάθε ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό είναι η διατήρηση της γλώσσας. Έχουμε μιλήσει και μαζί σας γι' αυτό. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα τμήματα ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, τουλάχιστον όσο αφορά τη στελέχωση και την επίσημη αναγνώρισή τους από το γαλλικό κράτος?
1: Το γαλλικό κράτος δεν τα έχει ακόμα αναγνωρίσει. Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες πάνω στο θέμα, αλλά όχι, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Περιμένουμε την απάντηση από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, διότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει τη δουλειά του, έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα στο Γαλλικό Υπουργείο και εκεί κάπου υπάρχει, φαίνεται, ένα θεματάκι και δεν μας έχουν απαντήσει, αλλά θα το φροντίσουμε τώρα που έχουμε επανέλθει από τις διακοπές μας να δούμε τι μελιγενέστε επάνω σε αυτό το θέμα. Ήθελα να σας πω ότι ναι, για τη στελέχωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φέτος έχουμε 11 εκπαιδευτικούς αποστασμένους και σήμερα με ειδοποίησαν ότι έρχεται και η 12η. Φροντίσαμε να έχει και την κάλυψη της στεγαστική, οπότε είμαστε...
0: μάλιστα, λοιπόν, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Τα παραπονά σας τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Είχατε 5-6, πόσους είχατε?
1: Όχι,
0: και...
1: είχαμε, κάποτε είχαμε 5-6, μετά 9, μετά 10, τώρα 11, αλλά θα γίνουν 12 και είμαστε εντάξει με τους 12 να μην έχουμε και υπερβολές.
0: Και αυτό με το πρόβλημα στέγασης που είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και το κόστος στέγασης, γιατί είναι πανάκριβο στο Παρίσι και
1: συνεχίζουμε η στέγαση των εκπαιδευτικών, θέλετε να πείτε?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάντοτε ένα πρόβλημα. Όμως μην ξεχνάτε ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει και τα απαραίτητα βήματα από την Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί πλέον έχουν 5 χρόνια επιμίσθιο. Παλιά είχαν μόνο 3 και είχαν δικαίωμα να πάρουν ακόμα μία χρονιά μόνο με το βασικό μισθό και ίσως και μια πέμπτη χρονιά. Τώρα έχουν 5 χρόνια με επιμίσθιο. Αυτό που τους δίνει περισσότερη δυνατότητα, αν θέλετε, να βρουν ένα καλύτερο σπίτι, να διαθέσουν και λίγο περισσότερα χρήματα γι' αυτό, το στεγαστικό παραμένει πάρα πολύ δύσκολο θέμα στο Παρίσι. Αυτό είναι κάτι το γενικό, δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Οι Γάλλοι να δείτε που ζουν. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, εμείς στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και αυτό το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα στα τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία είναι όλα αναγνωρισμένα, όπως και το τμήμα ενηλίκων στην Ρουμενίλ, στο ελληνικό σπίτι, όλα τα τμήματα είναι αναγνωρισμένα από την Ελλάδα φυσικά, mm-hmm. και γι' αυτό και στελεχώνονται όπως πρέπει. Να φανταστείτε ότι έχουμε στο νηπιαγωγείο του κάθε τμήματος ελληνικής γλώσσας τόσα πολλά παιδάκια που γράφονται, mm-hmm. γιατί να μην λέμε ότι στο εξωτερικό δεν έχει ελληνισμό. Στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ ελληνισμό και αν του προσφέρεις τη δυνατότητα να μάθει τη γλώσσα, μπορεί να μάθει τη γλώσσα. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να αρνηθούμε σε ορισμένους γονείς να φέρουν τα παιδάκια τους, διότι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να δεχθεί μία νηπιαγωγός είναι 20 παιδάκια μες στην τάξη και έχουμε συμπληρώσει ήδη στο κάθε σχολείο από δύο τμήματα νηπίων για να και δεν μας φάνουν, δεν μας φάνουν. Φανταστείτε τι γίνεται. Πραγματικά οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να συντηρήσουν και να κρατήσουν με κάθε τρόπο την ελληνική γλώσσα στα παιδάκια τους και αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι το πιο ευχάριστο. Ξέρετε ότι εμείς είμαστε εθελοντές, δεν πληρωνόμαστε από κανέναν.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Και η δουλειά που γίνεται
0: από
1: μας
0: και είστε ασφαλώς γι' αυτό.
1: Είναι πραγματικά εθελοντική και το κάνουμε για την αγάπη της Ελλάδας, της ελληνικής γλώσσας. Και αυτή είναι η πατρίδα μας.
0: Όπως είπα, είστε αξιέπαινοι, κυρία Θεοδωρίδου, Σέτα και εσύ
1: να
0: και
1: σας πω, ναι. Να σας πω ακόμα ένα μικρό, δεν είναι τόσο μικρό. Μέσα στα προγράμματα που έχουμε, φέτος, από πέρυσι, ετηθήκανε να γίνει ένα συνέδριο θεατρολογίας εδώ στο Παρίσι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είναι το θεατρολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου, καθώς και το συνέδριο γίνεται για το θέατρο των αποδήμων βασικά. Και θα υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν και πάρα πολύ...
0: Ελληνικά εννοείται, ελληνικά.
1: Ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια. Το Μομπελιέ, η Λίλη και η Ναλκό εδώ που είναι το κέντρο ανατολικών σπουδών. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα γίνει ένα τριήμερο πολύ μεγάλο συνέδριο με πολύ μεγάλες προσωπικότητες και αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας.
0: Πότε?
1: 15, 16 και 17 Οκτωβρίου.
0: Α, μάλιστα. Στα μέσα Οκτωβρίου δηλαδή.
1: Ναι. Το έχουν οργανωθεί τα πάντα, οπότε... Και θα ανακοινωθεί τώρα στο κοινό αμέσως και θα το μάθετε κι εσείς φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως εκείνες τις ημέρες να έχετε μια επαφή με την κυρία Παπελιάκη, η οποία εκείνη
0: ασφαλώς.
1: Είναι η απεσταλμένη, αν θέλετε, της κοινότητας για να μπορέσει να συζητήσει αυτά τα θέματα, διότι είναι και μέσα στο θεατρικό εργαστήρι του Παρισιού. Mm-hmm.
0: Πού θα γίνει αυτό το συνέδριο, πού στο Παρίσι?
1: Θα γίνει στο ελληνικό σπίτι.
0: Α, στο ελληνικό
1: και
0: σπίτι,
1: θα βοηθήσουν και όλες οι κοπέλες που είναι μέσα στο θεατρολογικό του Παρισιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Αρκετά είναι πάρα πολλά. Το πιο ευχάριστο ασφαλώς για μας είναι να ακούμε ότι έχετε πολλά παιδάκια. Γιατί
1: πάρα
0: ξέρετε,
1: πολλά παιδάκια.
0: Στην Ελλάδα,
1: δεν ξέρουμε τι να
0: πρόβλημα.
1: Τα κάνουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι τυβίζουν. Είναι εκπληκτικό. Εγώ μεγάλωσα λιγάκι και όταν πηγαίνω στο σχολείο, γιατί πηγαίνω πάντα στο σχολείο, τα βλέπω αυτά τα μικρούλια και μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρεται η καρδιά μου, χαίρομαι που τα βλέπω, γιατί αυτά είναι η βάση του αύριο και αυτά τα παιδάκια είναι που θα γεμίζουν πάντα το σχολείο. Δηλαδή, έστω και αν μερικά δεν μπορέσουν να συνεχίσουν και ευθύνει ο αριθμός, υπάρχουν πάντα πολλά παιδιά και τα σχολεία μας είναι γεμάτα. Να μην τολμήσει να πει ποτέ κανένας ότι τζάμπα ξοδεύει το ελληνικό κράτος για τα παιδιά της ομογένειας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχει γίνει και τμήμα προετοιμασίας για τα ελληνικά πανεπιστήμια από τους ομογενείς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα για μας, γιατί έτσι δεν κόβεται ο ομφάλιος λόρος με την πατρίδα μας και με τη γλώσσα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Θεοδωρίδου, αγαπητή Σέτα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χαρτογράφηση, θα έλεγα, των δραστηριοτήτων του ελληνικού σπιτιού και της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία ασφαλώς στο έργο της κοινότητας σας και στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στην Γαλλία. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς.
1: Γεια,
0: γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου, την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Χρήστο Βιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να εισέφερε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο ιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμένα αφαιρέσει σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενο γιατρό κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με δελτίο τύπου, ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει παράσταση προ υποστήριξη τη κατηγορία σε βάρο των δύο γιατρών για πράξει και παραλήψει που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμω κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίση, η άνευ ειδικότητα γιατρό ψευδό γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Για σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο, εκπρόσωπος του Μουσείου δήλωσε ότι η θέση και η διάθεση της διοίκησής του παραμένει αμετάβλητη υπέρ μιας συμφωνίας. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρόμαδων από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλό απόγευμα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6. Πολλές συναντήσεις, πολλές δηλώσεις, πολλά ταξίδια, πολλές υποδοχές, πολλά πηγενέλα. Σας το είπα από χθες ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όλα όσα εκεί λέγονται και διαμείβονται. Αλλά φυσικά και στην Ουάσιγκτον η υποδοχή και η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το τι θα βγει από εκεί. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ενώ δεν το βλέπεις και κάθε μέρα, δεν συμβαίνει κάθε μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος να συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του, και το κυριότερο, το αντικείμενο, η ατζέντα των συνομιλιών και το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτήν.

Για να είμαι και πιο ακριβής, να μην λέμε και ότι να είναι, ο Σι Τζιν Πινγκ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, έτσι. Και ο άλλος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως πολλοί από χθες νομίζω έχετε ακούσει, πολλοί με ένα λάμδα και ύψιλον και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, ποσοτικά και ποιοτικά. Και οι δύο άνδρες είχαν ανταμώσει λοιπόν και το Μάιο στο Πεκίνο. Οι αναλυτές έλεγαν από τότε ότι αυτός που ήταν ο κερδισμένος σε όλες τις διαπραγματεύσεις ήταν το Πεκίνο. Δηλαδή τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε από τον Σι Τζιν Πινγκ τις σπάνιες γιές και ο Σι Τζιν Πινγκ ήθελε από τον Τραμπ ημιαγωγούς. Πολλοίς πήραν και οι δύο ό,τι ήθελαν μέσω της διατήρησης ενός πλαισίου σταθερότητας, μιας εκεχηρίας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα όμως ο Τραμπ θέλει τη δική του νίκη, επειδή είναι και μόλις λίγες εβδομάδες χρονικά απέχει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Και αυτά περισσότερο σας τα λέω χωρίς να είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή για κάποιους μπορεί και να είναι, αλλά είναι μια ιεράρχηση λίγο πιο προσωπική, επειδή πολλοί ή λίγοι νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι ότι όλη η δυναμική ισχύος μεταξύ των δύο ανδρών και μεταξύ των δύο μεγάλων του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνας, θα παιχθεί γύρω από τον Τζίμι Λάι. Το Τζίμι Λάι, πόσοι ξέρουν τον Τζίμι Λάι, τον έχουν ξεχάσει φυλακισμένο, τον φιλοδημοκρατικό εκδότη και ακτιβιστή του Χονγκ Κονγκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Τραμπ θα κάνει αυτό που δεσμεύτηκε, θα ζητήσει δηλαδή από τον Σι να απελευθερώσει τον Λάι.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είναι το Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 όπως είπαμε και στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από παντού και παντού και οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας και στο airteco.gr, www.airteco.gr ή γενικά στην εφαρμογή airteco.

0: 5 και 4 η ώρα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αξιδαξία και το μικρόφωνο και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής. Όλοι εσείς και στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για την επικοινωνία μας. Angel, σε πρόλαβα, έτσι. Πρόλαβα τη διόρθωση της ιδιότητας και σε ευχαριστώ πολύ. Και εκτός από τις συνόδους κορυφής, εκτός από την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον και το αντικείμενο των συζητήσεων, εκτός από τη συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα και εκτός από τις απειλές από διάφορα μέρη που εκτοξεύονται, όπως για παράδειγμα τώρα ένα πολύ καινούριο είναι ότι το Ιράν απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή όλη η ιστορία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, εκτός, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, το ότι θα έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήρθε η σειρά του ο κύριος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τι θα πει σε αυτή την ομιλία. Σε ένα βήμα από όπου ακούγονται, ξαναλέω, πολύ σημαντικές απόψεις. Θα έχει ενδιαφέρον η δική του και η δική του ομιλία. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά και τα δικά μας εδώ γύρω, δηλαδή σχετικά με το τι θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, με το πλαφόν, στις τιμές των καυσίμων και τι θα ανακοινωθεί και όλα αυτά, εκτός από την υπόθεση Μαζονάκη, με όλες τις παραμέτρους που έχει αυτή λάβει, κυρίως τις δικανικές, τις ποινικές, αλλά και τις υπόλοιπες που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τώρα εδώ στο πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Τανούλα. Ο κύριος Τανούλας είναι τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Αν δεν το γνωρίζετε, αυτό ακριβώς κάνει το ΙΚΟΜΟΣ ή το, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ΑΙΚΟΜΟΣ, κύριε Τανούλα. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ένα ΙΚΟΜΟΣ θα το λέγαμε, γιατί προφέρουν όλο με τον γαλλικό τρόπο.
0: Και, με τον λατινικό είπατε.
1: Ναι. Με τον λατινικό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι. Σωστά. Σωστά. Σημασία έχει ότι είστε ένας άνθρωπος πως ως αρχιτέκτον ξεκινώντας και πάντως σε όλη σας την δραστηριότητα ασχολούμενος με τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν μνημεία και τοποθεσίες. Σας έχουμε λοιπόν μαζί μας για τον εξής λόγο. Αρθρογράφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στην εφημερίδα The Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ουσιαστικά συγκρίνοντας και συνδέοντας τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μνημείο πολιτιστικής και παγκόσμιας κληρονομιάς με το άλλο επίσης σημαντικό μνημείο, την ταπισερή της Μπαγιέ, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ως δάνειο, εκτίθεται ως δάνειο στο Βρετανικό Μουσείο, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά από τη Γαλλία στην Αγγλία. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν υφίσταται, ποιο είναι το θέμα, δηλαδή γιατί ο Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει αυτή τη σύγκριση και μάλιστα να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θέλει να κρατήσει την κυριότητα και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχθεί την όποια σκέψη του Βρετανικού Μουσείου ή της Βρετανικής Κυβέρνησης ή και της Βρετανικής Κυβέρνησης να μας δώσει ως δάνειο δικά μας κλεμμένα γλυπτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θεωρώ θετικό ότι από ό,τι κατάλαβα δεν έχει υποχωρήσει στην διεκδίκηση της Ελλάδας για την πλήρη κυριότητα των γλυπτών της Ακρόπολης και των αρχιτεκτονικών κομματιών, ας πούμε, μελών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν έχει υποχωρήσει. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό, γιατί ακριβώς αυτό ζητάνε πάντοτε οι Βρετανοί, να κάνουμε ανταλλαγή και διάφορα τέτοια, να τα έχουμε ως loans που λένε, δάνεια. Απ' την άλλη μεριά, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και η σύγκριση, η αναφορά με το πέτασμα, ας πούμε, της Μπαγιέ, δεν είναι, γιατί τα πισερή είναι η φαντό, ας πούμε, ενώ αυτό είναι κέντημα. Τώρα, για τα ελληνικά και οι δύο λέξεις δεν είναι, νομίζω, να πει το κέντημα της Μπαγιέ. Αυτά δεν ξέρουμε και πώς χρησιμοποιούνται, αν ήταν απλωμένο σε ένα τοίχο ή αν κρεμόταν κάπου. Τα πισερή γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνα εικόνες οι οποίες ήταν, πώς να το πούμε, φαντάζομαι ότι εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Μια αντίληψη του ανθρώπου που το είχε παραγγείλει, ας πούμε, και είχε βάλει και το εικονογραφικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε αυτό και από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο αυτό είναι φορητό. Εμείς τα δικά μας επιχειρήματα για την επιστροφή των γλυπτών ή την διεκδικών, για να διεκδικήσουμε την πλήρη ιδιοκτησία, ας πούμε, των γλυπτών της Ακρόπολης που είναι εκεί, και βεβαίως το κύριο κομμάτι και το πιο διάσημο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά διεκδικούμε πράγματα που είναι παρμένα από αρχιτεκτονική. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι ταπισεροί, mm-hmm. όπως γράφεται και τα λοιπά, ή τα πετάσματα αυτού του τύπου, τα έργα τέχνης, τα οποία διαμορφώνουν μια προσωρινή, ας πούμε, διαμόρφωση του χώρου, και άρα προσωρινή αρχιτεκτονική διαμόρφωση, είναι πράγματα τα οποία ακριβώς ήταν ο σκοπός τους. Τα διπλώνανε, τα βάζανε, τα κρεμούσανε στα μπαλκόνια, τα κρεμούσανε μέσα στους ναούς, σε κάποιες θέσεις, και μετά τα μαζεύανε και τα φυλάγανε, γιατί καταρχήν καταστρέφονταν και από τον ήλιο και έπειτα
0: μπορούσαν
1: να μεταφερθούν. Mm. Αυτά γινόταν και δώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν
0: ναι,
1: μπορούσε
0: ναι.
1: να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα ή τα αρχιτεκτονικά μέλη του Ερεχθείου ή των mm-hmm. προπηλαίων να τα πας στην αυτή. Εντάξει, και να τα κάνεις δώρο, mm-hmm. γιατί ήταν κομμάτια ριζιμιά, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος από το σώμα
0: του συνόλου.
1: Αυτό ήταν κομμάτι το οποίο
0: μπορούσε να μεταφερθεί. Μπορεί να μεταφερθεί. Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, να διευκρινίσω.
0: Κύριε Τανούλα, με συγχωρείτε, να διευκρινίσω για τους ακροατές μας περισσότερο ότι η όλη κουβέντα λοιπόν είναι επί τη βάση των αξιώσεων ή των ισχυρισμών του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου πρόσφατα, που είχε πει ότι να ορίστε, εμείς πήραμε ή θα πάρουμε το κέντημα της Μπαγιέ και θα το έχουμε να το εκθέτουμε. Ορίστε, η Γαλλία μας το έδωσε ως δάνειο. Γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να τα στείλουμε τα γλυπτά για 5-10 μήνες, ξέρω εγώ, να τα δουν εκεί όλοι και μετά να τα ξαναπάρουμε. Αυτό συζητάμε τώρα. Και η απάντηση
1: ξεκινάει,
0: του Πρωθυπουργού
1: ναι.
0: ήταν ακριβώς αυτή που λέτε, ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα η λάθος σύνδεση, ο λάθος συνειδημός και ο λάθος παραλληλισμός, ας πούμε, ξεκινάει από τους Άγγλους.
0: Βέβαια. Και θα είναι, επιτρέψτε μου.
1: Πιστεύω και σε αυτό θα μπορούσε να το σχολιάσει, ότι μα τι μας λέτε, αλλά αντάλλον.
0: Αυτό κάνει. Αν διαβάσει κάποιος λεπτομερώς το άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. αυτό το συμπέρασμα θα εξαγάγει.
1: Τα φορητά έργα τέχνης, η αλήθεια, πολλές φορές έχουν κοπεί και έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν σε διαφορετικά μουσεία. Το ξέρουμε αυτό. Όπως τα altar pieces, αυτά τα... Πώς το πούμε, τα διαφράγματα ιερού από την Ιταλική Αναγέννηση και τα λοιπά, ξέρουμε ότι υπάρχουν κομμάτια σε άλλα μουσεία, γιατί έχουν κλαπεί, πουληθεί, απαχθεί σε περίοδους πολέμου και τα λοιπά, και βρίσκονται σε άλλες συλλογές. Αυτό δεν θεωρείται πάντοτε αθέμητο.
0: Παρόλα αυτά, ακούστε, ναι. έχω κάποια ερωτήματα ακροατών, κύριε Τανούλα, και επειδή εσείς είστε πολύ βαθύς γνώστης, να μας εξηγήσετε αν μπορείτε αυτό το κέντημα της Μπαγιέ.
1: Εγώ είμαι αρχιτέκτονας πάντως και ναι. δεν είμαι ειδικός στη ταπισερή. Αλλά
0: όχι, αλλά
1: είστε
0: του Συμβουλίου Οίκομος, επομένως εφόσον θεωρείτε και το κέντημα της Μπαγιέ ένα τέτοιο ας πούμε κομμάτι της κληρονομιάς της παγκόσμιας. Πάντως, και με απλά λόγια, να μας εξηγήσετε για τον κόσμο, αφού γίνεται τόσος ντόρος, τι είναι αυτό το κέντημα, αν θέλετε.
1: Το κέντημα του Μπαγιέ, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω υπό την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονος και μέλους του οικομός, διότι δεν εμπίπτει ένα τέτοιο φορητό έργο τέχνης στις ιδιότητες. Απλώς από τη γνώση μου και τα διαβάσματά μου γύρω από την γιατίψη με τέτοιο φορητό έργο τέχνης στις ιδιότητες. Απλώς από τη γνώση μου και τα διαβάσματά μου γύρω από την

0: επίθεση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
1: Σωστά. Αυτό δηλαδή είναι. Να το πούμε τώρα λίγο πιο λαϊκά, κύριε Τανούλα, είναι και λίγο προβοκατόρικο τώρα να πηγαίνει ένα τέτοιο έργο που διαφημίζει την κατάληψη από τους Νορμανδούς της Βρετανίας τότε, τον 10ο αιώνα, πότε έγινε, να εκτίθεται στη Βρετανία. Ε?
0: Εντάξει, δεν δηλαδή, το διεκδικούν ως δικό τους. Η αλήθεια είναι.
1: Ποιοι το διεκδικούν ως δικό τους, πάλι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί πάλι.
0: Κοιτάξτε, το μόνο που σε όλα αυτά που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που θυμάμαι και τώρα λίγο τα ξεσκόνησα πριν, περιμένοντάς σας, είναι ότι αυτό που θεωρείται βέβαιο, δηλαδή είναι σχεδόν βέβαιο, είναι ότι έγινε από κεντίστρες της Αγγλοσάξονες, δηλαδή των Βρετανικών νήσων εκεί. Διότι αυτοί, λέει, είχαν τότε αναπτύξει μια τεράστια, ας πούμε, ικανότητα. Υπήρχαν πολλές κεντίστρες που κεντούσαν πολύ σπουδαία και ακόμα παίρνουν και παραγγελίες και από την Ευρώπη. Οπότε το να γίνει εκεί ήταν, τι έγινε. Δηλαδή οι Νορμανδοί κατακτούν την Αγγλία και βάζουν τις ντόπιες κεντίστρες να κεντήσουν ένα αφήγημα που εξυπηρετεί τη δική τους πολιτική ρητορική. Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα, άρα, το καταλάβαμε τώρα.
0: Οι κυρίες, δεν ξέρουμε αν είχαν κιόλας πάρει θέση ότι ήταν, υπακούσαν στις...
1: και τι απεικονίζει, κατά κύριο λόγο, τι απεικονίζει, κύριε Τανούλα?
0: Απεικονίζει είναι το αφήγημα της κατάκτησης της Αγγλίας. Είναι μια ιστορία από ό,τι θυμάμαι. Ο βασιλιάς της Αγγλίας που ήταν τιμωθάνατος έστειλε έναν εκπρόσωπό του και ήθελε να τον διαδεχθεί ένας ο Βίλιαμ που ήταν Βίλιαμ. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ.
1: Καλά,
0: γιατί όλα τα άρθρα είναι στην Αγγλικά.
1: Ξέρετε τι, γιατί σας ρωτώ.
0: Αν έχουν και ονόματα Γκιγιόμ, που είναι το αντίστοιχο γαλλικό.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ταπιτομάνια, ταπισερομάνια ανά την Ευρώπη και πηγαίνουν σχολεία, επισκέπτες, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο που το εκθέτει πάλι είναι διπλά ωφελημένο, γιατί μιλάμε για ένα ο πολύς ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είχε ακούσει καθόλου για το κέντημα της Μπαγιέ και ήρθε, όπως λέτε τώρα, στην επικαιρότητα και λόγω της αναφοράς του στο άρθρο του Πρωθυπουργού ή του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Οπότε προφανώς έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προφανώς.
0: Να σας πω, έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και βεβαίως και ως εργοτέχνης είναι, δηλαδή γνωρίζουμε πόσα υπήρχαν τέτοια κεντήματα και έτσι. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Φαίνεται ότι του λείπει μάλλον το τελικό, δηλαδή η τελική σκηνή της νίκης, της τέψης του Γουλιέλμου, ξέρω εγώ, που αυτή ήταν, γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Αυτό λείπει. Δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά πιθανότητα έχει φύγει. Δηλαδή αν βρεθεί κάπου είναι ήδη κομματιασμένο.
1: Κατάλαβα.
0: Απ' την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι, ξέρετε τι γίνεται, ότι φαντάζομαι ότι η διεκδίκηση της Αγγλίας είναι μέσα στο πλαίσιο όλης αυτής της η πολιτική, ας πούμε, πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα έργα τέχνης και τα μνημεία ως για να εξυπηρετήσει την πολιτικές επιδιώξεις.
1: Βεβαίως.
0: Και την πολιτική ρητορική.
1: Έχετε δίκιο.
0: Επίσης στους εθνικισμούς και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Είναι η πολιτιστική διπλωματία που λέμε, που μπορεί να γύρει προς την πλευρά τη θετική, μπορεί να έχει όμως και αρνητικές.
0: Δηλαδή, αν κάποτε επιτευχθεί να επιστρέψουν τα μάρμαρα της Ακρόπολης στην Αθήνα, αυτό θα είναι κάτι που θα το πιστωθεί βεβαίως η κυβέρνηση, που θα είναι κάτι θετικό. Με την έννοια αυτή, φαντάζομαι ότι και η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική ομάδα, τέλος πάντων, η οποία κατόρθωσε να κάνει το deal, ας πούμε,
1: τη διαπραγμάτευση
0: με τους Γάλλους, θέλει να το χρησιμοποιήσει προς οφελός της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα αυτό να τα συζητάμε.
0: Νομίζω πως
1: είναι ωραία και γενικότερα όλα αυτά τα κομμάτια, δάνεια, παίρνω, παίρνει, σου δίνω κλπ.
0: Είναι μεγάλο λυσβερίσι,
1: Είναι. Και πολλά τα λεφτά, κύριε Τανούλα, για να κατέβουμε λίγο κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Είναι τρομερά τα κέρδη για το μουσείο που εκθέτει τέτοιου τύπου εκθέματα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Εγώ
1: να είστε
0: καλά.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί πάτριοι στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Γεια σας και πάλι εδώ είμαστε μετά την μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων στις 5.30, Earth News Radio 105,8, μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Βλέπω λοιπόν λίγο νωρίτερα στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε το δικό του χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία και τώρα ο Σιν Τζινπίνγκ, ο ομολογός του Κινέζος ηγέτης, παρουσιάζει τη δική του ατζέντα. Όλα τα θέματα αφορούν ενέργεια, δασμούς και εμπόριο, αυτά δηλαδή που τους καίνε όπως καταλαβαίνετε, και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται εκεί. Νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον κύριο Τάσο Τανούλα, μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ και τέος πρόεδρος του και πρόεδρο του οργανισμού, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Η όλη ιστορία ήταν αυτή, το κέντημα της Μπαγιέ, η ταπισερή της Μπαγιέ, αυτό το συγκλονιστικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει που χρονολογείται στον 11ο αιώνα, μεσαιωνικού δηλαδή, μεσαιωνικής χρονολόγησης, και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ως δάνειο από τη Γαλλία στην Βρετανία, εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο και θα εκτίθεται για περίπου 10 μήνες. Γίνεται μεγάλος χαμός, ουρές ολόκληρες επισκεπτών, σχολείων, φορέων κτλ. Και μάλιστα από ό,τι είχα διαβάσει, επειδή είναι ολόκληρο 70 μέτρα όλο αυτό και δείχνει και τη μάχη του Hastings και την ήττα τελικά της Βρετανίας, την κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς, υπάρχουν και πολλές περιγραφές της πολεμικής ζωής, των στιγμών ανάπαυσης. Δηλαδή μόνο αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι λίγο κοινό με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και συζητούσαμε λοιπόν με αφορμή το άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγγνώμη, στην εφημερίδα The Guardian, σχετικά με το ότι δεν διαμελίζεται, όπως δεν διαμελίζεται, δεν κόβεται σε κομμάτια αυτό το κέντημα για να μεταφερθεί ας πούμε το μισό ή το 1/3 σε ένα άλλο μουσείο, σε μια άλλη χώρα, ώστε να εκτεθεί εκεί αποσπασματικά. Έτσι δεν γίνεται και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ακριβώς την αντίθετη πορεία, την αντίστροφη πορεία έχουν ακολουθήσει. Δηλαδή είναι διαμελισμένο αυτή τη στιγμή το μνημείο, εκτίθενται μια χαρά σε πολλά εισαγωγικά, στο Βρετανικό Μουσείο ως δικό του κτήμα και υπάρχει η άρνηση να επανέλθουν και να ενωθούν, αυτό είναι στην ουσία, η επανένωση των γλυπτών με το ίδιο το μνημείο, δηλαδή τον Παρθενώνα. Αγαπητέ μου Χρήστο, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν είπα ότι έκανε σύνδεση, παραλληλισμό των έργων έκανε. Άμα διαβάσετε το άρθρο, μοταμό, λέξη-λέξη, έκανε και πολύ καλά έκανε. Αλλά με αυτή τη λογική, Με το διαμελισμό που είπατε, ότι και ήταν πολύ παραστατικό αυτό. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, ο ακροατής μας, ότι θα ήταν τραγικό να διαμελίσει ή να κλέψει κάποιος κομμάτι από το κέντημα, που είναι ένα ενιαίο έργο. Το ίδιο ισχύει για τον Παρθενώνα, σε πολύ υψηλότερο βαθμό βέβαια. Θα συμφωνήσω για τον υψηλότερο βαθμό, από άποψη βέβαια και χρονολόγησης και αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Το αν για μας, τους Έλληνες, τον ελληνισμό γενικότερα, είναι μια υπόθεση εθνική και σοβαρή, είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα και ο Angel, το λέω γιατί δεν το έχω ότι θα το έλεγε, λέει μπράβο στο Μητσοτάκη για το συλλογισμό, αν τον σκέφτηκε ο ίδιος. Δεν ξέρω. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα διαπραγμάτευσης, έχει γίνει και προς τα έξω, όπως ξέρετε, διασύνδεση και με γραφεία που ασχολούνται με το θέμα του επαναπατρισμού και της επανένωσης αρχαιολογικών κοιμηλίων κλπ. Γεράσιμε, μήπως γνωρίζουμε ποιος είναι ο κειμενογράφος του άρθρου του Πρωθυπουργού? Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα το έλεγα κιόλας, ούτε έχει σημασία. Τι άλλο, πού είμαστε? Είχαμε λοιπόν αυτή τη live συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Σι Τζιν Πινκ, τον οποίο τον βλέπω ακόμα να μιλάει στο Βήμα εκεί στο Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι αυτός ο ηγέτης είναι ο μόνος τον οποίο σέβεται τόσο πολύ και κάθεται τόσο φρόνημα, αν τον δείτε και από τη γλώσσα του σώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους.

0: το μεταξύ γυρίζουμε σελίδα, όπως λέμε. Γυρίζουμε σελίδα γιατί η σελίδα και τα κεφάλαια που τώρα τελευταία διαβάζουμε λίγο περισσότερο και ασχολούμαστε δυστυχώς με μια πολύ οδυνηρή αφορμή, δηλαδή το θάνατο ενός διάσημου προσώπου, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, έχουν να κάνουν με το βιβλίο που ονομάζεται «Δημόσια υγεία, υγεία και ευζωία, μακροζωία, ελιξίρια νεότητας». Το πάω και λίγο πιο μακριά. Και επειδή και διαβάσαμε πολύ και ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε και ασχολούμαστε, όχι βέβαια όπως έχω ξαναπεί με τη λογική της κλειδαρότρυπας ή των ροζ ή άλλων αποκαλύψεων, πολύ μακριά από μας όλα αυτά, αλλά με τη λογική του πώς μπορεί η επιστήμη με το έψιλον κεφαλαίο να βοηθήσει τον άνθρωπο ακόμα και σε θέματα που δεν άπτονται μόνο της παθολογίας, δηλαδή όταν είναι άρρωστος να τον βοηθήσει να γίνει καλά με μια εγχείρηση, με μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πιθανόν με την ποιότητα ζωής, με την επιμήκυνση της, της βιολογικής ας πούμε ύπαρξης και γιατί όχι και της ευζωίας, της ευεξίας. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, διδάκτορ Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας.
1: Χαρά δική μου και τιμή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Χατζιανδρέου, πραγματικά φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είστε σε αυτό το αντικείμενο αφιερωμένοι, με όλα αυτά που ακούτε και διαβάζετε τον τελευταίο καιρό γύρω από την τραγική υπόθεση Μαζονάκη, κάνετε τις δικές σας σκέψεις, αν θα θέλατε, είτε επί του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης υπόθεσης, είτε γενικότερα, να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις σκέψεις.
1: Βεβαίως και με χαρά, και δυστυχώς είναι μια πολύ κακή αφορμή που δεν θα έπρεπε να υπήρχε καταρχήν. Είναι ο χώρος, καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε πια επιστημονικά τον όρο αντιγύρανση και ελιξίριο. Μιλάμε για την υγιή μακροζωία, γιατί υπάρχει πια καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο ότι κατά μέσο όρο ζούμε στην Ελλάδα, αυτό μετρημένο, γύρω στα 11 χρόνια μεταξύ προσδόκιμου επιβίωσης και προσδόκιμου υγιούς ζωής. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό όπου είναι περίπου 11 χρόνια που θα το περάσουμε με μειωμένη λειτουργικότητα, είτε σωματική είτε ψυχική. Αυτό το κενό είναι που έρχεται καταρχήν να συμπιέσει ο χώρος ο επιστημονικός που δημιουργείται σιγά σιγά με όλη αυτή την ραγδαία εξέλιξη που έχουμε στην επιστήμη και στην AI και στην τεχνητή νοημοσύνη, και ξέρουμε πια πολλά πώς μπορούμε να συμπιέσουμε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Μιλήσατε για ευζωία πριν. Είναι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Να ζήσουμε καλύτερα, ναι, όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Είναι το ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι και θεμητό. Δηλαδή, γιατί
1: απολύτως
0: να καταδικάσουμε. Έτσι δεν είναι, γιατί να καταδικάσουμε.
1: Επιστημονικά
0: θεμητό. Γιατί να καταδικάσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, εδώ πάμε, είναι και λίγο ταξικό το θέμα, δική μου διατύπωση, που έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να μπορέσει να γίνει και κτήμα για περισσότερους ανθρώπους. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε στους ειδικούς, σε εσάς τους επιστήμονες, και να πούνε ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Αυτό το κενό που το είπατε πολύ ωραία, το κενό εσείς, συμπιέζετε το κενό. Αλλά από εκεί
1: θα διαφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν,
0: πείτε μας.
1: Ευχάριστα.
0: Ναι, γιατί, παρακαλώ.
1: Γιατί αυτά που γνωρίζουμε, και εδώ είναι η παρανόηση, έτσι, αυτά που γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, επιστημονικά δυνατά, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά τα δίθεν, σε μεγάλο βαθμό και αυτό, δίθεν παρεμβάσεις όπως οι πλασμαφαρέσεις και οι ενδοφλέβιες ενέσεις πεπτιδίων και όλα τα άλλα τα δίθεν, mm-hmm, και το λέω με κεφαλαία δίθεν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πια ότι με 5 πυλώνες που είναι στο χέρι μας σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουμε, όσο μπορεί ο καθένας, ένας καλός ύπνος, μια σωστή διατροφή, μια διαχείριση του στρες που πρέπει να μάθουμε πια πώς μπορεί να γίνεται. Και κυρίως κίνηση, δεν λέω γυμναστήριο, λέω κίνηση,
0: μέσα
1: στη διάρκεια της μέρας, και αυτό που όλο και περισσότερο πια και είναι απόλυτα αποδεδειγμένο είναι η καλλιέργεια σύνδεσης και κοινωνικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Η ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή. Mm. Όσοι ξυπνάνε το πρωί με ένα σκοπό στη ζωή τους και έχουν κοινωνική σύνδεση, έχουν πλεονεκτήματα και ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν το έχουν.
0: Εγώ τα σημείωσα και τα πέντε. Εννοείται, κυρία Χατζηανδρέου, είμαι σίγουρη ότι δεν το λέτε έτσι, διότι από το πανεπιστήμιο που προέρχεστε και από το Ινστιτούτο δεν θα τα λέγατε έτσι. Άρα πέντε πράγματα που αν κάποιος προσπαθήσει να τα υπηρετεί σωστά μπορεί να τον βοηθήσουν. Ύπνος, σωστός ύπνος, διατροφή, διαχείριση στρες.
1: 6 με 8 ώρες τη μέρα, με συνέπεια την ώρα που πέφτουμε για ύπνο και πότε ξυπνάμε, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η γνωστή μεσογειακή μας, αυτή που είχαμε παλιά με λίγο κρέας, πιο πολύ και ψάρια και πολλά λαχανικά και φρούτα. Ξέρετε, είναι τα φυτά για να αντισταθούν στους... έχουν και τα φυτά τους εχθρούς τους, έτσι, από τα έντομα και όλων των ειδών. Παράγουν ορισμένες ουσίες που είναι προστατευτικές. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, όταν τα τρώμε εμείς αυτά τα φυτά, ενεργούν για μας προστατευτικά. Είναι καταπληκτικό, το βρίσκω υπέροχο, γιατί είναι τα superfoods που στην κυριολεξία με αυτά τα αμυντικά συστήματα που τα παίρνουμε από τα φυτά μπορούμε να επηρεάσουμε τη δικιά μας τροχιά.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, όπως και αυτό το περικίνησης μας έλεγε εδώ, το έχω πει πολλές φορές στους ακροατές, κυρία Χατζηανδρέου, δεν πειράζει που μιλάμε λίγο βιωματικά, εγώ δηλαδή. Είχαμε έναν καταπληκτικό γιατρό εδώ στην ΕΡΤ, τον Χρήστο Πιέτρη, τον αείμνηστο, ο οποίος μας έλεγε αυτό με την κίνηση. Λέει, ο άνθρωπος είναι βαδιστικό όν. Μην κάθεστε στην καρέκλα. Να σηκώνεστε και να πηγαινοέρχεστε στην καθημερινότητά σας, έστω 3 δεκάλεπτα, 5 δεκάλεπτα. Μην κάθεστε στην καρέκλα. Και άλλα πολλά. Αυτό με την κοινωνικοποίηση, ας πούμε, μου το είχε πει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, για μένα προσωπικά. Ότι μην κλίνεσαι, μην είσαι εσωστρεφής, μίλα με φίλους, βγες κλπ. Αλλά όμως. Τώρα θα γίνω λίγο η κακιά της ιστορίας. Διότι αυτά είναι τα πολύ σωστά, τα αντιλαμβάνομαι. Και δεν είναι και πολύ εύκολο να τα τηρήσει κανείς. Τουλάχιστον με διάρκεια και συνέπεια. Δεν είναι εύκολο.
1: Μια αλλαγή στη συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι κάνοντας μικρά βήματα με συνέπεια και χτίζοντας πάνω σε αυτά τα μικρά βήματα, δηλαδή βάλε 10 λεπτά περπάτημα αντί 20. Κάν το επί 2-3 μήνες, θα σου γίνει συνήθεια.
0: Σωστά.
1: Μετά προχώρα παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το μυστικό για να αλλάξουμε συμπεριφορά.
0: Όμως,
1: είναι εύκολο,
0: το ξέρω.
1: Αλλά υπάρχει τρόπος.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο αλλά που το έφερε στη δημόσια συζήτηση τόσο πολύ ευρέως που νομίζω ότι το ξεχυλώσαμε. Σχετικά, καλά, ας πούμε ότι η πλασμαφαίρεση, τη μάθαμε όλοι, είναι μια απότερη θεραπεία για συγκεκριμένους λόγους κτλ. Ένα σωρό άλλες θεραπείες ή προτινόμενα, όχι ακριβώς σκευάσματα, που μπορεί να τα κάνουν γιατροί ή ιονοί γιατροί, δεν το ξέρω αυτό, εκεί τώρα είναι άλλο ζήτημα. Λέει ο άλλος, ο κοινός συνειδητός, ο μέσος πολίτης. Εγώ γιατί με το που πάω να κάνω κάτι κουράζομαι και ο τάδε ας πούμε ηθοποιός, καλλιτέχνης, αθλητής που έχει και κάποια ηλικία φαίνεται να είναι υπεράνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτός απευθύνεται σε ένα κομμάτι της επιστήμης, της ιατρικής στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και του δίνουν πράγματα και του κάνουν πράγματα που φυσικά εγώ δεν έχω ποτέ την πρόσβαση σε αυτά.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια ελιξίρια. Και αν υπάρχουν, ξέρουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη μειωμένη ενέργεια. Αλλά αυτό απαιτεί η γνήσια ιατρική της μακροζωίας, ξέρετε, αρχίζει από την διάγνωση, από τη μέτρηση. Άρα πρέπει να μετρήσουμε σωστά, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λείπει και μετά να πάμε να το συμπληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, όταν θα συμπληρώσεις, θα αισθανθείς και θα γυρίσεις στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, δεν γίνεται με το έτσι θέλω. Βλέπω τώρα, υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που είναι και πολύ της μόδας και στους influencers,
0: ναι,
1: και νέα
0: πολύ
1: παιδιά να πάνε να κάνουν ενέσεις ή να παίρνουν συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται, και κυρίως δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες.
0: Ναι, αυτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: ξέρετε, ο οργανισμός μας δεν είναι καθετοποιημένος. Είναι ένα ενιαίο βιολογικό σύστημα. Και όταν πειράζουμε κάτι, επηρεάζονται όλα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε μακροχρόνια τι γίνεται με όλα αυτά. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για την πλασμαφαίρεση, που δεν, για το κομμάτι της μακροζωίας μιλάω,
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν μετρήσει μακροχρόνια τι επίπτωση μπορεί να έχει όταν αλλάζεις το πλάσμα σου σε τακτική βάση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, και έχει μία λογική αυτό που λέτε. Έχει δηλαδή, και αυτός που είναι και ο μη υποψιασμένος το καταλαβαίνει αυτό. Αν φτάνεις, ναι, να, ναι, κάνεις τόσο επεμβατικές ενέργειες και θεραπείες. Από την άλλη πλευρά, εσείς που είστε μία γιατρός και μία επιστήμον που πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορείτε να αμφισβητηθείτε ως προς το βιογραφικό και την δραστηριότητά σας, πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που διαφημίζουν και πραγματοποιούν τέτοιες θεραπείες?
1: Τι να πω τώρα, αντιδεντολογικό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Γιατί υπάρχουν σε μας, ξέρουμε σαν γιατροί, το μαθαίνουμε αυτό, ότι υπάρχουν βαθμίδες τεκμηρίωσης για το κάθε τι. Για να μπει κάτι στην κλινική πράξη πρέπει να περάσει την καλύτερη και την πιο υψηλή βαθμίδα της τεκμηρίωσης μέσα από τις μελέτες. Και για όλα αυτά τα περισσότερα που ακούγονται, πιστέψτε με, η τεκμηρίωση είναι είτε πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή έχει γίνει σε ζώα και δουλεύει και υπάρχει και ένας βιολογικός μηχανισμός και βλέπουμε στα ποντίκια να κάνει θαύματα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες μελέτες στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, τα περισσότερα από όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου ή και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Και επειδή ο όρκος λέει, ναι, λέει να μην, το μη βλάπτην είναι πρώτο, πριν τη χρησιμότητα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βλάπτουμε.
0: Τρομερό αυτό που λέτε. Ενώ ακούγεται απλό, είναι και τρομερό. Γιατί τελικά υπάρχουν οι σιρήνες του χρήματος. Καταλάβαμε όλοι, καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι που τελικά δήθεν στο όνομα της επιστήμης, αλλά παρόλα αυτά πουλάνε τέτοιες θεραπείες, και υπάρχουν και πολλά θύματα βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αν μπορούμε να είμαστε και λίγο χρήσιμοι και πρακτικοί,
0: ναι,
1: για τους ακροατές μας,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι όταν προτείνονται οτιδήποτε από τους γιατρούς, η ερώτηση πρέπει να είναι, είναι τεκμηριωμένο, είναι σε μελέτες, σε άνθρωπο. Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατρέ, τους κινδύνους και τις πιθανές παρενέργειες? Πρέπει να ζητάμε ενημέρωση. Να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είναι υποχρέωση να έχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν, για οτιδήποτε ιατρική πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Όσο πιο πολύ όταν είναι στις αμφιλεγόμενες ή έστω με λυπή τεκμηρίωση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ναι στην υγιή μακροζωία, όχι στην αγορά της ως προνόμιο, όπως πολύ σωστά γράφετε σε αρθρογραφία σας.
1: Είναι, ναι, δεν μπορείτε έτσι σε συνεδρίες. Σας είπα, είναι σε αυτή τη φάση ο τρόπος ζωής, το τι πίνουμε, πώς κινούμαστε, τι σκεπτόμαστε, πώς αναπνέουμε, σε τι περιβάλλον ζούμε, μπορεί να προσθέσει με το σωστό τρόπο έως και 12 και 14 χρόνια υγιού ζωής.
0: Λοιπόν, τώρα μας γίνατε πολύ συγκεκριμένοι και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και το επιπλέον είναι, για να μην τα, ναι, μιλήσατε και για ταξική, ναι, όλα τα καινούργια που έρχονται, γιατί έρχονται, πιστέψτε με, γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που θα, όταν θα είμαστε πια σίγουροι, θα τα επικοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτά θα έρθουν, στην αρχή θα είναι ακριβά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, με το πέρασμα του χρόνου όπως η αποδικοποίηση του γονιδιώματος κόστιζε 100 εκατομμύρια και τώρα με 500 ευρώ μπορείς να κάνεις αποδικοποίηση του γονιδιώματος πλήρη, έτσι θα γίνει και με τις μελλοντικές θεραπείες που θα εισαχθούν, τι να σας πω, τα επόμενα 10-15 χρόνια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε θεραπείες για τα πολύ σοβαρά νοσήματα που ως τώρα είναι σχεδόν μη ιάσιμα. Αυτό καταλαβαίνω και δεν αναφέρεστε
1: και
0: τόσο πολύ.
1: Θεραπείες ναι. Που δείχνουν μείωση, όπως είναι μια πρόσφατη, σε 6 βιολογικά ρολόγια που μετράνε με 6 διαφορετικούς τρόπους στην βιολογική ηλικία και που έδειξαν σε πρώτο στάδιο μείωση βιολογικής ηλικίας και στα 6 ρολόγια, που σημαίνει ότι έχουν πιάσει, μειώνουν τη βιολογική ηλικία σε ένα φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τη γύρανση.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό με τα 6 ρολόγια, να σας πω την αλήθεια.
1: Η βιολογική ηλικία μετριέται με ένα ρολόι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Η βιολογική ηλικία είναι η κυταρική μας ηλικία.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ρυθμός γύρανσης και σε τι βαθμό
0: μπορεί
1: γύρανσης
0: εγώ να δείχνω,
1: είναι...
0: να δείχνω 30, αλλά ή να είμαι 50.
1: Ναι. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα όργανα μας γερνάνε με διαφορετικό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς ο εγκέφαλος, αλλιώς τα νεφρά, αλλιώς το σηκώτη. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ρολόγια που μετράνε την βιολογική ηλικία οργάνων και του οργανισμού. Υπάρχουν λοιπόν τώρα όλο και σε περισσότερες κλινικές μελέτες, μετράνε με αυτά τα βιολογικά ρολόγια τη βιολογική ηλικία για να δουν αν αλλάζει με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, είτε ένα χάπι είτε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν, και όσο πιο πολλά ρολόγια, επειδή σας είπα είμαστε πολύ πολύπλοκος οργανισμός, τόσο καλύτερο, γιατί δεν φτάνει ένα. Λοιπόν, και το πιο πρόσφατο έδειξε, που είναι τώρα σε κλινική μελέτη, ότι μείωσε σε 6 ρολόγια συστηματικά τη βιολογική ηλικία, που σημαίνει ότι έχει μία δράση, να το πω, αντιγυραντική, καθυστερώντας ή αναστρέφοντας τη γύρανση. Είναι ένα πολύ πρώιμο αυτό που σας λέω, αλλά είναι ήδη σε κλινική μελέτη. Άρα σε 3, 4, 5 χρόνια θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πόσο ασφαλές είναι και αν το πετυχαίνουμε αυτό.
0: Και αν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό.
1: Και μπορεί να είναι ακόμα πιο φθηνό. Ακριβώς, μα είναι φάρμακο. Αν είναι φάρμακο, άρα θα έρθει η ώρα που θα πάει να πάρει έγκριση.
0: Πω, κυρία Χατζηανδρέου, όσο πάτε και με τσιγκλάτε περισσότερο και όχι τίποτα άλλο, αλλά πάμε στις 6 παρα 5. Οπότε σας δεσμεύω, το βλέπω εδώ και στα απανοτά μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο υποχρεωτικά θα διακόψω, αλλά δεσμεύομαι ότι θα σας ξαναέχουμε, συζητήσουμε πράγματα. Έχω σημειώσει εγώ πάρα πολλά και απορίες.
1: Πολύ χαρά. Με πολύ χαρά, γιατί πρέπει να διασπείρεται η γνώση.
0: Βεβαίως.
1: Και όλοι έχουμε μία δύναμη στα χέρια μας να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Είναι δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Πω, τώρα έχουμε λίγο. Όλοι εδώ είμαστε λίγο, ξέρετε. Τι ακούσαμε τώρα, τι μάθαμε. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και μάλιστα από επίσημα χείλη, όχι από τίποτα. Να μην πω χαρακτηρισμούς.

Όλα τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Angel, σε ευχαριστώ. Θανάση, και σένα πάρα πολύ που είσαι ακριβώς μέσα στο νόημα περί ελιξηρίων. Ο Γεράσιμος, ναι, βεβαίως και δεν είναι απόρριτα ονόματα, είναι γνωστοί, εγώ δεν τους ξέρω, δεν έχει τύχει να τους ξέρω. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δημήτρη, δεν έχω προλάβει το θέμα Κόνιτσα, έχει όντως αναζωπηρωθεί, το είδα και εγώ πριν από 2-3-24 ώρα νομίζω, θα το κοιτάξω.

Καλησπέρα Βασίλη, χαίρομαι που ακούς και που προφανώς είσαι καλύτερα. Ηλιόλουστη και δροσερή η Δράμα λοιπόν, πήραμε και την πληροφορία μας. Αν κάποιο μήνυμα δεν διάβασα είναι γιατί αυτή τη στιγμή η εφαρμογή Viber δεν ανταποκρίνεται, αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου και με νευριάζει λίγο τέλος πάντων. Και τι άλλο, από το Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μίλησε κινέζικα. Χουν χο σημαίνει συνεργασία. Αν το λέω σωστά, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, σίγουρα δεν το προφέρω σωστά. Γκουν χο σημαίνει συνεργασία, είπε. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Και ο Σι Τζιν Πινγκ είπε υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν μίλησε αμερικάνικα αυτός.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, επειδή ρωτάτε, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και στενή συνεργάτης του κυρίου Γεωργίου Χρούσου. Είναι όλη αυτή η καταπληκτική ομάδα των επιστημόνων για την υγιή μακροζωία, λοιπόν. Σας αφήνω. Σας χαιρετώ. Αναλυτικό δελτίο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στη σημερινή μας εκπομπή καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας αφορά όλους βαθιά και καθημερινά. Την ψυχική μας υγεία, αλλά και το well-being στη σύγχρονη ζωή. Σε έναν κόσμο που κινείται με καταιγιστικούς ρυθμούς, όπου η πληροφορία πνίγει την καθημερινότητά μας και οι απαιτήσεις παραγωγικότητας αγγίζουν το κόκκινο, θέτουμε ένα κεντρικό ερώτημα. Τι σημαίνει τελικά να είμαστε πραγματικά καλά? Γιατί παρόλο που μιλάμε περισσότερο από ποτέ για την αυτοφροντίδα, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να βρούμε την εσωτερική μας ισορροπία. Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο για να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα ερωτήματα είναι η ψυχολόγος Παναγιώτα Μπαλή. Παναγιώτα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, ακούμε, Παναγιώτα, όλο και πιο συχνά τον όρο well-being, η ψυχική ευεξία στα ελληνικά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη ψυχική υγεία και το well-being?
1: Καταρχάς να πούμε ότι το well-being ουσιαστικά είναι μέρος της ψυχικής υγείας. Ο όρος well-being ακούγεται όλο και περισσότερο όντως τα τελευταία χρόνια και στα ελληνικά αποδίδεται ως ευημερία, ευεξία, ευζήν. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την ψυχική ευεξία. Όταν μιλάμε για ψυχική υγεία δεν αναφερόμαστε απλώς στην απουσία ψυχικής διαταραχής, αυτό να το τονίσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, να πούμε ότι είναι ευρύτερα οι ικανότητες του ανθρώπου να διαχειρίζεται δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας, απαιτήσεις που έρχονται καθημερινά σε όλους, να λειτουργεί στην καθημερινή του ζωή, στην εργασία του, να σχετίζεται. Επομένως μιλάμε για μια πολυδιάστατη έννοια και το well-being ουσιαστικά και το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Περιλαμβάνει και τη σωματική και ψυχική υγεία, την αλληλεπίδραση ουσιαστικά με το περιβάλλον, με τις σχέσεις, με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ή να μην έχει ικανοποιητικές σχέσεις. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα από το απλώς είμαστε καλά ή δεν είμαστε καλά, νιώθουμε καλά ή δεν νιώθουμε καλά. Είναι πολύ περισσότερα κομμάτια και αυτό αξίζει να το τονίσουμε.
0: Πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν. Σήμερα έχει εκπομπή. Άρα πώς μπορεί ένας άνθρωπος για να ξεκινήσει να χτίζει μια ουσιαστική σχέση με τον εαυτό του πάνω απ' όλα?
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στο να μπορέσει να ακούσει τον εαυτό του, τι τον προβληματίζει, να δώσει χώρο μάλλον στο να ακούσει τον εαυτό του περισσότερο, τι τον προβληματίζει, τι τον δυσκολεύει, ποια είναι τα αδύναμά του σημεία, τα θετικά του σημεία, να δει περισσότερο, δηλαδή να παρατηρήσει χωρίς κριτική αρχικά τον εαυτό του και από εκεί και πέρα να αρχίσει να χτίζει προς το κομμάτι που εκείνος επιθυμεί, εκείνος θα νιώθει καλά, την ζωή του και την καθημερινότητά του.
0: Τώρα ζούμε σε μια εποχή που επιβάλλει τη διαρκή αισιοδοξία αλλά και την παραγωγικότητα. Και θέλω να ρωτήσω, Γιώτα, μήπως έχουμε μετατρέψει και την ψυχική υγεία σε μια επιπλέον υποχρέωση στη λίστα μας?
1: Ουσιαστικά έχει γίνει αρκετά ένα, θα λέγαμε, ένα μέρος. Η ψυχική υγεία, η καθημερινότητα, η αισιοδοξία του να είμαστε πάντα καλά, να απαιτούμε από τον εαυτό μας ουσιαστικά να είναι πάντα καλά, να φτιάξει και αυτό το κομμάτι, λες και είναι το σημείο επιτυχίας και το κομμάτι της ψυχικής υγείας και το πώς νιώθει. Επομένως βγαίνουν και πολλά έτσι εγχειρίδια αυτοβελτίωσης ή διάφοροι σύμβουλοι, ας πούμε, οι οποίοι λένε πολλές φορές κάνε manifest ευχή σου να αποκτήσεις αγαθά, να έχεις καλή υγεία και αυτό θα πετύχει, στρέψεις προς τα εκεί. Σαφώς πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά και να είμαστε αισιόδοξοι, ωστόσο δεν αρκεί από μόνο του, πρέπει να στραφούμε πιο εσωτερικά, να δούμε, όπως είπα και πριν, ποιες ανάγκες έχουμε, τι χρειαζόμαστε ως άνθρωποι ατομικά ο καθένας και εξατομικευμένα, προκειμένου να αρχίσουμε να χτίζουμε από αυτό το κομμάτι και να μην φτάσουμε να γίνει ένα ακόμη project της ζωής μας, το κομμάτι της ψυχικής υγείας ή του να είμαστε καλά, πρέπει να είμαστε καλά.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε καλεσμένη την Παναγιώτα Μπαλή, ψυχολόγος. Θέλω να περάσω τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, Γιώτα. Την ψηφιακή μας ζωή, η οποία καταλαμβάνει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου, πώς επηρεάζει η συνεχής έκθεση στα social media τη ψυχική μας ευεξία?
2: Όταν μιλάμε καταρχάς για την επίδραση των social media στην ευεξία και στην ψυχική μας υγεία, η επιστημονική ουσιαστικά εικόνα και αυτό που έχουμε από τη βιβλιογραφία είναι πολύ πιο σύνθετη από το μας κάνουν κακό τα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα ή όχι. Και δεν έχει σημασία ουσιαστικά το πόσες ώρες μόνο περνάμε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τι περιεχόμενο καταναλώνουμε, πώς αυτό μας επηρεάζει, πώς το επεξεργαζόμαστε. Επομένως, ανάλογα από ποια πλευρά θα το δούμε, μπορεί να έχουμε και αρκετή επιβάρυνση, ψυχική επιβάρυνση. Ουσιαστικά γίνεται και μια διάκριση και στη βιβλιογραφία μεταξύ ενεργητικής και παθητικής χρήσης των social media. Από τη μία μπορεί να χρησιμοποιώ τα social media ενεργά, να δημοσιεύω, να επικοινωνώ, να κάνω χρήση για επαγγελματικούς λόγους κλπ. Και από την άλλη να κάνω παθητική χρήση, να καταναλώνω το περιεχόμενο. Και εκεί αρχίζει και το μεγάλο κομμάτι πώς μας επηρεάζει. Ουσιαστικά και μέσω της σύγκρισης πολλές φορές μπαίνει ένας άνθρωπος πολλές φορές στη διαδικασία να συγκρίνει τον εαυτό του, την καθημερινότητά του
1: με τις τέλειες ζωές των άλλων.
2: Με τις τέλειες ζωές και ουσιαστικά με επιλεγμένα στιγμιότυπα, θα λέγαμε, από τις τέλειες ζωές των άλλων. Έτσι, ο άνθρωπος που παρακολουθεί τα social media, και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, όλοι μας τα χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά κάνει χρήση ή καταναλώνει το περιεχόμενο που βλέπει από στιγμιές φωτογραφίες, από ταξίδια, από ευτυχισμένες στιγμές κατά κύριο λόγο στα social media, από τις ζωές των άλλων. Μπαίνει λοιπόν στη διαδικασία σύγκρισης με τους υπόλοιπους και αυτό ουσιαστικά έχει επίδραση και στην ψυχική του υγεία και στο πώς νιώθει για τον εαυτό του. Είναι μεγάλη παγίδα ουσιαστικά αν δεν φτάσει να το επεξεργαστεί από την ορθή πλευρά, ας πούμε, ότι βλέπω μόνο στιγμιότυπα, δεν ταιριάζουν απαραίτητα με τη δική μου ζωή και αυτό είναι μόνο ένα στιγμιότυπο. Και η δική μου η ζωή, αν την απαθανατήσω σε στιγμιότυπα, πάλι μπορεί να έχει όμορφες στιγμές, καλές στιγμές από ταξίδια με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, επιτυχίες μου. Και είναι μεγάλη παγίδα αυτό να μπαίνουμε στη διαδικασία σύγκρισης είτε με το σωματότυπο, είτε με το lifestyle άλλων ανθρώπων, με την επαγγελματική τους καταξίωση. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα, ναι. Και αυτό έχει μεγάλη επίδραση και στην καθημερινότητά μας, θα λέγαμε.
1: Έτσι και αλλιώς, γιατί λέει η σύγκριση είναι σύγκρουση. Πώς μπορούμε όμως, μάλλον γιατί νιώθουμε συχνά μόνοι, ενώ είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ ψηφιακά, η μία ερώτηση, και η άλλη, πώς μπορούμε να θέσουμε υγιή όρια λοιπόν στη χρήση του κινητού και των οθονών?
2: Είναι πράγματι, αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε πολλές φορές περισσότερο μόνοι, παρόλο που είμαστε συνδεδεμένοι με εκατομμύρια ανθρώπους, θα λέγαμε.
1: Ό,τι ώρα θέλεις, βρίσκεις τον τάδε, τους στέλνεις μήνυμα.
2: Όποια ώρα. Αλλά είναι πραγματικά ουσιαστικές αυτές οι σχέσεις?
1: Όχι.
2: Έχουν νόημα, η αλληλεπίδρασή μας είναι ουσιαστική?
1: Αν ρωτάς εμένα, πραγματικά, επειδή ήμουν στο μεσοδιάστημα, δηλαδή που δεν γνώρισα αμέσως ένα κινητό, αυτό έγινε δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80-90, ξέρω, πλάς. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε περίπτωση που είχε περάσει ένας συμμαθητής μου, τώρα μιλάω προσωπικά, στη Θεσσαλονίκη, και δεν υπήρχε ίντερνετ και στέλναμε γράμματα ο ένας τον άλλον. Αλλά το γράμμα και το ότι δεν μπορούσα να τον βρω εύκολα, υπήρχε μια μαγεία. Ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη να τον δω.
2: Σωστά.
1: Γιατί έλειψε ένας φίλος. Τώρα, ενώ τον έχω ό,τι ώρα θέλω στο κινητό, δεν του στέλνω μήνυμα. Δηλαδή λειτουργεί εντελώς αντιφατικά αυτό το
2: σωστά
1: θέμα.
2: Και είναι και μία ψευδαίσθηση ότι τον άλλον τον έχω κοντά μου. Απ' τη μία σίγουρα μας φέρνουν πολύ πιο κοντά και με ανθρώπους που μένουν στο εξωτερικό, αλληλεπιδρούμε, επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε για τις ζωές τους, για την καθημερινότητά τους. Αλλά ακριβώς επειδή δημιουργεί και την ψευδαίσθηση ότι τον άλλον τον έχουμε τόσο κοντά, δημιουργείται και μία απόσταση, γιατί δεν μπαίνουμε, όπως το είπες ακριβώς, στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε, να δούμε πραγματικά τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τις φωτογραφίες που ποστάρει ή τις σελίδες που ακολουθεί ή τα τραγούδια που μοιράζεται, για παράδειγμα.
1: Άρα τα όρια, τα υγιή όρια υπάρχουν στη χρήση αυτών?
2: Τα υγιή όρια χρειάζονται και ουσιαστικά και μια εκπαίδευση ξεκινάει και από τους ενήλικες και φτάνει και στα παιδιά, γιατί αυτό είναι ευρύ για όλους. Λέμε για τα παιδιά πολλές φορές σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι ενήλικες, υπάρχει σοβαρό ζήτημα σε πολλές περιπτώσεις. Ουσιαστικά με το πότε σταματάω να καταναλώνω περιεχόμενο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά για να κρατάνε και την προσοχή και, την προσοχή και τη συγκέντρωση, την αναμονή αυτή ότι το επόμενο θα μου δώσει κάτι και στο επόμενο υπάρχει κάτι άλλο και αρχίζει αυτό το ατελείωτο scrolling. Mm-hmm. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι σχεδιασμένα καταρχάς με αυτόν τον τρόπο που δημιουργούν και στον εγκέφαλό μας μία... Ή να μην το πάμε και στον εθισμό, ναι, γιατί όντως υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να το πάμε στο προηγούμενο στάδιο, okay, πριν φτάσουμε στον εθισμό με τα χαρακτηριστικά του εθισμού. Ναι. Αλλά δημιουργούν ουσιαστικά μία συνεχή ενασχόληση ότι θέλω να δω παρακάτω. Τι γίνεται στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο.
1: Η περιέργεια.
2: Ακόμη και η χρονική διάρκεια, το πόσο διαρκούν ουσιαστικά αυτά τα βίντεο, έχουν ένα νόημα. Επομένως, να πούμε ότι ξεκινώντας από αυτό, συνειδητοποιώντας τι χρήση κάνει ο καθένας, για ποιο σκοπό το κάνει. Πολλές φορές δεν πιάνουμε τον εαυτό μας να είμαστε σε ένα τραπέζι έξω με φίλους και να πιάνουμε το κινητό χωρίς να θέλουμε να δούμε απαραίτητα κάτι. Μπαίνουμε στο Facebook, στο Instagram, σε όποιο κοινωνικό δίκτυο. Έτσι, χωρίς κανένα σκοπό, αυτόματα, μηχανικά. Ναι, επομένως, ναι, το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κάνουμε αυτή την αυτόματη κίνηση. Την ουσιαστικά να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο πιάνουμε το κινητό. Το χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα. Αυτό εννοώ με τη συνειδητή χρήση. Από εκεί και πέρα να βάλουμε και ένα όριο. Πλέον όλα τα κινητά έχουν και πόσο χρόνο καταναλώνουμε σε ποια εφαρμογή. Επομένως, αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει μια διαδικασία λίγο να περιορίσουμε τη χρήση. Δηλαδή, αν δω ότι κάνω χρήση στο Instagram, ας πούμε, γιατί κάνω ατελείωτο scrolling 3 ώρες την ημέρα, ενώ εργάζομαι κατά τα άλλα όλη μέρα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δω και να το σκεφτώ. Το άλλο που είναι βοηθητικό είναι να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις στις εφαρμογές που δεν μας είναι απαραίτητες, να τις έχουμε μόνοι μας στο κινητό, mm-hmm, γιατί και αυτό δημιουργεί ένα ερέθισμα, mm-hmm, προκειμένου να αποκτήσουμε έναν έλεγχο ουσιαστικά στην συμπεριφορά μας γύρω από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και μετά είναι να επεξεργαστούμε και τι περιεχόμενο καταναλώνουμε, τι περιεχόμενο και με ποιο σκοπό. Πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε με τον εαυτό μας και να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο.
1: Αν μένει χρόνος για να αναρωτηθούμε.
2: Για να κάνουμε αλόγιστη χρήση, μάλλον υπάρχει και χρόνος.
1: Υπάρχει σίγουρα. Κάπου. Επιλέγεις, είναι θέμα επιλογής. Άρα μπορούμε, για όταν εκπαιδεύσουμε τους νέους σε μια πιο συνειδητή χρήση της τεχνολογίας, πιστεύεις?
2: Σίγουρα μπορούμε, ξεκινώντας και οι πιο ενήλικες και οι νεαροί ενήλικες και φτάνοντας και στις πιο μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Θέλει τεχνολογική εκπαίδευση, εκπαίδευση ευρύτερα.
1: Υπάρχει όμως, υπάρχουν έτσι τέτοια εκπαιδευτικά
2: ουσιαστικά,
1: σεμινάρια, δεν ξέρω.
2: Αυτό θα ήταν απαραίτητο να ενταχθεί και στο πλαίσιο των σχολείων,
1: της παιδείας, ναι,
2: στο πλαίσιο της παιδείας, στο πλαίσιο και οικογενειών. Δεν υπάρχουν ακριβώς. Θέτω να ενταχθεί και στο πλαίσιο των σχολείων,
1: της παιδείας, ναι,
2: στο πλαίσιο της παιδείας, στο πλαίσιο και οικογενειών. Δεν υπάρχουν ακριβώς.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Παναγιώτα Μπαλή, ψυχολόγος, αναλύει πολύ σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας, γιατί πάντα από κάτι βοηθιέται κάποιος άλλος. Να πάμε λίγο τώρα στο εργασιακό άγχος. Το επαγγελματικό λοιπόν περιβάλλον έχει γίνει εξαιρετικά, Γιώτα, επίσης απαιτητικό, ανταγωνιστικό, και θέλω να σε ρωτήσω πώς το χρόνιο, ας πούμε, εργασιακό στρες οδηγεί σε αυτό το

0: σύνδρομο που λέμε επαγγελματικής εξουθένωσης, το burnout.
1: Η εργασία ουσιαστικά καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, οπότε είναι και αναμενόμενο οι συνθήκες εργασίας να επηρεάζουν και την ψυχική μας κατάσταση και το εργασιακό στρες όταν έρχεται και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για αρκετό καιρό να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία μας. Mm-hmm. Να πούμε ωστόσο ότι το εργασιακό στρες ευθύς εξ αρχής δεν είναι απαραίτητα παθολογικό. Σίγουρα όλοι περνάμε στιγμές
0: στη δουλειά μας,
1: πιεστικές στιγμές, περιόδους με αυξημένες απαιτήσεις, προθεσμίες, ευθύνες. Επομένως, ας μην το εντάξουμε απευθείας ότι φτάνουμε στην επαγγελματική εξουθένωση που είναι το burnout που είπες και πριν. Το πρόβλημα είναι αυτό που ανέφερα, ότι όταν η πίεση αυτή γίνεται χρόνια, όταν απαιτούνται περισσότεροι πόροι από έναν άνθρωπο για να φέρει εις πέρα στην εργασία του, όταν αρχίζει και νιώθει επιβαρημένος ψυχικά, τότε μπορεί να φτάσουμε να έχουμε και συμπτώματα burnout. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το εργασιακό περιβάλλον τι κάνει. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε εξάντληση στον εργασιακό χώρο και δεν θέλει ουσιαστικά να πάει στη δουλειά του ή αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας, επιβαρύνεται αρκετά ο ψυχισμός του και δυσφορεί και εξαντλείται και δεν μπορεί να αποδώσει πλέον, εκεί είναι σημαντικό και το εργασιακό περιβάλλον, πώς το διαχειρίζεται και αν υπάρχουν πρωτόκολλα, υποστήριξη, αν δίνονται οι απαραίτητες άδειες, γιατί εξ όσων γνωρίζω και από αυτά που ακούω είναι πολύ δύσκολο. Να διαχειριστεί, όχι να διαχειριστεί, να δοθεί η απαραίτητη προσοχή από εργοδότες, από το εργασιακό περιβάλλον ευρύτερα, σε αυτό το κομμάτι, που είναι ένα κομμάτι σημαντικό για την ψυχική υγεία ενός εργαζόμενου.
0: Είναι χωρίς διάκριση αυτό, ναι.
1: Και μετά φτάνουμε στα όρια και μια επιχείρηση, ας πούμε, για παράδειγμα, υπολειτουργεί όταν ο εργαζόμενός της έχει φτάσει σε συνθήκη κατάρρευσης, ψυχικής κατάρρευσης και δεν μπορεί να αποδώσει. Και η ίδια επιχείρηση βάλεται ουσιαστικά. Επομένως θα πρέπει να το βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο στο τι χρειάζεται να γίνει ευρύτερα.
0: Βέβαια, γιατί δυσκολευόμαστε άρα για να βάλουμε όρια ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή, πιστεύεις, Παναγία?
1: Και ερχόμαστε πάλι στο αρχικό που λέγαμε για το well-being, ουσιαστικά για την ευημερία, που αναφέρεται και στην ποιότητα στη ζωή μας, στην ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στον προσωπικό χρόνο, έτσι, και μας λέει ότι και ο ορισμός του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ότι για να έχουμε ισορροπία, ευημερία και ευεξία, θα πρέπει να έχουμε ισορροπία και σε αυτό το τομέα, πέρα από τις σχέσεις κλπ. Επομένως, είναι πολλές φορές αρκετά δύσκολο, και να πιάσω και το θέμα της τεχνολογίας, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί έχουμε μία μετάβαση από τον εργασιακό μας χώρο στο σπίτι και μας ακολουθεί η δουλειά. Πώς μας ακολουθεί? Μέσω του κινητού λαμβάνουμε συνεχόμενα, για παράδειγμα, emails. Απαντάμε στο email την ώρα που είμαστε σε μία προσωπική στιγμή με την οικογένειά μας και τρώμε. Λέμε, δεν είναι τίποτα.
0: Τι χαλάμε τη στιγμή.
1: Ναι, παρακολουθώ τη δουλειά μου. Είναι κάτι έκτακτο. Και αυτό πλέον είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν γίνεται μια στιγμή γιατί όντως υπήρξε κάτι έκτακτο στην εργασία μου. Ουσιαστικά είναι συνεχές. Και το παρατηρούμε και τα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές. Επομένως, και αυτό ακόμα δυσκολεύει τα όρια. Και αυτό νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί ακριβώς με την τεχνολογία. Παρόλο που λέμε τα θετικά, ναι, γιατί δεν θέλουμε και να αντιδαιμονοποιήσουμε, αλλά ουσιαστικά έχει ενταθεί να έχουμε τη δουλειά πάντα μαζί μας. Το υπόλοιπο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς ο κάθε άνθρωπος διαχωρίζει την εργασία του από τον προσωπικό του χρόνο και την προσωπική του ζωή και τι φως δίνει στην κάθε πλευρά. Πολλές φορές υπάρχει ανισορροπία με την δουλειά και λόγω των συνθήκων, γιατί για να μην είμαστε και ακουγόμαστε και περίεργα, με λόγω των συνθήκων, των αναγκών που προκύπτουν, των οικονομικών δυσκολιών, της οικονομικής αβεβαιότητας κλπ. Άνθρωποι εργάζονται νυχτεμερών, θα λέγαμε. Και αυτό πατάει και σε άλλα μονοπάτια, για να μην επεκταθούμε.
0: Γιατί νομίζω ότι επηρεάζει και η οικονομική ανασφάλεια που υπάρχει, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Σαφώς.
0: Όταν δεν βγαίνουν τα έξοδα, όταν έρχονται τα ρεύματα, όταν αυτά και δεν ξέρεις πώς θα τα πληρώσεις.
1: Σαφώς. Αλλά
0: πολλά.
1: Είναι μια μεγάλη παγίδα, γιατί προσπαθούμε να γλιτώσουμε από το ένα και φτάνουμε να βαλόμαστε και ψυχικά και να μην έχουμε, να χάνουμε την ισορροπία. Πού είναι τελικά το όριο και πού πρέπει να σταματήσουμε και πού πρέπει μετά να βάλουμε και όρια στον εργασιακό μας χώρο.
0: Και βέβαια όλο αυτό συνεπάγεται μάλλον το σώμα, τον τρόπο της ζωής όπως λέμε και τη βιολογική βάση της ψυχικής ευεξίας. Δηλαδή ψυχή και σώμα αποτελούν ένα ενιαίο και αλληλένδετο σύστημα στην καθημερινότητά μας. Οπότε για παράδειγμα πώς επηρεάζει ο ύπνος και οι διαταραχές του τη συναισθηματική μας σταθερότητα. Επίσης η διατροφή, έτσι. Πώς επηρεάζει ας πούμε τη ψυχική διάθεση, η σωματική άσκηση, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, για να πάρουμε ας πούμε για παράδειγμα τον ύπνο. Όταν ο ύπνος μας δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία. Επίσης, όταν η ψυχική μας υγεία βάλεται, και δεν μιλάμε για διάγνωση, το ξανατονίζω, γιατί η ψυχική υγεία μας αφορά και όλους, άνευ διάγνωση, δεν έχει να κάνει με την ψυχική διαταραχή ή όχι. Επηρεάζει σαφώς και τον ύπνο μας, τη διατροφή μας κλπ. Γι' αυτό πρέπει να το εντάξουμε και γι' αυτό νομίζω κάνουμε και αυτή τη συζήτηση σήμερα, για να το εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να πούμε ότι ναι, σαφώς πρέπει να προσέχουμε τον ύπνο μας, σαφώς τη διατροφή μας, τη γυμναστική μας, όλα αυτά που τα γνωρίζουμε από πολλούς επιστήμονες και από πολλές μελέτες στο DNA-κες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τα ταξίδια, βέβαια.
0: Γιατί η επαφή με τη φύση, έτσι, για
1: τους ανεκτικούς χώρους,
0: αναζωογονεί το σύστημα.
1: Αλλά και, και τις σχέσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις με την οικογένειά μας και από εκεί και πέρα όντως το πώς ζούμε και πώς εργαζόμαστε, όλο αυτό είναι ένα πακέτο που χρειάζεται να το δούμε πολύ προσεκτικά για την ψυχική μας υγεία.
0: Τώρα που λες για την ψυχική υγεία λοιπόν, ακούμε συνέχεια αυτή τη φράση, φρόντισε την ψυχική σου υγεία ως μια ατομική καθαρά ευθύνη. Είναι όμως τελικά μόνο στο χέρι μας, Γιώτα, πιστεύεις, ή εξαρτάται και από τις κοινωνικές συνθήκες, πώς επηρεάζουν για παράδειγμα η φτώχεια, η αβεβαιότητα, οι διακρίσεις, την ψυχική ισορροπία, πιστεύεις?
1: Ένα κομμάτι είναι πάνω μας και νομίζω το αναφέρουμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Το υπόλοιπο σίγουρα επηρεάζεται από το περιβάλλον, από τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν πρέπει να το βγάζουμε εκτός αυτό και γι' αυτό χρειάζεται και μια ολιστική ας πούμε προσέγγιση από θεσμούς, φορείς, εργασιακό πλαίσιο κλπ. Να το δούμε τι κάνουμε και η ψυχική υγεία και η φροντίδα της ξεκινάει από πολύ νωρίς. Θα πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς, από τα παιδικά χρόνια. Πολλές φορές εστιάζουμε στο ότι χρειάζεται τα παιδιά να είναι καλοί μαθητές, να τα πάνε καλά στο σχολείο. Αυτό θα τα βοηθήσει στο μέλλον τους, θα έχουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και το κομμάτι της ψυχικής υγείας δυστυχώς μένει στην άκρη. Τώρα νομίζω έχει γίνει μία στροφή σε ένα σημαντικό βαθμό στο να αρχίσει να μπαίνει όλο και περισσότερο αυτό το κομμάτι, το να φροντίσω τον εαυτό μου, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο στο δικό μου χέρι. Γι' αυτό λέμε συνολική έτσι, προσπάθεια.
0: Εγώ θα το ρωτήσω αυτό. Ο ρόλος της πολιτείας στην παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας ποιος είναι?
1: Εντάξει, είναι δύσκολη έτσι η ερώτηση. Από εκεί και πέρα σίγουρα γίνονται προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει πολύ το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Έχουν δημιουργηθεί αρκετές δομές, υπηρεσίες στην κοινότητα που δίνουν την πρόσβαση σε πολύ περισσότερο κόσμο. Σίγουρα όμως έχουμε να κάνουμε και πολύ περισσότερα πράγματα και για τις νεαρότερες ηλικίες και για τις μεγαλύτερες και για τους ενήλικες και για τους υπερήλικες ακόμη. Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια με ενίσχυση και των υποδομών και των εργαζομένων και, και γενικότερα και των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο να μπορούν να στοχεύσουν και ανθρώπους που βρίσκονται στην κοινότητα. Γιατί σαφώς όταν κάποιος έχει φτάσει στο να έχει μία ψυχική διαταραχή και να σαφώς χρειάζεται υποστήριξη και κατάλληλη φροντίδα, αλλά πρέπει να το βλέπουμε και στο πρώτο επίπεδο, τη φροντίδα και την πρόσβαση προς όλους. Αυτός είναι και ο σκοπός και ο στόχος. Ή θα έπρεπε να είναι.
0: Θα έπρεπε. Γιώτα, ως ειδικός. Πότε μια δύσκολη περίοδος είναι μέρος της ζωής και πότε πρέπει να αναζητήσουμε ειδικό. Δηλαδή, ποια είναι τα καμπανάκια που δείχνουν ότι η καθημερινή μας λειτουργικότητα έχει πληγεί.
1: Ουσιαστικά όλοι μας όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο μπορεί να νιώθουμε διάφορα συναισθήματα, θλίψη, οργή, θυμό, αγανάκτηση, δυσάρεστα συναισθήματα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ότι πρέπει να τα εξαφανίσουμε σίγουρα, αλλά ούτε και απευθείας ότι χρειαζόμαστε την απαραίτητη βοήθεια. Πότε ξεκινάει αυτό? Ξεκινάει όταν πλέον σταματάω ή δεν μπορώ να υποστηρίξω στην καθημερινότητα μου τον εαυτό μου, να λειτουργώ όπως λειτουργούσα μέχρι ένα σημείο, να εργαστώ όπως εργαζόμουν, να συνυπάρξω με άλλους ανθρώπους όπως νωρίτερα, όταν αλλάζει δηλαδή ένα κομμάτι από αυτά που ήξερα για τον εαυτό μου. Σαφώς, ξαναλέω, συναισθήματα δυσάρεστα μπορούμε όλοι να βιώσουμε και είναι σημαντικό μέρος και έρχονται ως φυσιολογική αντίδραση σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί όλοι να βιώσουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν αυτό διαρκεί, αν υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Εκεί χρειάζεται να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε βοήθεια για να υποστηρίξουμε περισσότερο τον εαυτό μας.
0: Ακριβώς, γιατί ήθελα να ρωτήσω πώς διαφέρει η ψυχοθεραπεία από μια φιλική κουβέντα ή μια συμβουλή ευεξίας, ας πούμε.
1: Να μην μπερδεύσουμε καταρχάς το συμβουλή ευεξίας με αυτά που πολλές φορές μπορεί να ακούμε, κέντρα ευεξίας κλπ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι η ευεξία. Η ευεξία έχει να κάνει με την ευημερία ευρύτερα, συνολικά τη ζωή ενός ανθρώπου, να έχει, όπως είπα πριν, ισορροπία ανάμεσα στον προσωπικό του χρόνο και στην εργασία του, στις σχέσεις του, στην ψυχική του υγεία. Οπότε είναι πολύ περισσότερα κομμάτια, δεν είναι συμβουλές ευεξίας. Το λέω για να μην υπάρξει κάποια παρερμηνία σε σχέση με τον όρο πώς αποδίδεται στα ελληνικά. Από εκεί και πέρα...
0: Τον κατάλληλο ειδικό πώς τον επιλέγουμε?
1: Τον κατάλληλο ειδικό τον επιλέγουμε... Και με ρώτησες για την πώς είναι, πώς διαφέρει από μια φιλική κουβέντα. Οι φιλικές κουβέντες πάντα είναι θεμητές και χρειάζονται και είναι πολύ σημαντικό και ανθρώπινο να έχουμε ανθρώπους που θέλουμε να μοιραστούμε κάποια κομμάτια από αυτό που μας συμβαίνει, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, στον ειδικό υπάρχει μια ολόκληρη εκπαίδευση, μέθοδος, προσέγγιση κλπ. Που θα γίνει μια δουλειά, ας το πω έτσι, μια εργασία με τον εαυτό και μια επεξεργασία δύσκολων ίσως βιωμάτων, για παράδειγμα, τα οποία χρειάζεται κανείς να κάνει αυτό το ταξίδι μέσα από μεθόδους επιστημονικές, με έναν άνθρωπο με διαφορετικά όρια, με διαφορετική, είναι εντελώς διαφορετική η σχέση. Έτσι, όπως και πολλές φορές μπορεί να υπάρξει και η παρερμηνία το να ένας ειδικός, αν θα γίνει φίλος μας. Δεν είναι φίλος μας ο ειδικός, πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό το κομμάτι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Πάντα εδώ η Παναγιώτα Μπαλή, ψυχολόγος, μας αναλύει πολλά σημαντικά θέματα σήμερα. Θα πάμε λίγο τώρα όμως στην τέχνη, στη μουσική και στη δημιουργία. Λειτουργούν όλα αυτά ως βάλσαμο για όταν πιστεύεις στη ψυχή μας?
2: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι άλλο η θεραπεία μέσω τέχνης, που είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ουσιαστικά γίνεται από έναν εξειδικευμένο θεραπευτή, και άλλο το χρησιμοποιώ την τέχνη ή η ενασχόλησή μου με την τέχνη μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη για την ψυχική μου υγεία, την ψυχική μου ευεξία που λέγαμε και πριν, χωρίς να αποτελεί από μόνη της θεραπεία. Η τέχνη μπορεί να συμβάλλει με πολλαπλούς τρόπους ουσιαστικά στην ψυχική ευεξία. Καταρχάς είναι ένας διαφορετικός τρόπος έκφρασης, θα λέγαμε. Υπάρχουν πολλές φορές εμπειρίες, βιώματα, λέξεις που αποτυπώνονται με διάφορους τρόπους, με διαφορετικές μορφές τέχνης. Ένα άλλο κομμάτι που προσφέρει η τέχνη είναι η σύνδεση με τους ανθρώπους, η εξωστρέφεια μέσω της τέχνης, για παράδειγμα, ή αν συμμετάσχω σε μια ομάδα χορού, σε μια ομάδα μουσικής, σε μια χοροδία. Αυτό με συνδέει επίσης κοινωνικά με άλλους ανθρώπους. Άρα φτάνουμε να λέμε ότι και άλλα τα ωφέλη μέσω της τέχνης, της προσέγγισης. Ακόμη και η προσοχή μας, η δημιουργική μάλλον δραστηριότητα με όποιο είδος τέχνης και αν κανείς ασχοληθεί, μπορεί να έχει όφελος το να επικεντρωθεί σε πράγματα, στο τώρα, στη στιγμή εκείνη που είναι, ας πούμε, παίζει μουσική για παράδειγμα, να απομακρυνθεί λίγο από ζητήματα που μπορεί να τον απασχολούν, από προβλήματα, να δημιουργήσει ένα χώρο έκφρασης και επεξεργασίας των συναισθημάτων του. Επομένως, νομίζω ότι είναι αρκετά πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Ναι, όντως. Τώρα, όπως οδεύουμε λίγο προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε πάρα πολλά θέματα βασικά που δεν φτάνουν να τα αναλύσουμε. Αν κρατούσαμε λοιπόν μόνο μια ιδέα από όλη αυτή τη σημερινή συζήτηση, πιστεύεις ποια θα ήταν αυτή?
2: Ίσως να λέγαμε ότι το να είμαστε καλά, θα γυρίσω με αυτό που ξεκινήσαμε, δεν σημαίνει να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι ή να απουσιάζουν τα προβλήματα ή να έχουμε μια ζωή χωρίς δυσκολίες. Ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα όλα αυτά που χρειάζεται να βλέπουμε, να χαιρόμαστε, αλλά χωρίς να το κάνουμε, όπως είπα και πριν, project και αυτοσκοπό, ότι πρέπει να είμαστε μόνο χαρούμενοι. Χρειάζεται να βλέπουμε τις δυσκολίες μας, να προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε, να τις διαχειριζόμαστε, να έχουμε, να παίρνουμε από τις σχέσεις μας, να νιώθουμε ότι παίρνουμε υποστήριξη, ότι έχουμε ικανοποιητικές σχέσεις, από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, και αν κάτι μας δυσκολεύει ή μας ενοχλεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτό, με στόχο πάντα να έχουμε μια καλύτερη ψυχική υγεία και ισορροπία γενικότερα.
1: Μπορούμε να παραμένουμε αισιόδοξοι και λειτουργικοί σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, πιστεύεις?
2: Χρειάζεται να παραμένουμε, νομίζω, αισιόδοξοι και λειτουργικοί μπορούμε να είμαστε, αρκεί να προσέξουμε τα κομμάτια που μας δυσκολεύουν και μας δημιουργούν δυσφορία, και εκεί να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε κάτι αυτά, να τα αλλάξουμε, να τα βελτιώσουμε, να αλλάξουμε την προσήλωσή μας σε αυτά που μας δημιουργούν περισσότερη χαρά και ευεξία.
1: Κάποιος έχει πει πάντως, ότι για την αβεβαιότητα δηλαδή, ότι πρέπει να την κάνεις τη μεγαλύτερη σου βεβαιότητα, την αβεβαιότητα, για να εξορροπήσει. Τώρα θέλω να πω κάτι όμως προσωπικό για σένα. Ποιο είναι το δικό σου προσωπικό καταφύγιο όταν νιώθεις την πίεση να σε κατακλείζει, Γιώτα?
2: Νομίζω ότι σίγουρα οι δραστηριότητες αυτές που αναφέραμε, η γυμναστική, η μουσική και ο χορός, βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι της αποφόρτισης. Από εκεί και πέρα η ψυχοθεραπεία, θα έλεγα, βοηθάει πάρα πολύ στο να αποφορτίζεται ένας άνθρωπος, και ειδικά ακόμη και ένας ειδικός ψυχικής υγείας. Η οικογένεια και οι φίλοι είναι νομίζω το βάλσαμο της ψυχής για να μοιραστείς και να μπορέσεις να χαλαρώσεις σε ένα ασφαλές πλαίσιο.
1: Και κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, αφού θα μας πεις τι εύχεσαι να φέρει το μέλλον για την ψυχική υγεία και την ευημερία στον τόπο μας.
2: Εύχομαι και ελπίζω να μην μείνουμε στις ευχές. Εύχομαι αυτό που ανέφερες και νωρίτερα και νομίζω έχει νόημα, να έχει πρόσβαση ο κάθε άνθρωπος σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να μπορούν όλοι να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται, να υποστηριχθούν, να μην κλειστούν πίσω από τις πόρτες των σπιτιών τους και να βγουν εκεί προς τα έξω να αναζητήσουν βοήθεια άνθρωποι που το χρειάζονται ή άνθρωποι που περνάνε την όποια δυσκολία, να μην μένουν μόνοι τους. Αυτό θα ευχόμουν νομίζω.
1: Παναγιώτα Μπαλή, λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σπάνια ζεστή και βαθιά θεραπευτική συνάντηση.
2: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε για παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγαλειώδης η υποδοχή του Προέδρου της Κίνας Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολεμικά μέτωπα, Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Δημοσιονομική πολιτική, επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Τα μηνύματα που θα εκπέμψει για τα ελληνοτουρκικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones στη Μεσόγειο, γράφει η ισπανική El Mundo. Στα 2,2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Οι συγκρούσεις στα στενά αυξάνουν τις τιμές. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Άρθρο του Πρωθυπουργού στον Guardian. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Γιατί ένα κέντημα χιλίων ετών μπήκε στη συζήτηση για τα γλυπτά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο χώρο όπου ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε θεραπεία. Του χορηγήθηκε μέθη, μου ζήτησαν αντίδοτο, φέρεται να είπε. Οι τρελές ταρίφες που ζαλίζουν και οι επισκέψεις τη νύχτα. Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος για την δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Δεν κατάλαβα τι έκανα, με νευρίασε, είπε στις αρχές. Και τέλος, AI εκτός ελέγχου. Πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης χάκαραν ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας για πρώτη φορά στον κόσμο. Παγκόσμιος συναγερμός για την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία ξεπερνά τον άνθρωπο. Η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Αυτή την ώρα έχει την συνάντηση, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του αναλυτικού δελτίου, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, η συνάντηση με τον κ. Νετανιάχου, να το πείτε, έπειτα από έτοιμα της Ισραηλινής πλευράς, έχει ξεκινήσει γύρω στις 6.30 ώρα Ελλάδος, ενώ είναι χαρακτηριστικά η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, όπου ουσιαστικά έδωσε και το γεωπολιτικό και πολιτικό στίγμα της παρουσίας του στις ΗΠΑ, με αιχμές για Τουρκία, άμυνα, ενέργεια, οικονομία, αλλά και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στα βασικά ζητήματα. Τα διεθνή ζητήματα αναμένεται να αναφερθεί και στην ομιλία του. Θα ξεκινήσει στις 2.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ στις 12 θα είναι και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πόσο.
1: Η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο μας, έτσι. Earth News Radio 105,8.
2: Ακριβώς, και αύριο το πρωί θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες της ομιλίας. Να πούμε λοιπόν πως, όπως το πρόσεξα χθες, για τα λειτουργικά το μήνυμα του ήταν σαφές, πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές σχέσεις και επικοδομητικές με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω σε αυτό να είμαι σαφής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, λέγοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης και αποτελεστικής ικανότητας. Και μιλώντας, συνεχίζει να μιλήσει στους ομογενείς, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της ενέργειας, προσθέτοντας πως η ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία και της γεωπολιτικής ισχύως, δηλώνοντας ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα οικονομικά, υποστήριξε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Αναφέρθηκε στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Και βέβαια έβαλε και ένα πολιτικό πρόσημο στην παρουσία της ΗΠΑ όταν αναφέρθηκε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όπως είπε, δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε ρεκόρ. Πρόκειται για μια πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Εργαζόμαστε, είπε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό.
1: Άγι, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλησε και θα θελήσει να στείλει μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Είναι σαφές αυτό. Φαντάζομαι και η συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει έναν ιδιαίτερα, αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό συμβολισμό. Και μάλιστα λίγο πριν την δική του ομιλία, την έναρξη της δικής του ομιλίας στον ΟΗΕ.
2: Βεβαίως. Γίνεται αυτή την ώρα αυτή η συνάντηση, και βέβαια όλα τα ζητήματα και κυρίως η ασφάλεια στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική. Αναμένεται βέβαια και σε αυτό το ζήτημα να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγη ώρα, όπως είπαμε, πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την ομιλία του, τα ξημερώματα που θα μεταδοθεί απευθείας από το Earth News Radio 105,8. Ο απεσταλμένος μας τώρα στη Νέα Υόρκη, Νίκος Μελέτης, έχει τις πληροφορίες για το πού θα εστιάσει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα λειτουργικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει τελευταίο διάστημα και όσα ανέφερε και ο κ. Ερντογάν για τις λειτουργικές σχέσεις από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά βεβαίως και η αποδοχή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει επίσης ότι αυτή η προσπάθεια διαλόγου δεν μπορεί να συμβαδίζει με απειλές όπως αυτές που ξέβονται εναντίον της χώρας μας για το θέμα άσκησης κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ούτε και με ενέργειες μονομερείς που είναι εκτός του πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφερθήκε στο Κυπριακό, λέγοντας ότι μετά από τόσα χρόνια το ότι παραμένει άλυτο το Κυπριακό αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για την αξιοπιστία του οργανισμού. Θα αναφερθεί στις περιφερειακές κρίσεις και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και στο AI βεβαίως, το οποίο στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο θέμα στις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο Ηνωμένα ΕΕ, ζητώντας και επιμένοντας την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα υπάρξει συνάντηση εδώ αργότερα σήμερα και με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, και επίσης νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με 30 εκπροσώπους μεγάλων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ή σχεδόν επενδύσουν στη χώρα μας. Αυτοί όλοι συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και έκανε μια ειδική αναφορά που αξίζει να τη μεταφέρω, ότι υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά ως προϋπόθεση για το οικονομικό σταθερό περιβάλλον.
1: Και να περάσουμε τώρα στο θέμα των καυσίμων και της ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των πολεμικών μετόπων. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στις 30 του μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για την πρώτη φάση αναφορικά με ντίζελ και αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα στην αγορά καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από τη διεθνή αγορά, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα ανεβαίνει και είναι στα 107,9 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο παρουσιάζει και το αργό στα 96,2, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 75,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,8%. Γενικώς έχουμε μιλήσει για τη μεταβλητότητα που υπάρχει στην αγορά και αυτή ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα.
1: Ένα ασανσέρ πράγματι. Αλλά δεν, δύσκολα πάει κάτω από τα 100, δηλαδή και αν πάει για λίγο και επανέρχεται.
4: Ακριβώς, για λίγο, χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πια χάσει το... χτες ή προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μάλλον προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν συνεχεία ξανά πιέζει τα 100 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζει να ανεβαίνει. Όλο αυτό βεβαίως έχει αντίκρισμα στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη πωλείται στα 2 ευρώ και 199 λεπτά.
1: 2,20 πες.
4: 2,20 ακριβώς. Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται πάνω από τα 2,20, 2 ευρώ και 226 λεπτά. Υπάρχει μια ελπίδα ότι η πτώση των προηγούμενων ημερών θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες στην λιανική αγορά. Μάλιστα υπάρχει μια εικόνα από την πλευρά των δηληστηρίων ότι έχουμε μια πτώση στις χοντρικές τιμές η οποία θα αρχίσει να αποτυπώνεται αύριο. Η πτώση είναι της τάξης των 7 λεπτών στη χοντρική τιμή, την τιμή δηλαδή δηληστηρίου. Τώρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί από αύριο οι τιμές στην Αγγλία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι ρωτήθηκε για το ποιες θα είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα.
1: Εδώ, μια νοτελεία. Ενώ ο Πρωθυπουργός, επί της ουσίας, το είχαμε συζητήσει και μαζί, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά αυτά τα μέτρα για Δευτέρα Τρίτη, την εξειδίκευση, φαίνεται πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στην περιοχή των ασθενών πήγαν τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές παρακάτω, έτσι.
4: Πράγματι αυτό συμβαίνει, ενώ περιμέναμε ότι ήδη την προηγούμενη εβδομάδα θα ανακοινώνονταν τα μέτρα. Εχθές είχαμε μία συνάντηση και μία άτυπη ενημέρωση με τον Υφυπουργό Ενέργειας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθούμε μέρα-μέρα τις εξελίξεις. Άρα η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές περιβάλλον για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα πακέτο ενίσχυση των καταναλωτών όσο το δυνατόν υψηλότερα, σε συνδυασμό βεβαίως πάντα με τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Για το λόγο αυτό λοιπόν και το πακέτο σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου για να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά του κράτους στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επιδιώκεται και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα από τη δική τους πλευρά, ίσως ακόμα και να αυξήσουν τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στην αμόλυβδη. Τώρα στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Μία μέρα πριν.
4: Μία μέρα πριν, γιατί στις 15 είναι η επίσημη έναρξη της χειμερινής περίοδου, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο μειώνεται έτσι ώστε να ονομαστεί πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 λοιπόν, όχι στις 15, θα ανακοινωθεί το πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα περιλαμβάνει δύο πράγματα. Ένα, αύξηση των χρημάτων που δίνονται ως επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, θα παραμείνουν δηλαδή στο 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι θα επιδοτηθούν για κάθε είδους καύσιμο που χρησιμοποιούν, δηλαδή είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα και πέλετ. Και παράλληλα θα επιδιωχθεί να υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και επίσης εδώ γίνεται μια διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια έτσι ώστε να, μαζί με την όποια επιδότηση υπάρξει από την κυβέρνηση να υπάρξει και έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και περιμένουμε. Να πω κάτι ακόμα κλείνοντας, ναι. Ότι σήμερα είχαμε ένα νέο ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος στην αγορά ηλεκτρισμού. Κυπρίου, η οποία έκλεισε τιμή για αύριο, η χονδρική, στα 213 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πριν από δύο μέρες είχαμε δει στα 211, εχθές έπεσε και για αύριο είναι πάλι αυξημένη.
1: Κουράγιο και ψυχραιμία, να υποθέσουμε ότι σε όλο αυτό υπάρχει και είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι με τις τιμές. Δεν μπορεί να το αποκλείσει, εν πάση περιπτώσει, κανείς.
4: Σίγουρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, υπάρχει ένα παιχνίδι.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
5: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιρεών, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα αφορά το επόμενο θέμα μας. Σε ηχηρή παρέμβαση για την επανένωση προέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Βρετανικό Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στην Βρετανία, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για την μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Η Έλενα Νεοφωτής του έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια εγρήγορση από την δική μας την πλευρά και από την δική μας, παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα, έτσι.
6: Υπάρχουν πολλαπλές κινήσεις, έτσι. Θα λέγαμε είναι ίσως συντονισμένες οι κινήσεις τόσο του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στη Νέα Υόρκη, όσο και της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία επίσης είναι στη Νέα Υόρκη. Και όλη αυτή η συντονισμένη κίνηση δεν αποβλέπει στην επαναφορά, αν θέλουμε, στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, μιας και ανέφερες την ταπισερή της Μπαγιέ, πρόκειται για ένα πολιτιστικό κόσμημα του 11ου αιώνα και που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά ύστερα από 1000 χρόνια στη Βρετανία ως καλή κίνηση και αναζωογόνηση μιας πολιτιστικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα το κατέγραψε ο Πρωθυπουργός προς μίμηση με άρθρο του στη Βρετανική εφημερίδα Guardian για να παραφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας. Δηλαδή, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μία παρένθεση και να θυμηθούμε μαζί, για όσους δεν το έχουν ακούσει, τουλάχιστον εγώ το έχω ακούσει από τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον καθηγητή τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε ότι η ζωφόρος του Παρθενώνα είναι πραγματικά σαν ένα φιλμ που του λείπουν πολλά καρέ και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος, το έργο του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτηριασμένη. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα λοιπόν αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας ταξίας. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλιτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, κάτι που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές από το Βρετανικό Μουσείο, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλιτών από την γνωστή ιστορία του Έλγιν. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνος όμως αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα σε αυτό το άρθρο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι γνωστό πλέον, ο Άντι Μπέρναμ, πρωτού γίνει Πρωθυπουργός, ήταν υπέρμαχος της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, και μάλιστα ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα στο παρελθόν ότι αν αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτόν. Τώρα έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται και πετάει το μπαλάκι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Βρετανικό Μουσείο, εκεί δηλαδή όπου ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Βέβαια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας ακριβώς αυτή την κίνηση του Μπέρνα, θέτει ένα άλλο θέμα αυτή τη φορά και θέτει την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, την πολιτική μάλλον βούληση απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό πολιτιστικό θέμα. Σε μια εποχή, γράφει στο τέλος ο κ. Πρωθυπουργός, που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό.
1: Ναι,
6: πλεύσης και από τον Πρωθυπουργό.
1: Κατανοητό και νομίζω ότι γίνεται μια όντως συντονισμένη προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών. Να θυμίσω, Έλενα, την ομιλία, την ιστορική ομιλία της Μελίνας Μερκούρη το 1986, αν θυμάμαι καλά, που
6: πολύ
1: είχε
6: καλά,
1: κλείσει
6: θυμάσαι.
1: Την ομιλία της στο όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής. Παρακαλώ, δώστε τα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι μια τέτοια χειρονομία εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε πάντα το όνομά της.
6: Το ίδιο μήκος κύματος, έτσι για να μην ξεχαστούμε, κινήθηκε και η ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη σε ένα παράλληλο συνέδριο που έγινε για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών και αυτή τόνισε ότι το αναπόσπαστο μέλος ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου, ότι είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα και βεβαίως όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, και επομένως η επανένωσή τους δεν αποτελεί για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητας επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κυρία Μενδώνη πραγματικά και αυτή συνέβαλε, αν θέλουμε, προς αυτή την κίνηση. Είναι μια συντονισμένη κίνηση, νομίζω, από πολλές και διαφορετικές πλευρές.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, είχε προηγηθεί το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Σύνδεση με το Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη που έχει το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, όντως, αυτό το δημοσίευμα εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στην Telegraph ως αποκριστικό και δίνει μια νέα τροπή, δείχνει ότι αυτή η μακρόχρονη διαπραγμάτευση για τα γλύψα του Παρθενώνα παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, υπάρχει πλέον, γίνεται λόγος για ουσιαστική κατάρρευση, όπως συγκεκριμένα την ονομάζει η εφημερίδα, των συνομιλιών ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο. Σύμφωνα με την Telegraph, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες, η τακτική επικοινωνία έχει σταματήσει και η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προβλέπει άμεση επανέναρξή τους. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και και η ίδια η Telegraph αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει κατάσταση. Στην καρδιά του αδιεξόδου βρίσκεται και πάλι το ιδιοκτησιακό. Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί με το σημερινό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει κατάσταση. Στην καρδιά του αδιεξόδου βρίσκεται και πάλι το ιδιοκτησιακό. Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί

0: Ο δανεισμός προϋποθέτει κυριότητα, αναγνώριση κυριότητας.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Και εδώ
0: Μιας και μας πήγε στο δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι.
1: Όχι, ωστόσο απέκλεισε και αλλαγή του νόμου του 63 που απαγορεύει τη διάθεση των αντικειμένων, να το πω έτσι γενικά, που έχει το Βρετανικό Μουσείο προς οπουδήποτε. Οπότε αν δεν αλλάξει αυτή η νομοθεσία, υπάρχει αδιέξοδο. Το ίδιο λέμε χρόνια και χρόνια, ξανά και ξανά και ξανά. Σε αυτές τις συνομιλίες που προσπαθούσαν να βρουν μια λέξη που να υπερβαίνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν οδηγήθηκαν πουθενά. Δεν κατάφεραν να βρουν μια λύση που να υπερβαίνει και τη λέξη δανεισμός και την κάθε έννοια ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και τώρα είμαστε πάλι εκεί. Ο Μπέρναμ είπε ότι δεν θα παρέμβει, αλλά ωστόσο είπε επίσης ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Ενώ παλιά έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δώσε τα πίσω για πάντα. Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο πάντως απαντά τώρα ότι η θέση του και η διάθεσή του για συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες, ότι οι διάβλοι επικοινωνίας είναι ανοιχτές, παραμένουν ανοιχτές και τα λοιπά, αυτά που ακούμε και λένε όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος να σου πω ότι ιδιαίτερα αιχμηρή είναι αντίδραση της Dame Janet Sussman, η οποία είναι πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση, και σε δήλωσή της στην ΕΡΤ λέει ότι το ζήτημα παραμένει αγκάθι στο πλευρό, όπως λέει, και πετραδάκι στο παπούτσι του Διευθυντή του Μουσείου, και καλεί τον Κάλινα να βρει το θάρρος να κάνει το σωστό.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη, μας έδωσε το ρεπορτάζ από το Λονδίνο. Τώρα στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε η συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ, μέσα από τον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
3: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
2: Ναι, κατά την γνώμη μου, αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Ελληνές λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
0: Τώρα, στο τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ και στην αξία του συγκεκριμένου έργου στο χώρο της αρχιτεκτονικής, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ICOMOS, Τάσος Τανούλας.
4: Τα πισερή γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνες οι οποίες εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε. Mm-hmm. Το πέτρασμα του Μπαγιό είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Στο τραπέζι των συνομιλιών ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Ακούσαμε και τα ηχητικά νωρίτερα, όπου του επιφύλαξαν μεγαλειώδη υποδοχή, όπως και στη βάση Σαν Άντριους, όπου τον Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων στην οικονομία και το γεωπολιτικό πεδίο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο.
1: Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις των δύο πρόεδρων. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, στη συνεργασία που, όπως είπε, ενισχύθηκε το Μάιο και υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη ισχυρότερη, αλλά και στα βασικά ζητήματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των σημερινών συνομιλιών. Τον Σι τον ακούσαμε να λέει με λίγα λόγια, θα το πω, έχουμε διαφορές, αλλά μέσα από το διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένας τον άλλον. Έχουμε την ευθύνη, είπε, να δημιουργήσουμε ένα κόσμο με ασφάλεια. Έγινε ανταλλαγή δώρων, η επίδειξη του αγήματος του σώματος πεζών αυτών με τον απόλυτο το συγχρονισμό των κινήσεων και τον σχηματισμό του, η επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος και η κρίσιμη διμερής συνάντηση. Οι δύο πρώτες κυρίες θα πάνε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Το βράδυ έχουμε το κρατικό δείπνο. Αυτά σε ό,τι αφορά στο επίσημο πρόγραμμα και στο τελετουργικό. Επί της ουσίας τώρα είναι αυτό που λέει, ποια θέματα θα συζητηθούν. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ασφάλεια, τεχνολογία και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Την είπε η υπερνοημοσύνη για μια ακόμη φορά. Όπως είπα, αυτά τα ζητήματα θα επηρεάσουν τη σχέση των δύο χωρών και την παγκόσμια ασφάλεια τις επόμενες δεκαετίες. Ο ΣΥ έχει φτάσει στην Ουάσιγκτον, έχει επιστρέψει στη Ουάσιγκτον με ένα διαφορετικό προφίλ, μεγαλύτερο βάρος ως ηγέτης αυτή τη φορά μιας διαφορετικής Κίνας, οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρότερης, με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή, με περισσότερα συνεπώς, καταλαβαίνετε, διαπραγματευτικά εργαλεία απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό, έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες, επομένως αναζητεί και θέλει χειροπιαστά αποτελέσματα για να μπορέσει να τα παρουσιάσει ως κέρδος τόσο στους Αμερικανούς πολίτες που πάνε στις κάλπες εβδομάδες, όσο και για την εθνική ασφάλεια της χώρας γενικότερα. Έτσι, αυτή η σημερινή συνάντηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ένα θέμα ή από το άλλο θέμα. Είναι γενικότερα μια συνάντηση ιστορική, την είπε ο πρόεδρος Τραμπ, στην οποία θα επανακαθοριστεί, αν θέλετε, η δυναμική των σχέσεων Ουάσιγκτον-Πεκίνου και θα διαμορφωθούν και όροι της νέας ισορροπίας ισχύως.
0: Ακούσαμε λοιπόν την Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Περισσότερα ακούμε από την Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι κοντά μας. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλησπέρα Θάνο. Δεδομένου ότι η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμού στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι πιθανώς απάντηση σε περισσότερες επιθέσεις στο μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στον Ινδικό ωκεανό και ίσως και πέρα από αυτόν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιαχία Ραχίμ Σαβάρι, του Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Θάνο, είναι η πρώτη φορά πάντως που ένας σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, γιατί ως γνωστόν εκεί βρίσκεται η Αμερικανοβρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο το Ιράν είχε εξαπολύσει δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσω βαλινεκούς κατά της βάσης αυτής. Ο ένας βαλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε, Θάνο, να αναχαιτιστεί με πύραυλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο του νησιού, να πούμε ότι σταθμεύουν βομβαρδιστικά B-52, δεξαμενόπλια, αναγνωριστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και εγκαταστάσεις ραντάρ. Η στρατηγική του θέση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα τόσο από το στενό Μπαμ ελ-Μαντέμ, στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, όσο και από το στενό της Νότιας Ινδικής Θάλασσας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό.
0: Διευρύνει, προσπαθεί η απειλή με διεύρυνση της έντασης στο Ιράν. Κατερίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον πρόεδρο Πούτιν στην σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση, δεν έχει αποφασίσει αν θα μεταβεί ο Πούτιν, τόνισε ο κύριος Πεσκόφ.
2: Ναι, η Ρωσία πραγματικά εκτιμά την πρόσκληση των ΗΠΑ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι και της αποδίδουμε μεγάλη σημασία, ανέφερε ο Πεσκόφ. Ωστόσο, είναι πρόωρο, όπως είπε, να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η ρωσική πλευρά υπογράφει υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της G20, αλλά και σε όλα τα διεθνή φόρουμ που πραγματοποιούνται θα είναι στο πλαίσιο της ομάδας.
0: Η Ρωσία τώρα ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα drones θα είναι μάλιστα κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Και επίσης ότι η Λιθουανία γνώριζε τα συγκεκριμένα σχέδια από τον περασμένο Αύγουστο, πριν δηλαδή από την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα. Η εφημερίδα επίσης αποκάλυψε ότι η CIA έχει προειδοποιήσει τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, Γαλλίας και της Ιταλίας για ένα πιθανό ρωσικό σχέδιο επίθεσης με ντρόνους μεγάλης εμβέλειας εναντίον μίας από αυτές τις χώρες. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθούν το 2027 βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και πως θα πάρουν μέρος σε αυτές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από φιλορωσικές θέσεις. Βέβαια, η διαψεύδει η Ιταλία. Ωστόσο, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με ανάρτησή του στο X, υπογράμμισε ότι πληροφορίες για επιθέσεις κατά τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά ντρόνς και πλοία δεν επιβεβαιώνονται και πως το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά, αυτό πια δεν εξυπηρετεί κανέναν.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή αντιπαράθεση, αλλάζουμε θέμα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Βουλή με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Ακούμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
3: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Κριτική σε υψηλούς τόνους άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο στο κοινοβουλευτικό της έλεγχο. Αφήνεται ευρύτατα περιθώρια ερμηνεών για τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, για τις εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης.
5: Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν η πραγματική παραγωγή να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης στάχθηκαν επίσης κατά των συγκεκριμένων άρθρων.
6: Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Μπαζώματος ξεμπαζώματος σκανδάλ το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο Σχοινάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει.
7: Η δυσόδης υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με γνήσια αποτυπωμένο πολιτικό πρόσημο. Μην αναζητάτε συμψηφισμούς.
0: Για προσπάθεια συγκάλυψης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για αυτή τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί άμα βαφτίσετε νόμιμες τις επιδοτήσεις, πώς θα είναι παράνομοι οι βουλευτές σας?
9: Ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Σας ζητάμε να το αποσύρετε.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο. Περνάμε στο πρώτο γνωστό περιστατικό παραβίασης κυβερνητικού ιστότοπου από τεχνητή νοημοσύνη. Ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI διείσδυσε τον Ιούνιο σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας και απέκτησε πρόσβαση χωρίς άδεια σε ιατρικά αρχεία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανίζη, χαρακτήρισε το περιστατικό προφανώς απαράδεκτο και εξέφρασε βαθύτατη ανησυχία για την πρωτοφανή παραβίαση. Η Έρης Φαέλου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει τι γνωρίζουμε για την υπόθεση της Αυστραλίας. Καλησπέρα, Έρη, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ και ιδιαίτερα εδώ στο ΕΡΤ News Radio. Καλώς όρισες.
11: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται πράγματι για μια πρωτοφανή επίθεση, διότι ο ιστότοπος που παραβιάστηκε αποτελεί κυβερνητικό πόρταλ. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον ιστότοπο, ο οποίος φιλοξενεί το πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης των πολιτών στην Αυστραλία και στον οποίο διείσδυσε ο πράκτορας της OpenAI την ώρα που διενεργούσε κάποια έρευνα επάνω στις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
0: Όταν λέμε πράκτορας AI, μιλάμε για συστήματα υπολογιστών. Δεν είναι κάποιος πράκτορας, ας πούμε, όπως κάποιοι έχουν στο μυαλό τους του FBI και τα λοιπά, είναι συστήματα υπολογιστών που έχουν καταφέρει να σπάσουν κωδικούς και στην ουσία να ξεπεράσουν και τον άνθρωπο σε αρκετές φορές.
11: Ακριβώς. Από την πλευρά της OpenAI υποστηρίζει ότι παρότι πράγματι το υπολογιστικό της αυτό σύστημα διείσδυσε χωρίς άδεια, ωστόσο δεν απέκτησε πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ασθενών. Mm-hmm. Να πούμε όμως εδώ ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Άντονι Αλμπανίζη, σημείωσε ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του ενημερώθηκαν για την επίθεση του Ιουνίου μόλις πριν από 2 εβδομάδες, στις 10 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόμενος λοιπόν στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε αφενός ανησυχία για το ίδιο το hacking, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι η εταιρεία καθυστέρησε πάρα πολύ να ενημερώσει για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Γύρονται λοιπόν ταυτόχρονα ερωτήματα και για το θέμα των παραβιάσεων και του κατά πόσον τα συστήματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ελεγχθούν και να χαλιναγωγηθούν, αλλά και για το αν υπάρχει διαφάνεια από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών αναφορικά με τις δυνατότητες των μοντέλων και με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες υπάρχει ένας τρομακτικός ανταγωνισμός, αλλά και πολλά πολλά εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση τώρα τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας στον σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
12: Δεν είναι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά. Νομίζω είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή τη τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα μεταφερθούμε, όπου οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Εξελίξεις φέρνει η κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Καρνεάδου. Η μαρτυρία καίει την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς η ίδια ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, ενώ αμέσως μετά τα συμπτώματα της ζητήθηκε το αντίδοτο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ζητήθηκε το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
13: Μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, αντίδοτο για να ξυπνήσει και δασκάλεμα για κοινές καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου, είναι μερικά από τα όσα είπε νωρίτερα στην κατάθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου του Κολονακίου. Η μαρτυρία της καίει ακόμα περισσότερο την προφυλακισμένη 56χρονη κατηγορούμενη και ανοίγει το δρόμο για νέες δικαστικές εξελίξεις.
14: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
13: Η 55χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά ενώπιον του ανακριτή άλλαξε εντελώς την καταθέσή της. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 56χρονη χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και ότι η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν.
14: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
15: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
14: Είναι πολύ πιθανό.
13: Αν αποδειχθεί αυτός ο ισχυρισμός, αυτό σημαίνει ότι η προφυλακισμένη γιατρός ήταν παρούσα στη θεραπεία του καλλιτέχνη, αγνοούσε τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος, αντί να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Καταπέλτης για την προφυλακισμένη γιατρό είναι και η μαρτυρία της 55χρονης νοσηλεύτριας, ότι λίγο πριν το ζευγάρι των γιατρών διαβούν το κατόφλι της αστυνομίας για κατάθεση, δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία τη ζήτησε όλο το προσωπικό του ιατρείου να έχει κοινή γραμμή στις καταθέσεις που θα δώσουν στις αρχές. Η μάρτυρα φέρεται να είπε ότι το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου έπιασε βάρδια αργά το μεσημέρι και όταν μπήκε στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Ενώ φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο, ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην παράνομη θεραπεία. Ο ισχυρισμός της μάρτυρα για διενέργεια μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, καθώς η 56χρονη γιατρός στις 3 παρατέταρτο φέρεται να τραβά φωτογραφία, στην οποία ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει τα μάτια του κλειστά και να τη στέλνει στον υπνοθεραπευτή με το σχόλιο «Όλα καλά». Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αναισθησία στον Γιώργο Μαζονάκη, όσο υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά επίσπευσή τους και για το λόγο αυτό θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
0: Στη διάκριση μεταξύ ψυχιάτρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρής. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται. Επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες.
16: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις.
17: Ναι.
16: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα επόμενα θέματα του Δελτίου, όλο ένα και πληθαίνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τρεις υποθέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών. Στην Ιγουμενίτσα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης μετά την απολογία του στον ανακριτή. Εμείς να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Σιώμο.
18: Ο κατηγορούμενος έμεινε στο γραφείο του ανακριτή κοντά στα 40 λεπτά, ήταν λιγομίλητος, δεν έδωσε πολλές απαντήσεις. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, είπε για το καυγά που είχε με την άτυχη Πινελόπη ότι η κοπέλα τον έβρισε εκείνη τη στιγμή και θόλωσε, έβγαλε το μαχαίρι από το τσαντάκι του και άρχισε να τη χτυπάει. Δεν κατάλαβα, είπε, τι έκανα, ήμουν πολύ νευριασμένος. Για σήμαντε αφορμή δηλαδή, μαχαίρωσε 14 φορές την άτυχη κοπέλα, δύο μαχαιριές πολύ σοβαρές στον τράχυλο και 7 μαχαιριές έφερε η κοπέλα πισόπλατα, κάποιες από αυτές πολύ βαθιές που έπληξαν ζωτικά όργανα και από εκεί και πέρα και άλλες μαχαιριές σε διάφορα σημεία του κορμιού της που έδωσε πάλι με τον πρώην σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος μετά οδηγήθηκε στο γραφείο του κυρίου Εισαγγελ όπου και εκεί δεν ήθελε να προσθέσει κάτι περισσότερο σύμφωνα με πληροφορίες και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα θα οδηγηθεί στις φυλακές γιατί κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης των φυλακών Δομοκού. Τις επόμενες ώρες θα γίνει αυτή η μεταγωγή προς το κατάστημα κράτησης. Κατά την έξοδό του από τις φυλακές, σε ερώτηση αν μετάνιωσε, δεν είπε κάτι, όπως επίσης και κατά την είσοδό του κατέβασε το κεφάλι, ήταν σκυφτό το κεφάλι του και οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο.
0: Και εμείς να φύγουμε από την Ιγουμενίτσα, να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη για μια απόπειρα αυτή τη φορά. Κώστα, καλησπέρα.
19: Πιο τυχερή 25χρονη Θάνο στην Καλαμάτα, πραγματικά. Ωστόσο, στάθηκε τυχερή στο γεγονός ότι ο 38χρονος σύντροφός της ουσιαστικά στόχησε όταν την πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγητικό όπλο το πρωί της χθες την Τετάρτη. Την ώρα που αυτή είχε παρκάρει το όχημά της στο κέντρο της Καλαμάτας και πήγαινε στη δουλειά της. Φαίνεται ότι ο 38χρονος είχε στήσει καρτέρι καθότι είχαν χωρίσει τον περασμένο Αύγουστο ύστερα από μια σχέση που είχαν μαζί δύο χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, Θάνο, είχαν γίνει και άλλα περιστατικά έντονη ζηλοτυπία στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο δηλαδή χρονικό διάστημα από τότε που δεν ήταν μαζί το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ωστόσο, δεν είχε προχωρήσει σε καμία καταγγελία στις αρχές. Τα πιο σοβαρά περιστατικά συνέβησαν μία μέρα ουσιαστικά το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο 30χρονος φαίνεται να την παρακολουθούσε και να την έβγαζε φωτογραφίες την 25χρονη χωρίς το θέλησή της σε μία παραλία που βρισκόταν. Ενώ το πρωί της μέρας, λίγο πριν την επίθεση, την είχε καλέσει στο τηλέφωνο περίπου 10 λεπτά και της είχε πει: «Η ζωή σου είναι λίγη». Η ίδια δεν προφανώς αναστατώθηκε, ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα προχωρούσε ο 30χρονος σε κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι την σημάδεψε πριν την πυροβολήσει, ωστόσο και καλή τη τύχη, αλλά και των περιστατικών, γιατί σας είπα και στην αρχή, ήταν σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας το συγκεκριμένο περιστατικό. Ευτυχώς σας το έχισε τώρα. Στη συνέχεια ο ίδιος έφυγε από το σημείο με το όχημά του, ενεπλάκησε τροχαίο, κρύφτηκε στο πάρκο των σιδηροδρόμων Πεζός όπου διέφυγε. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και τον συνέλαβαν. Σήμερα Γρηγόρη πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας όπου του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για ενδοοικογενειακή απειλή αλλά και για ζητήματα παράνομης οπλοφορίας και υποχρησίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Όλα αυτά λίγους μήνες μετά από μια γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα και είχε συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο, όχι μόνο εδώ την τοπική κοινωνία, Θάνο, και προκαλούν προβληματισμό όλα αυτά τα συνεχιζόμενα φαινόμενα έμφυλης βία.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στην Πάτρα, όπου ακόμη ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε εκεί όταν μια 50χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση. Το ζευγάρι είναι σε διάσταση. Ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδογενειακής βίας. Όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, όταν ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την πρώην σύντροφό του, με την οποία, όπως είπες, είναι σε διάσταση, να βρίσκεται σε ένα ζαχαροπλαστείο μαζί με μια παρέα. Τότε μπήκε μέσα, έκανε φασαρία, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω από το κατάστημα και στη συνέχεια επέστρεψε, χτυπώντας όμως τη γυναίκα, αυτή τη φορά με γροθιές και κλωσιές, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο πάτωμα και να την τραυματίσει. Επενέβησαν οι υπόλοιποι θαμώνες του καταστήματος για να τον απομακρύνουν. Ο ίδιος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε σταθμεύσει ακριβώς έξω από το κατάστημα, πριν φτάσουν βέβαια οι αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Ενώ η ίδια ετήθηκε και panic button, ενώ ο άνδρας ακόμα αναζητείται.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στον Κηφισό. Βίτιο φόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής τώρα, Νίκος Θωμαΐδης, μίλησε στον σταθμό μας για υψηλές συγκεντρώσεις χημικών σε συγκεκριμένα σημεία και ζήτησε χαρτογράφηση των βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στην μεταμόρφωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κρατική έλεγχη είναι δειγματοληπτική και υπογραμμίζει την ευθύνη των ίδιων των παραγωγικών μονάδων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
20: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
21: Εάν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε κάθε τόσο να κάνει δειγματοληπτικά, να παίρνει μέσα από τον Κηφισό ποσότητες λιμάτων, να τις αναλύει και μετά να βρίσκει και το εργοστάσιο από το οποίο προέρχονται.
20: Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά, και μάλιστα πρέπει να γίνει και μια χαρτογράφηση και των βιομηχανικών αποβλήτων, δηλαδή αυτά τα οποία οδηγούνται και στην μεταμόρφωση από κάθε μονάδα, γιατί τότε θα υπάρχει ένα μητρό της σύστασης. Κάθε παραγωγική διαδικασία έχει πάρει μια συγκεκριμένη άδεια. Η άδεια αυτή έχει και το περιβαλλοντικό κομμάτι και όλα αυτά τα νούμερα που λέτε, και φυσικά μπορούν να ελεγχθούν. Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν επαρκεί ούτε το Σώμα Επιχειρητών Περιβάλλοντος, ούτε οι υπόλοιποι ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν καθημερινά. Η παραγωγική μονάδα υποχρεούται να παρακολουθεί και την ποιότητα, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την ποιότητα των αποβλήτων και την τεχνολογία για να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και όλη τη διαχείριση.
22: Αθλητικό δελτίο.
0: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
23: Καλησπέρα. Σε μία ώρα 45 λεπτά από τώρα, η Εθνική μας Ομάδα των Ανδρών του Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι δίνει το πρώτο παιχνίδι για τη νέα διοργάνωση κόντρα στη Σερβία. Στόχος είναι ένα καλό αποτέλεσμα ή μια ισοπαλία και ακόμη και η νίκη. Ενώ παράλληλα 9 και 10 το Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρή στο ΆΚΑ και την Ευρωλίγκα. Ίδια διοργάνωση εκτός έδρας, 9:30 ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθυμνο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπενχάγη, Οντένσε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο δίσκος «Χαμένες Αγάπες» παρουσιάζει έναν Βασίλη Παπακοσταντίνου που επιστρέφει δυναμικά στον γνώριμο ροκ ήχο του. Με δυνατές μπαλάντες, έντονες κιθάρες και στίχους γεμάτους έρωτα, μοναξιά, πάθος και μελαγχολία, κάθε τραγούδι έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Η συνεργασία του με τον Χριστόφορο Κροκίδη και τον Βασίλη Γιαννόπουλο χαρίζει στον δίσκο μουσική και στιχουργική συνοχή. Τραγούδια όπως «Οι χαμένες αγάπες» και «Το νιώθω μεγάλη μοναξιά» αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ερμηνεία και το συνέστημα του καλλιτέχνη. Συνολικά πρόκειται για έναν δίσκο που συνδυάζει το γνώριμο ύφος του Βασίλη Παπακοσταντίνου με φρέσκες ιδέες και επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέση του με τη ροκ μουσική.

νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Έχω χαθεί σαν το παιδί σε ένα τεράστιο λούνα πάρκ και ακούω μόνο την καρδιά μου να χτυπάει. Χτυπάει μία, χτυπάει δύο και σταματάει.

Ο δίσκος «Εσύ και εγώ» του Robert Williams, κυκλοφορημένος το 1976, αποτελεί μια χαρακτηριστική δουλειά της ελληνικής pop και pop-rock σκηνής. Περιλαμβάνει μελωδίες, μπαλάντες και ρομαντικά τραγούδια με έντονο το στοιχείο της αγάπης, της νοσταλγίας και του ονείρου. Τραγούδια όπως τα «Μίλα μου», «Εσύ και εγώ» και «Σαν ένα όνειρο» ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη μελωδικότητα και την αισθηματική τους διάθεση. Η παρουσία του instrumental, το «Party», προσθέτει μια διαφορετική, πιο ανάλαφρη πινελιά στη συνολική ατμόσφαιρα του άλμπουμ. Συνολικά το «Εσύ και εγώ» αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το ρομαντικό ύφος της εποχής και την ξεχωριστή αισθητική του Robert Williams.

Το «Σταυτερά του έρωτα» είναι το soundtrack της ομώνυμης κοινωνικής σειράς της ΕΤΕΝΑ με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ερμηνεύει τρία τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Έτσι φτιάχνεται η αγάπη» και «Πετάει η αγάπη μας», δίνοντας έναν έντονα αισθηματικό τόνο. Το υπόλοιπο υλικό αποτελείται κυρίως από ορχιστρικά θέματα που λειτουργούν ως μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς. Παρότι κινείται σε γνώριμες και μάλλον ασφαλείς μελοχρωματικές φόρμες, διατηρεί μια ήρεμη ρομαντική ατμόσφαιρα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο Γιάννης Βογιατζής υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1960. Με τη ζεστή και καθαρή ερμηνεία του άφησε το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο. Δύο φορές πρώτος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες όπως το «Πέταξε ένα πουλί» και το «Αδέλφια μου αλίτες πουλιά». Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του ήταν και η ερμηνεία του στην όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Γιάννης Βογιατζής έφυγε το 2023 αφήνοντας πίσω του μια φωνή που παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.

τι έγινα μπέκρις. Κι ας φταίς εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι, όμως αν θέλεις να το κόψω το κρασί, εγώ ποτέ μου δεν σου χάλασα χατήρι. Εγώ θα κόψω το κρασί για σένα αγάπη μου χρυσή, εγώ θα κόψω το κρασί για σένα μόνο. Αφού στα χείλη σου τα δυο μπορώ αχόρταγα να πιω από το κρασί που μόλις

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Αλέξης Ροζάκης, γιος του γνωστού μουσικού Μάικ Ροζάκη, ξεκίνησε από μικρό στη μουσική του πορεία, αρχικά ως κιθαρίστας. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε και με την ομάδα Κόραξ, ενώ συμμετείχε σε τραγούδια που συνδύαζαν το ελληνικό τραγούδι με πιο σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις. Το 1999 κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ De Sevo, μέσα από το οποίο ξεχώρισε και η ιδιαίτερη διασκευή του Πέταξες, βασισμένη στο κορσικανικό Κόρσικα του Πέτρου Γκουελφίτζη.

Ο Θιοντόρ Φάτσα Ναβάρο ήταν μόλις 24 χρονών όταν ηχογράφησε τον δίσκο The Squirrel για την εταιρεία Blue Note. Ήταν μια εξαιρετική προσφορά από έναν νέο τρομπετίστα. Μολονότι έμαθε δίπλα στον Γκιλέσπι και τον Χάουαρτ Μαγκή, συνεργάτη του στο συγκρότημα του Άντι Κίρκ, η τεχνοτροπία του Ναβάρο ήταν περισσότερο χαλαρή και οι νότες έβγαιναν αβίαστα από την τρομπέτα του. Ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένος μουσικός και κανένας δεν ξέρει πόσο ψηλά θα έφτανε αν ένας συνδυασμός προβλημάτων υγείας και εθισμού στα ναρκωτικά δεν αφαιρούσαν τη ζωή του 3 χρόνια αργότερα.

Η Μαρίζα Ρίζαου είναι μία από τις ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και ξεχωριστή σκηνική παρουσία. Γεννημένη στην Άρτα και μεγαλωμένη στην Αθήνα, από μικρή αγάπησε τη μουσική και ξεκίνησε τη διαδρομή της μέσα από τη σχολική χοροδία. Το 2012 έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δική της ξεχωριστή διασκευή στην Μποσανόβα του Ισαΐα του Φίβου Δελιβοριά. Με την ιδιαίτερη ερμηνεία, τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια της, δημιούργησε σταδιακά έναν αναγνωρίσιμο και σύγχρονο μουσικό χαρακτήρα.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του μεταπολεμικού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τον μπουζούκι και τη βαθιά λαϊκή του ερμηνεία ξεκίνησε από τα πάλκα του Μενιδίου και σύντομα κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Συνδέθηκε με μεγάλες επιτυχίες του Απόστολου Καλδάρα, όπως τα Πετραδάκι Πετραδάκι και Λίγο Λίγο Θα Με Συνηθίσεις, αλλά και με σημαντικούς δημιουργούς της εποχής. Παράλληλα, η φαντασία που δημιούργησε αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς της Αθηναϊκής Νύχτας και ανέδειξε πολλούς νέους καλλιτέχνες. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης έφυγε το 2012, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη τραγουδιών και μια αυθεντική λαϊκή φωνή που παραμένει αξέχαστη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο δίσκος με τον τίτλο «Ελεύθερος» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1988 ήταν ο τελευταίος του Στέλιου Καζαντζίδη και αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη μεγάλη διαδρομή του. Με τραγούδια σε μουσική του Τάκη Σούκα και του Θανάση Πολυκανδριώτη, ο Καζαντζίδης καταθέτει για ακόμη μία φορά τη μοναδική συγκλονιστική ερμηνεία του. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο κατέχουν τα πέτρινα χρόνια του Σταμάτη Σπανουδάκη, ένα τραγούδι που ο Πάνος Γεραμάνης χαρακτήρισε το τραγούδι της δεκαετίας. Η κυκλοφορία του δίσκου συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη ραδιοφωνική στιγμή με τον Καζαντζίδη να μιλά στη Λιάνα Κανέλη για τον Ελεύθερο παρά τον υψηλό πυρετό του. Ένας δίσκος παρακαταθήκη φορτισμένος με συγκίνηση, αλήθεια και τη χαρακτηριστική φωνή ενός καλλιτέχνη που σφράγισε όσο λίγη το ελληνικό τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Είναι πολύ ωραίο που παιδικοί μας ήρωες στη μουσική, όπως ο Νίλ Γιάνγκ, βρίσκονται στην επικαιρότητα το 2026. Αυτό είναι 30 χρόνια πριν από το Dead Man του Jim Jarmusch, με το οποίο ξεκινάμε εδώ τις Πέμπτες στο δεύτερο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ροξυναναστροφές της Πέμπτης που φλερτάρουν πάντα, ανέκαθεν θα έλεγα, τη μουσική του κινηματογράφου, τον ίδιο του κινηματογράφου, τα τραγούδια του. Ο Νίλ Γιάνγκ λοιπόν με νέο άλμπουμ το 2026, όπως και άλλοι από τους αγαπημένους μας που κρατάνε, και βέβαια μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν τότε, πριν από 20, 30, 40 χρόνια για κάποιους, αλλά και μόνο ότι βρίσκονται σε αυτό το δημιουργικό δρόμο, το ίδιο που κάνουν και διάφοροι δημιουργοί, σκηνοθέτες θέλω να πω, μιας και η κουβέντα σήμερα θα μας πάει στον κινηματογράφο αρκετά, είναι παρήγορο σε μια εποχή που δεν φημίζεται, θα έλεγα, για την αντοχή της και σε αυτό το χώρο. Εδώ λοιπόν, ξεκινάμε.

η συνταρακτική, τολμώ να πω, σκηνή στο φινάλε του Amnet είναι αυτή, υπό τους ήχους της μουσικής του Max Richter. Αυτό το υπέροχο φιλμ με το φινάλε, είπαμε, που είναι αξέχαστο. Εκεί χρωστά το Όσκαρ που κέρδισε και στην υπόλοιπη ταινία, αλλά κυρίως εκεί είναι συνταρακτική και η πρωταγωνίστρια. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε.

Απαντάμε κιόλα στις διάφορες ερωτήσεις που ήδη έτσι εξελίσσονται και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, επικοινωνείτε μαζί μας. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Η επόμενη επιλογή μας πάει στη δεκαετία του 40, στα τέλη της δεκαετίας εκείνης. Ποιος είναι ή ποια που ζήτησε Αλεσάντρο Τσικονίνι και εκείνο το υπέροχο κλέφτης ποδηλάτων.

πρωτότυπο στήλος είναι κλέφτες ποδηλάτων, έτσι. Αλλά βέβαια δεν μιλάμε για το ποδηλάτι του Πεκίνου που μου γράφει ο Γιάννης, την κινέζικη ταινία με επιρροή από αυτό το αριστούργημα του νεορεαλισμού του Βιτόριο Ντεσίκα, από το οποίο ακούσαμε τη μουσική. Αλλά είπαμε, μετά το 2000 υπάρχει, εκτός από την πολιτικό σορθή συνθήκη στα πάντα, και η, πώς το λένε, στα διάφορα δίκτυα, οι σαποστάκηδες, αυτοί που κρατούν δηλαδή την ίση απόσταση δεξιά και αριστερά, κατά κυριολεξία πολλές φορές, αλλά για να σοβαρευτώ,

Μιλώ περισσότερο για την ποσόστοση. Αυτό είναι που το βλέπουμε παντού, στον κινηματογράφο, ειδικά και σε πλατφόρμες υπάρχει αυτό. Δηλαδή ξεκινάμε από το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μέσα ένας λευκός, οπωσδήποτε ένας μαύρος, οπωσδήποτε κάποιος από τα διάφορα φύλλα που υπάρχουν, Ασιάτης κλπ. Τώρα αν θα είναι καλός ηθοποιός, αυτό εντάξει, συζητείτε, δεν είναι αυτό τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει η ποσόστοση. Αχ, Αμέρικα, Αμέρικα.

Λοιπόν, που λέτε, μας ακούτε, μου γράφετε, κάνοντας babysitting, παρέα με την 5,5 μηνών Έλενα, στις μικρές ηλικίες σκίζει. Η εκπομπή είναι γνωστό αυτό, παιδιά προσχολικής ηλικίας και αυτά. Υπάρχει μεγάλη αθότητα εκεί, γι' αυτό και μπορούμε και το λέμε αυτό. Άσε που είναι και ένα μελλοντικό κοινό, ξεκινάς ας πούμε από αυτήν την ηλικία, μετά προχωράς, ανεβαίνεις, ανάλογα βέβαια πόσο καιρό θα κάνουμε ακόμα αυτές τις εκπομπές, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό και έχουμε πει και άλλη φορά, βάζουμε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, ξέρω εγώ, οδηγούς ταξί, λεωφορείων, έτσι που να υπάρχει μια μαζικότητα, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά πάντως πέρα από τα αστεία για όλα όσα γράφετε, να είστε πάντα καλά. Στις νέες ταινίες υπάρχει κάθε ενδιαφέρον. Για σας που παρακολουθείτε τους γνωστούς ηθοποιούς τύπου Brad Pitt και τα λοιπά, Στην καρδιά του κτίνους είναι του David Ager η ταινία που έρχεται ως αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο του, ο Brad Pitt, σε μια κατάσταση έτσι που πρέπει να επιβιώσει. Αλλά υπάρχει και Ethan Hawke με Russell Crowe μαζί στο φορτίο του Patrick McKinley. Και εδώ έχουμε βετεράνο σε στρατόπεδο εργασίας το 1933. Αυτό και η κομμένη κλωστή. Υπάρχουν ταινίες λοιπόν που έρχονται και ξαναέρχονται στην επικαιρότητα, όπως η σύγχρονη εκδοχή στο Λογική και Ευαισθησία. Το είχαμε δει αυτό και πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, το αγαπημένο μυθιστόρημα της Jane Austen. Εδώ τώρα σε νεότερη εκδοχή, η γνωστή κατάσταση, ιστορία, επαρχιακή Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα. Λίγο πολύ λοιπόν υπάρχουν ταινίες για όλα τα γούστα και καθώς μπαίνει το φθινόπωρο, ελπίζουμε και όχι μόνο ημερολογιακά αλλά και από πλευράς καιρού, γλυκά όμως, γιατί τα καύσιμα ξέρετε που βρίσκονται, ψηλά δεν μπορώ να τα δω ακόμα, φαντάζομαι κάποτε να τα δούμε, να κατέβουν δηλαδή λίγο πιο κάτω, θα έρχονται και άλλες ταινίες. Αυτό το χρωστάμε. Το ζητάτε διαρκώς. Εντάξει.

Τα χρώματα Σύριδος του Νίκου Παναγιωτόπουλου, η μουσική από τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Να ευχηθώ περαστικά στο φίλο μας το Σταμάτη, ταχεία ανάρρωση και σύντομα και πάντα έτσι δημιουργικός όπως είναι. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που εξακολουθείτε να στέλνετε. Σε όλες τις ερωτήσεις θα απαντήσουμε από σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, ειδικά στα αυτά τα εκτενή που ρωτάτε, για ταινίες, για συνθέτες και αυτά. Ό,τι μπορούμε και είναι σύντομο, το απαντούμε αμέσως. Ο Βασίλης μου γράφει πως σήμερα έχει προβολές ταινιών μικρού μήκους σπουδαστών, νέων σπουδαστών κινηματογράφου στις 8.30 το βράδυ στον Ελληνικό Κόσμο, στην Πειραιώς. Διαγωνίζεται και ο νηψιός του με την περσινή ταινία του μικρού μήκους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά καλή επιτυχία, όπως τη φαντάζονται όμως, όχι όπως την προσδιορίζει ο καθένας από εμάς τους άλλους. Εκείνοι πώς φαντάζονται την επιτυχία και πώς θα νιώσουν ότι έφτασαν, αν φτάσουν ποτέ, στο επιθυμητό. Καλή επιτυχία σε όλους τους νεότερους, έτσι, που πρέπει να έρθουν για να σηκωθούν από τις καρέκλες και τις πολυθρόνες, κυρίως αυτές τις πολυθρόνες και τους καναπέδες οι παλιότεροι. Όχι να τους σηκώσουν βιαίως, να σηκωθούν, να υποκύψουν στη νεότητα και στην ορμή της νεότητας και στο ταλέντο της νεότητας και στη διάθεση τη δημιουργική. Όχι όλοι, ούτε όλοι είναι από τη μια, ούτε από την άλλη μεριά, ποτέ δεν είναι όλοι, πάντα είναι κάποιοι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας πω πως αυτή η βραδιά στις 30 του μήνα, τώρα δηλαδή, την άλλη Τετάρτη είναι αυτό, έτσι δεν είναι, στο Λυκαβητό θα έχει πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Θα σας πω 2-3 σε λίγο όμως.

Έχουμε επισημάνει λοιπόν από καιρό τις διασκευές, τη νέα ζωή που δίνει με αυτόν τον τρόπο τον ηλεκτρικό Bob Κατσιόνης στις συνθέσεις του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν σε άλλα έργα. Αλλά εδώ βέβαια για τον Ξαρχάκο, αυτό το τεράστιο μέγεθος του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ό,τι και να πει κανείς, λίγο θα είναι, οπότε δεν έχω να πω περισσότερα από αυτά που ήδη ξέρουμε, ήδη γνωρίζουμε, ακόμα και οι πολύ νεότεροι από εμάς, ας πούμε, και αν αυτό δεν είναι μια τεράστια κατάκτηση, να μπορεί η μουσική, να μπορεί το έργο να πηγαίνει από γενιά σε γενιά, τι είναι τότε. Αυτό που έλεγα νωρίτερα περί επιτυχίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την προσεχή Τετάρτη, «Ταξίδι στο φως σε σύμπαν λαϊκό». Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, ερμηνευτές ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ία, αλλά και η πολύ σπουδαίη μουσική που θα είναι μαζί του, ανάμεσά τους η ομάδα Κρουστόν Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου, που συνέπραξε με τον Σταύρο Ξαρχάκο στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Θα είναι εκεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα μπορούσα να ονομάσω τους μουσικούς καταπληκτικούς που έχει μαζί του, και ο καθένας είναι ξεχωριστός στο είδος του, και δεν έχει σημασία τώρα να πούμε περισσότερα. Εγώ λέω πως θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, άλλη μια ενδιαφέρουσα βραδιά από ένα ζωντανό θρύλο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, όχι μόνο της μουσικής, του τραγουδιού. Είναι πολλά περισσότερα και στην κοινωνία, και βλέπετε, παρακολουθείτε δηλώσεις κατά καιρούς που γίνονται, πόσο μοντέρνες, επιτρέψτε μου τη λέξη και βάλτε σε εισαγωγικά, είναι από έναν άνθρωπο που έχει παράξει τόσο μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Και είναι ακόμα ανάμεσά μας με ένα νου που βάζει κάτω πολλούς από τους νεότερους.

Ο Μάρκο Μπέλτραμι έγραψε τη μουσική για την νεότερη εκδοχή του 310 του Yuma, αυτό που τέλειωσε δηλαδή, και έψαξα να βρω το σκηνοθέτη, δεν τον ήξερα, το ομολογώ, τον Αντώνιο Κάμπος. Έμαθα πως είναι 43 ετών, πως είναι Αμερικανός με καταγωγή από τη Βραζιλία και παραγωγός, εκτός από σκηνοθέτης. Μετά συνέδεσα βέβαια τις διάφορες ταινίες που κατά καιρούς και σειρές είχα δει, δεν το είχα συνδέσει τόσο όσο το συνέδεσα τώρα, αυτή την περίοδο που έβλεπα τη Σκάλα, αυτή τη σειρά στο Netflix, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενώ βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία εγκλήματος, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με τις αληθινές ιστορίες, Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στην Τεχνική Μέλη, γιατί επειδή είναι αληθινή ιστορία, δικαιούται ο άλλος ο δημιουργός να μην μπει περισσότερο πέρα, δηλαδή να μην δώσει δική του εκδοχή το τι εν τέλει συνέβη, ας πούμε, και να το αφήσει να μετέωρο το ζήτημα, να μην τελειώσει ποτέ και να μείνεις, ας πούμε, αφού δεις ταινίες, σειρές και τα λοιπά, να μην καταλήξεις πουθενά. Εδώ βέβαια ο τύπος αυτός έχει κάνει, ο Κάμπος δηλαδή, που γράφει κιόλας, συγγράφει κιόλας, έχει κάνει σπουδαία πράγματα, εκτός από το ότι κάνει μια σκηνοθεσία μοντέλο για τηλεοπτική σειρά, μοντέλο πραγματικά, θα θυμηθείτε πως μπαίνει, βγαίνει από τους χώρους, σε κλειστό χώρο, σε ανοιχτό, που εντάξει οι πλατφόρμες συνηθίζουν οι ανοιχτοί τους χώροι να έχουν μια μανιέρα, εδώ ξεφεύγει αυτός ο τύπος. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα συγγραφέα του οποίου η γυναίκα βρίσκεται νεκρή στο κάτω μέρος της σκάλας του σπιτιού τους, και μπαίνει το ζήτημα, και αυτό ουσιαστικά αναλύεται σε αυτά τα 8 επεισόδια, αν είναι δολοφόνος ή αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός ή τι άλλο εν πάση περιπτώσει ήταν. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν είχε αυτό το μοναδικό masterclass, κανονικό είναι από τον Colin Firth αυτό, ξέραμε πως είναι καλός ηθοποιός, αλλά στη σειρά, η σειρά είναι του 22, έτσι. Είναι μοναδικός, ένα ρεσιτάλ υποκριτικής δίνει με τις σιωπές του, με τα όλα αυτά που κάνει εκεί, και μαζί του η Τόνι Κολέτ στο ρόλο της συζύγου, μεγάλος και αυτοί, όλοι μεγαλώνουμε, και αυτοί εξαιρετικοί. Προτείνω σε εσάς που ασχολείστε και σας ενδιαφέρει το είδος το συγκεκριμένο να το δείτε και απνευστεί. Τα επεισόδια είναι ωραία, 1 ώρα και 5 λεπτά, κάτι τέτοιο, το καθένα, 8 επεισόδια. Η ιστορία αυτή έχει κυκλοφορήσει παλιότερα και ως ντοκιμαντέρ, για ταινία το πήγαινα να δημιουργεί, αλλά τελικά μπήκε ο Κάμπος, ο σκηνοθέτης, και είπε να το δούμε και από την άλλη μεριά και από την άλλη και από την άλλη, και είναι πολλές αυτές οι πλευρές. Νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, παρά μόνο να ακούσουμε τη μουσική του τέλους.

Υπάρχει βέβαια για τους φίλους του είδους έτσι ατμοσφαιρικού θρίλερ και τα λοιπά, ένα ωραίο δανέζικο εκεί πάλι, η μυστική γυναίκα, το Secret Woman, που εδώ υπάρχει μια γυναίκα με αμνησία που μοιάζει να έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη ζωή της, να μην θυμάται τίποτα, και προσπαθεί να δει τι ακριβώς έχει συμβεί τη νύχτα αυτής της εξαφάνισής της. Ενδιαφέρον είναι και αυτό, μέσα στους κώδικες, τους γνωστούς κώδικες έτσι, του ψυχολογικού θρίλερ. Και το κυριότερο και το κρίσιμο είναι πως έρχεται από εκεί, από εκείνη την πλευρά της Ευρώπης, τη Δανία, που κατά καιρούς μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, αυτά, ναι, θα σας γράψω από σελίδα της εκπομπής, ρωτάτε για τους συνθέτες, τους δύο αυτούς, θα σας γράψω και θα σας κατευθύνω εκτενώς να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μουσική τώρα, από

Πάνω που άνοιξε η συζήτηση, εδώ προτείνετε, ρωτάτε κλπ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά πια της σημερινής εκπομπής. Έτσι συνήθως συμβαίνει τις Πέμπτες, εδώ στο δεύτερο, αυτή την ώρα. Αύριο, εκτός θεματικού απρόπτου, στις 3 θα συναντήσετε πάλι τις ροκ συναστροφές, ειδικά αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, όπου ακολουθεί ο Σιδερής Πρίντεζης με το κλειδί του Σολ και στη τεχνική επιμέλεια ήταν και θα είναι μαζί του ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Μήτρο Γκιουλέκα σήμερα. Ο φίλος ο Κρατής χθες λέει ζήταγε κι άλλα τέτοια από τα Γρεβενά, οπότε να μην σας χαλάσω χατήρι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ντοκουμέντο αυτό που ακούσαμε με τον Μήτρο Γκιουλέκα στο τραγούδι και στο λαούτο και το Πέτρο Γκιουλέκα στο κλαρίνο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το Σάβα Σιάτρα.

Στελάρας εδώ, Καζαντζίδη στο παπάκι, πάει στην ποταμιά. Κάντε λίγο υπομονή στα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας που χτυπάνε συνεχώς. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το τραγούδι, αγαπητέ συνάδελφε.

Στην Ικαρία πήγαμε με ένα τσιφτετέλι εδώ και το Λευτέρη Κάτζιακα στο βιολί. Τον αγαπημένο μας Λευτέρη, το χαιρετάμε. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο εγγονός έχει αρχίσει να παίζει βιολί. Έχει καλό δάσκαλο, αφού ο Λευτέρης δεν μπορεί πια να παίξει. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Νίκο Φάκαρο και να σας πω ότι το Σάββατο θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι ο Νίκος ο Φάκαρος. Έχει να γίνει μεγάλο ικαριώτικο γλέντι και την και αύριο θα έχει τους Φιλιππιδέους από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, και ο Βαγγέλης ο Δημούδης και ο Ανδρέας ο Παπάς και ο Μαρινάκης και μετά ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, και αυτός έχει έρθει στα ξωτικάκια μας. Έχουμε χωραφίσει με το Σάββατο Σιάτρα μια εκπομπή. Να πάτε να

Χορέψατε και εμείς να πάμε να χορέψουμε, να ισιώσουμε λίγο, να σιάξουμε. Και επειδή εδώ λες διάφορα συνθήματα, δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκετε. Να πάτε, έχει κάθε μέρα παραδοσιακό γλέντι, πάτε να χορέψετε εκεί πέρα. Τόσοι άλλοι άλλους ταμπέλες είναι όλες αυτές. Δεν βοηθάνε μας, άλλους βοηθάνε.

Από την αγαπημένη μας Νήσυρο κλείσαμε σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, αφού τα καράβια είναι πια πολύ ακριβά για να πάμε στο νησί μας. Πηγαίνουμε μέσω της μουσικής, Γλαύκος Μαριανάκης στη Βλάχα, από δική μας ηχογράφηση. Μια σούστα με το Σταμάτη Ροδίτη, πάρε Φραντζή τη λύρα σου με το Χρήστο Τσιαμούλη. Γλαύκος Μαριανάκης εδώ και Κλέαρχος Κορκόβελος. Και η Άσονας Παπούλης μαζί. Και δική μας ηχογράφηση και αυτή. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει. Φύγαμε.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Παναγιώτη, σε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
1: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
2: Ξεκίνα εσύ.
0: Ξέρει καλύτερα. Για την Κατερίνα.

ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή. Και τι δεν σύγχαμε. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο.

0: τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, ipsychogios@ert.gr.
1: Απ' την αλήθεια μου κρυβόσουν κι απ' το δικό μου πυρετό.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτήν τη νύχτα, παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Βανθία Ρεμπούτσικα με τις μουσικές της ταξιδεύει με αφετηρία τη χώρα μας, πότε στους δρόμους, στις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, πότε στα ονειρικά πλακόστρωτα δρομάκια του Παρισιού, με τον ήχο του βιολιού της να είναι κυρίαρχος, όπως όμως και το ακορντεόν δίπλα της. Έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλές μουσικές της είναι δομημένες πάνω στο ρυθμό των τριών τετάρτων. Ακούσαμε το Καρουσέλ, ορχιστρικό της Βανθίας Ρεμπούτσικα. Καρουσέλ είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού. Καρουσέλ, η περιστρεφόμενη κυλινδρική πλατφόρμα στα Λούνα Πάρκ των παιδικών μας χρόνων, τότε που καθόμασταν στα ξύλινα λογάκια, γύρω-γύρω μας πολύχρωμα φωτάκια, μουσική, χαμόγελα και χαρά, αθωότητα. Καρουσέλ λοιπόν και το τραγούδι του Στάθη Δρογώση. Πρωταγωνίστρια εδώ η μικρή του κόρη Ανδριάννα.

Ήταν ο Στάθης Δρογώσης με τη μικρή Αδριάννα, την κόρη του, που τραγούδησαν για τα καρουσέλ της παιδικής ηλικίας, για τα Λούνα Πάρκ που έχουν λιγοστέψει, για τα πολύχρωμα μπαλόνια που όταν τα αφήναμε να ανεβαίνανε ψηλά στον ουρανό και φανταζόμασταν ότι θα ταξιδεύουν για πάντα ανάμεσα στα αστέρια. Το καρουσέλ και σε τραγούδι του Άντζελο Μπρεντουάρντι, La Giostra.

0: La Giostra ήταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι. Εδώ δίνει μια περιγραφή ενός πάρκου όπου οι άνθρωποι περπατούν, τα παιδιά γελούν δυνατά και στο βάθος ένα καρουζέλ γυρίζει. Η ζωή ολόκληρη σε μια εικόνα. Μόνο οι άνθρωποι αλλάζουν. Η φράση κλειδί δε του τραγουδιού «Επασάνο giorni e stazioni» και περνούν οι μέρες και οι εποχές. Μπαλάντα με εντυπωσιακό κρεσέντο, όπως ακούσαμε στο φινάλε, με τους ήχους της πίπιζας και της ιρλανδικής φλογέρας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ας ερχόσουν για λίγο, από τα ωραιότερα τραγούδια μας. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος το μακρινό 1948 και το είχε τραγουδήσει η Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πέρασμα των χρόνων είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, δεκάδες οι καλλιτέχνες που αναμετρήθηκαν με αυτό το τραγούδι. Εμείς ακούσαμε την εκτέλεση του Μανώλη Φάμελου και η Μαρία Παπαγιοργίου τώρα σε ένα τραγούδι και αυτό που πολύ πολύ παλιό, 1954, είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλη», Μάνος Χατζηδάκης, «Μια πόλη μαγική».

Ξύπνα αγάπη μου, από τα πιο γνωστά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, που μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Κώστας Γιαννίδης, ψευδώνυμο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα και με αυτό το όνομα υπέγραφε τις λόγιες συνθέσεις του. Το Ξύπνα αγάπη μου το είχε πρωτοτραγουδήσει η Νάνα Μούσχουρη και μάλιστα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1959. Το τραγούδι αυτό απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Θα μείνουμε ακόμη λίγο σε ένα παλιό τραγούδι που γνώρισε νεότερη εκτέλεση. Είναι το Διπλός Γλυκός Καημός ή Ξέρω Δυο Μάτια Γαλανά, όπως ήταν γνωστό. Το έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος και το είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Βογιατζής. Να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Με μουσική του Νίκου Πλατήραχου ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ορχιστρικό με τίτλο «Του Πλανόδιου Εραστή». Κινηματογραφική υφής σύνθεση που εκτέλεσε η ορχήστρα των χρωμάτων που διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, η ορχήστρα που είχε ιδρύσει ο Μάνος Χατζηδάκης και που δυστυχώς σήμερα δεν υφίσταται. Λες και έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε άπειρες ορχήστρες και μας περισσεύουν. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 1990. Το ακούσαμε από live ηχογράφηση με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Θηβαίο. Ο Γιώργος Ανδρέου συνέθεσε και το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, ένα τραγούδι που το κυριολεκτικά το απογείωσε με την ερμηνεία της Ιτάνια Τσανακλείδου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μια σύγχρονη προσέγγιση τώρα σε ένα διαμάντι της λαϊκής μας μουσικής. Η διασκευή και η ενορχίστρωση του Δημήτρη Μιστακίδη. Η ερμηνεία από το Φίβο Δελιβοριά. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.

Άφησε το φως να κοιμηθούμε, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, εδώ σε ενορχίστρωση του Δημήτρη Μιστακίδη με τα έγχορδα και τις κιθάρες και με τη φωνή του Φίβου Δελιβοριά. Διασκευή παλιού τραγουδιού και στη συνέχεια «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Ένα τραγούδι γραμμένο το 1950 από το Σπύρο Περιστέρη και το Μίνο Μάτσα, και εκεί τότε το είχε δισκογραφήσει η Σωτηρία Μπέλου με το Στελάκι Περπινιάδη. Η λυρική προσέγγιση από τον συνθέτη Μίνο Αμάτσα με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη. «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου».

Ευρωπαϊκή προσέγγιση του τραγουδιού του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα, το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη και με την ενορχίστρωση του Μίνο Αμάτσα. Ο Μίνος Μάτσας υπέγραψε ακόμη μια διασκευή σε τραγούδι, αυτή τη φορά του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και με πολύ ιδιαίτερο λυρισμό ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγούδισε το «Όνειρο απατηλό».

Άργκο Νέγκρο. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με την Αμάλια Ροδρίγες. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Αμάλια Ροδρίγες, λοιπόν, έφερε τα φάδο. Τη μουσική, τη λαϊκή μουσική της πατρίδας της στα πέρατα του κόσμου. Και στην ερώτηση τι είναι τα φάδο, απαντούσε: είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου. Συνδέθηκαν τα φάδο άρρηκτα με τα βάσανα και τη φτώχεια του λαού, με το χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Συναισθήματα που συναντάμε στα δικά μας ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, στα μπλουζ, σε τραγούδια της τζαζ.

Full του Γόντιου. Η Billie Holiday σε αυτό το τραγούδι του Jack Wolf, Joel Heron και Frank Sinatra από το 1951. Billie Holiday, η μεγαλύτερη ίσως τραγουδίστρια της jazz. Η φωνή της ψήθυρος, προσευχή, ερωτικό κάλεσμα. Η ίδια είχε δηλώσει: «Αν μπορώ να τραγουδώ το ίδιο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο δύο νύχτες στη σειρά, πολύ περισσότερο δε για δύο ή για δέκα χρόνια, δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε δεν είναι μουσική. Είναι άσκηση ίσως, αλλά όχι μουσική». Συναντηθήκαμε με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη στο μεγάλο ερωτικό του Μανού Χατζηδάκη. Γοητευτήκαμε από τη φωνή της και από τις ερμηνείες της. Ο Μάνος Χατζηδάκης στο εξώφυλλο του δίσκου λειτουργικά σημείωνε: «Η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Σβάρτσκοπφ και τη γήινη αμεσότητα της Μαρίκας Νίνου. Και η Φλέρη στο ντοκουμέντο αυτό αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το ζεμπέκικο τώρα του Διονύση Σαββόπουλου απέκτησε άλλη διάσταση όταν το τραγούδισε μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου.

Ζεϊμπέκικο ή με αεροπλάνα και βαπόρια, γνωστότερο στους περισσότερους. Σωτηρία Μπέλου με τη φωνή της σφράγισε αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα όργανα φωτιά».

καίγομαι, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος από το Ρεμπέτικο, με την ερμηνεία της Σωτηρίας Λεωνάρδου και αυτό τον αμανέ στην αρχή του Κώστα Τσίγκου. Απίστευτο. Και ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια είναι το «Βραδιάζει», Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μοναδική στιγμή.

Το 1990 ο σκηνοθέτης Σίδνεϊ Πόλακ γύρισε το φιλμ «Αβάνα» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Λένα Όλιν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τη μουσική είχε συνθέσει ο Αμερικανός Ντέιβ Γκρούσιν, ο οποίος έχει συμμετοχή σε πάρα πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Στην καριέρα του μάλιστα έχει κερδίσει πολλά βραβεία, με κορυφαίο το Όσκαρ. Είμαστε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του, με κορυφαίο το Όσκαρ. Είμαστε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες

Bella Maria de mi alma. Ήταν η φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος μας αποδεικνύει ότι εκτός από εξαίρετος ηθοποιός είναι και υπέροχος τραγουδιστής. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρόμπερτ Κράφτ για την ταινία Mambo Kings, σε στίχους του Γκάμπριελ Ριέτα, του Αντώνιο Μπαντέρας και του Τζόνι Πατσέρο. Αυτοί οι τρεις έγραψαν τους στίχους.

Λουλούδι του δάσους ήταν η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα. Αυτό το τραγούδι το έστησαν μαζί με τους Απουριμάκ. Το έστησε ο Χάρης ο Κατσιμίχας μαζί με τους Απουριμάκ, μουσικό σχήμα που το αποτελούσαν Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί. Η μελωδία είναι βασισμένη σε Ινδιάνικο τραγούδι και η στίχη σε ελεύθερη μετάφραση από τον Χάρη Κατσιμίχα. Στο επόμενο τραγούδι, ο Βασίλης Καζούλης χρησιμοποιεί στην ορχήστρα του την Κένα. Τι είναι η Κένα? Είναι η γνωστή καλαμένια φλογέρα των Ανδεών.

Ήσουν άγγελος, αυτός ήταν ο Βασίλης Καζούλης. Από τη δεκαετία του 1980 έγραψε και τραγούδησε πολλές όμορφες μπαλάντες. Στην τραγουδοποιία του, επηρεασμένος βαθύτατα από τους Beatles και τον ντουέτο Simon και Garfunkel. Simon και Garfunkel θα τους ακούσουμε τώρα πώς πέρασαν σε όλο τον πλανήτη ένα υπέροχο περουβιανό τραγούδι, El Condor Pasa.

Simon και Garfunkel, El Condor Pasa. Λαϊκή μελωδία του Περού που πραγματικά το απογείωσαν με την ερμηνεία τους και το έκαναν διεθνώς γνωστό. Αυτή η μελωδία γράφτηκε το 1913 από τον περουβιανό συνθέτη Daniel Alomia Robles και είναι βασισμένη σε μουσική των Άνδεων. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 4.000 εκδόσεις του El Condor Pasa, ερμηνευμένες από μεγάλους καλλιτέχνες. Από το 2004 αυτό το τραγούδι είναι μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Περού.

Ροζαμπιάνκα, λευκό τριαντάφυλλο. Ακούσαμε τη φωνή στην αρχή του Σέρτζιο Εντρίγκο σε αυτή την υπέροχη μπαλάντα. Ο Σέρτζιο Εντρίγκο είχε μελοποιήσει στίχους του εθνικού ποιητή της Κούβας, του Χωσέ Μαρτί. Το τραγούδι είχε πρωτοακουστεί το 1963 στο φιλμ του Νταμιάνου Νταμιάνι, Λάρι Μπατριάτα. Το ακούσαμε από τον Σέρτζιο Εντρίγκο και σε μοντάζ την νεότερη εκτέλεση του Χάρου και του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Να αντέχουμε μόνο μασμένοι». Στη χώρα μας, στο μακρινό 1965, τη Ροζαμπιάνκα είχαν ηχογραφήσει με αγγλικούς στίχους οι Formings, εκείνο το συγκρότημα που αποτελούνταν από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Βασίλη Μπακόπουλο, τον Σωτήρη Αρνή και τον Κώστας Σκόκο, αλλά και τον Τάσο Παπασταμάτη που τραγουδούσε. Τα ονόματα για τους ακροατές που μας ακούν και από εκείνη την εποχή ακολουθούσαν τους Formings τότε χορεύοντας Γιάνκα. Επίσης το Ροζαμπιάνκα το έχει ηχογραφήσει και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες ο Γιώργος Ξανθή που μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.